0: 104,6 My Radio.
1: Ακόμα περισσότερες throwback επιτυχίες.
2: Στο τηλέφωνο φοβάμαι να σε πάρω να σου πω.

Ούτε εσύ έχεις τη λύση να μου δώσεις που γυρεύω. Τη λύση που ζητάω, λοκαρισμένος από χρόνια στα δικά σου τα

σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας.

0: 104,6 My Radio.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι να αργοπεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Παίζει τα δικά σου. 104,6 My Radio.
1: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ τον Θεό που υπάρχει.

0: και κύριοι, καλώς ήρθατε για 19η χρονιά στο νέο Μάπε Show.
1: Ποιο νέο ρε Βασίλη, αφού δεν τραβάει, δεν βλέπεις. Βάλτωσε. Ούτε TikTok εκπομπή κάνουμε όπως ο Φάνης, ούτε Λιανό έχουμε όπως ο Γρηγόρης. Οι μόνες μας δεν είναι στο χιονοδρομικό όπως ο Τσαουσόπουλος.
2: Ναι, αλλά είναι στο Σόφλιξ.
3: Είμαστε και στο γήπεδο. Το καλύτερο, στο Καραϊσκάκι. Δεν ξέρω αν το έχετε δει. Μπαίνοντας μέσα στο γήπεδο υπάρχουν κάτι μεγάλες οθόνες.
1: Αμάντα! Πάρ' το απόφαση, Βασίλη. Το νέο Μάπε Σόου δεν τραβάει.
4: Δεν τραβάει μπροστά. Πίσω όμως.
1: Πίσω.
5: Από πίσω γύρισε.
4: Πίσω σε αυτό που ξέρουμε. Στον πάτο.
1: Βασιλική, πάτο το.

0: ξημέρωμα.
1: Ραδιομαραθώνιος.
2: Ωχ, Παναγία μου.
3: Ο Γιαννάκης.
1: Γουδί.
4: Ο Παπαμάπας.
5: Όπα, όπα, παιδιά. Αν το πάμε έτσι, χρειαζόμαστε μια μεταγραφάρα.
3: Ρε τον Κουσουλό.
5: Όχι, όχι, όχι, όχι. Χρειαζόμαστε έναν παλιό μαπά. Πού να μην φύγει αυτή τη φορά.
6: Αρχαία πνεύματα του μαπά.

0: Επιστρέψαμε. Βασιλική, τώρα πάτα το.
1: Ο τελευταίος πάντα γελάει. Χαχα.
2: Y'all ready for this?
3: Δημήτρης Ουγγαρέζος, ο τελευταίος.

0: Αχ.
1: Ουχ. Καλημέρα.
0: Τι ούχρε.
1: Έκανα κι εγώ έναν ήχο.
0: Όχι, αυτός είναι πόνος. Αυτή τη στιγμή είναι ότι υποφέρω. Αχ.
1: Υποφέρω.
0: Αχ. Και όπως. Μάλιστα, η κοπέλα κάνει τώρα τη βανδί. Λοιπόν, κλείστε, ναι, γιατί δεν είναι. Ας ξεκινήσουμε. Ναι, ας ξεκινήσουμε με το αριστερό, όχι με το δεξί. Λοιπόν, μάπες μου, καλή σας εβδομάδα. Είναι η πιο τσαγκαρό Δευτέρα από όλες σήμερα. Είμαστε εδώ όμως γιατί είναι το ραντεβού, γιατί πρέπει να είμαστε εδώ και γιατί θέλουμε να είμαστε εδώ. Γιατί πώς ξεπερνιέται η κατσαγκαρό Δευτέρα? Μόνο με ένα καλό μάπες σόου. Όχι επειδή είμαστε αισιόδοξοι και όλα θα πάνε καλά, αλλά επειδή έχουμε ο ένας τον άλλον και θυμίζουμε ο ένας τον άλλον ότι πάντα θα ζούμε τσαγκαρό Δευτέρες μαζί. Αυτή είναι η Κατερίνα Μπούκα που τα ξεκίνησε όλα στραβά τραγουδώντας βανδί την ώρα που εγώ αναστέναζα. Την οπότε όπως καταλαβαίνετε καμία ενσυναίσθηση.
1: Την ώρα που υπέφερες, δεν ακούγομαι.
0: Που υπέφερα ακόμη χειρότερα. Σήμερα λοιπόν είναι 25 Μαΐου, καλημέρα Κατερίνα. Θανάσης Πάσας, νομίζω σήμερα δικαιολογημένος λόγω των πανηγυρισμών που έχει αργήσει. Αυτό είναι το Μάπε Show, κανένας λόγος πανηγυρισμού. Η κατρακύλα ξεκινά, αλλάξε σταθμό. Εδώ είμαστε λοιπόν. Βασίλης Βράχος, δεν αναφερόμαστε καν στον Βασίλη για το αν έχει αργήσει και γιατί έχει αργήσει. Είναι πια, μας το έχει φορέσει. Ότι έτσι είναι. Δηλαδή, αν είναι να τα ακούσει κάποιος, τα ακούει ο Κακομοίρης ο Θανάσης που μια έρχεται, μια δεν έρχεται. Προσπαθεί, το παλεύει. Ο Βασίλης μας το έχει φορέσει ότι έτσι θα είναι φέτος, θα αργεί. Η Κατερίνα Μπουκαγυμνούλα είναι εδώ.
1: Άντε πάλι. Άνοιξε με, σε παρακαλώ.
0: Ανοιχτή είσαι, κορίτσι μου. Απλώς δεν μιλάς σωστά.
1: Όχι, πώς δεν μιλάς σωστά. Α, εντάξει, ναι. Μάλλον δεν ξέρω, κάτι πιτσικάρουν τα.
0: Α, πιτσικάρουν, έμαθα και από πιτσικάρισμα τώρα.
1: Πιτσικάρουν τα ηχεία μου καμιά φορά.
0: Πιτσικάρουν τα ηχεία.
1: Είμαι πάρα πολύ ντυμένη και αυτή την μπλούζα την έχω φορέσει σίγουρα άλλες 3-4 φορές.
0: Ναι, αλλά τώρα είσαι έξτρα γυμνή γιατί αυτή την μπλούζα κάτι φορούσε από μέσα.
1: Όχι,
0: τώρα δεν φορά τίποτα απολύτως.
1: Τίποτα δεν φορούσε από μέσα. Ναι. Σήμερα αποφάσισε να δει με άλλο μάτι αυτή την μπλούζα.
0: Τι να δω, βλέπω από τα χέρια σου από κάτω, από τι μασχάλε σου από κάτω, μπροστά στο στήθο, μπροστά στο στέρνο, να, στην κοιλιά σου, πίσω στην πλάτη σου, στο σβέρκο σου. Αυτή δεν καλύπτει τίποτα, ειδικά αν κάνει καμιά κίνηση.
1: Το σβέρκο μου είναι δυνατό να είναι καλυμμένο. Καλώς τον.
0: Κάτσε φίλε.
2: Καλημέρα.
1: Πρόσχετο σκυλί.
0: Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία.
2: Καλημέρα.
0: Να σας πω ότι ο Θανάσης δικαιολογείται να έχει αυτή τη φωνή ακόμη και ραδιοφωνικά. Μεγάλη νίκη του Ολυμπιακού εχθές. Ευρωπαϊκός τίτλος. Το θα έλεγε κάποιος το Champions League του μπάσκετ. Βέβαια είναι κλειστό το κλαμπ. Δηλαδή κάθε χρόνο παίζουν οι ίδιες ομάδες. Δεν παίζουν αυτές που ξεχώρισαν. Αλλά είναι καλές ομάδες. Οπότε ούτως ή άλλως ξεχωρίζουν στις χώρες τους. Συγχαρητήρια, φίλε.
2: Ευχαριστούμε, αλλά εμείς δεν κάναμε.

0: γυρισμοί, η βασική.
1: Μέχρι και τώρα, παιδιά, έβλεπα ερυθρόλευκες εμφανίσεις να μπαίνουν στα μάξια τους και να γυρνάνε.
2: Τα επινίκια, ε.
1: Χαμός, σου λέω, Μιτσάκο, τώρα. Μόνο η Ολυμπιακάρα μπορεί να βγάλει τόσο κόσμο στην Ελλάδα.
2: Ο θρίαμβος, λοιπόν.
1: Ένα άλλο.
2: Ο θρίαμβος είναι αυταπόδεικτος. Εντάξει, όχι μόνο ο ευρωπαϊκός τίτλος, αλλά για να πούμε και του κακού του στραβού το δίκιο, έχει. Ναι, έχει να κάνει και με το ότι κατακτήθηκε στην έδρα του Παναθηναϊκού. Δηλαδή η θύρα 13, που είναι η θύρα του Παναθηναϊκού, ήταν, κοκκίνησε και ήταν η θύρα που θα έλεγε κάποιο, ρε παιδί μου, πανηγύρισε ακόμη περισσότερο, επειδή ακριβώς ήταν του Παναθηναϊκού το τρόπαιο, το ευρωπαϊκό τρόπαιο που σήκωσε χθες ο Ολυμπιακός. Καλημέρα, Βασίλη, με τα σορτσάκια σου, με το αντιανεμικό το τζάκι.
3: Θα βγει το αντιανεμικό τώρα γιατί ακούγεται. Έχω να σα πω ότι spotted τώρα 6 παρά το πρωί ερυθρόλευκο λεωφορείο έξω από το Hilton.
2: Πώς
3: γίνεται εκεί κάτω, είναι ένα ανοιχτό από πάνω. Είναι οι οπαδοί, το γιορτάζουν φυσικά ακόμα, το γιορτάζουν για καιρό.
2: Πάρα πολύ ωραία. Συγχαρητήρια να πω και εγώ, γιατί με πήρα τα μούτρα την Παρασκευή. Όπως σας είπα, ένας Παναθηναϊκός δεν μπορεί να πει καλή επιτυχία στο Ολυμπιακό. Θα ήταν κομπλεξικός όμως εφόσον θα το σηκώσει ο Ολυμπιακός να μην πει συγχαρητήρια. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Εδώ είμαστε λοιπόν, 6, 9, 8, 104, 104 και 6 τα μηνύματα στο Viber. Για ό,τι γουστάρετε να μας πείτε. Καλό, κακό, στραβό, γκρίνια, ρουφιανιλίκι, κάτι που παρατηρήσατε το Σαββατοκύριακο, κάτι που καταλάβατε, κάτι που πάθατε, συνήθως παθαίνουν οι μάπες, και έτσι μοιράζοντας ο ένας με τον άλλον, μοιραζόμενοι μάλλον το ζόρι τους, κάπως νιώθουν ότι δεν είναι οι μοναδικοί και το ξεπερνάμε. Αυτή είναι η συνταγή μας εδώ και 19 χρόνια, καταλήγοντας εκεί γύρω στις 9 φέτος και πέρσι, από του χρόνου πρώτο Θεός στις 10, να χαμογελάμε για να κάνουμε τους άλλους να ανησυχούν. Ας συνεχίσουμε κιόλας, γιατί κάπως, παιδιά, έχει αγριέψει η κατάσταση. Εγώ πήγα το Σάββατο στην Τίνο.
3: Πήγες τελικά.
2: Αναστενάζεις, φυσάς, ξεφυσάς.
1: Φουσκωμένος είμαι ακόμα, δεν έχω ηρεμήσει.
3: Βέβαια.
1: Απορώ γιατί ήρθα να κάνω.
0: Φουσκωμένος γιατί, από αυτά που έτρωγες.
2: Να σου απαντήσω εγώ, γιατί δουλεύεις, είναι η δουλειά σου.
1: Δεν έπρεπε να χάσει.
2: Όχι,
1: όμως.
3: Σε πήρε πολύ αργά με πολύ φαΐ.
2: Είναι πιστεύεις επιλογή σου να μην έρθεις? Το πιστεύεις αυτό, ε?
1: Τα ξέρω, δεν νομίζω να είχα ιδιαίτερο πρόβλημα.
2: Από μένα.
1: Έλα, μωρέ, δεν ξέρω τι μου κάνει τώρα για μια μέρα.
2: Δεν θα σου κάνω τίποτα, αλλά πιστεύω είναι σωστό τώρα να μα κρεβάσει.
1: Θα στο έλεγα, μωρέ, θα στο έλεγα. Αλλά...
2: το λύσει να το κάνει. Αν μου κράταγε έκπληξη.
1: Το καλό.
2: Απάντησε το βασιλάκι εδώ που σε
1: ρωτάω. Το καλό είναι, ναι, δεν έχω κοιμηθεί, γι' αυτό ήρθα.
0: Το καλό είναι αυτό.
1: Ναι, αν είχα κοιμηθεί, δεν θα ξύπνω να ακούω ποτέ τίποτα. Παιδιά, έχω κοιμηθεί κάτι τι 5 ώρα.
2: Μα θε να φύγει όμω, γιατί άμα είναι.
1: Τώρα ήρθα! Α! Τώρα την έκανε την απόσταση.
0: Όχι, ρε, τώρα θα φάει και την κίνηση άμα ξεκινήσει.
2: Τώρα την έκανε την απόσταση, ακούω.
1: Τώρα την έκανε την απόσταση.
3: Τώρα.
1: Πηρεάσε γέρακα.
0: Να ρωτήσω όμως, γιατί ήσουν ξύπνιος, ας πούμε, μέχρι τις 5 από την υπερένταση? Γιατί είσαι στους πανηγυρισμούς, δεν είχες πάει στους πανηγυρισμούς?
2: Αυτή ξέρει τι κάνουν. Ο Θανάσης πάει στους πανηγυρισμούς. Άλλοι βάζουν ραδιοφωνά, αθλητικά. Άλλοι βάζουν τηλεόραση. Άλλοι συζητούν μεταξύ του τα γκρουπ ή κοροϊδεύουν στον άλλον, κάνουν καζούρα στου βάζελου κτλ. Δεν ξέρω τώρα σε ποια κατηγορία.
1: Μέχρι τις 3 και ήμουν έξω, εγώ δεν έμεινα για να δω το λεωφορείο.
3: Τι ώρα έγινε, πες μας λίγο, τι ώρα τελείωσε ο αγώνας?
1: Ο αγώνας τελείωσε 11
2: και 4.
1: Τέταρτο εκεί.
3: Α, είχα πέσει νωρίς εγώ. Σήμερα το πρωί τα είδα στα Instagram.
2: Μπράβο.
1: Στο θέατρο πήγανε 4 ώρα το πρωί. Φτάσανε με την κίνηση. Οπότε 2.30-3 παρά ήμουνα σπίτι 3.
2: Τι εννοείς, ρε? Πήγανε 11 και 4 από το ΟΑΚΑ στον Πειραιά, φτάσανε 4.
1: Από το ΟΑΚΑ φύγανε μια μισή ώρα. Γιατί μείναμε να το κλείσουν, που λέμε.
2: Σωστά, σωστά.
1: Γιατί θέλανε να ευχαριστήσουν, βγάλανε και κάτι φωτογραφίες, να μιλήσουν, να ξεκουραστούν λίγο. Οπότε φαντάζομαι από την κίνηση 1.30-4. Σιγά σιγά.
2: Μιλάμε
3: και
2: για τον...
3: συγγνώμη, σε όλα αυτά πάει και η ομάδα, ή η ομάδα πάει και ξεκουράζεται?
1: Η ομάδα πήγε.
0: Η ομάδα, ναι.
2: Για όσους δεν γνωρίζουν, μιλάμε για τους τελευταίους, ρε παιδί μου, που μπορεί να μην γνωρίζουν. Και αυτό μέσα στο πρόγραμμα είναι. Μπορεί να μην ασχολείστε. Μιλάμε για τον απόλυτο τίτλο στο μπάσκετ, τον οποίο κατέκτησε ο Ολυμπιακός επικρατώντας επί της Ρεάλ με χαρακτηριστική άνεση. Θα τα δείτε και σήμερα. Γιατί είναι. Γιατί?
1: Όχι.
2: Α, δεν ήταν η άνεση.
1: Δεν
2: είχε
1: καθόλου.
2: Θα τα δείτε. Κάτσε να ολοκληρώσουμε στην τη Φράνση. Συγγνώμη, Θανάση. Θα τα δείτε σήμερα, γιατί είναι ένα τίτλο ο οποίο έχει έρθει στην Ελλάδα, έτσι, φέτος.
1: Αυτό δεν είχε καθόλου άνεση το παιχνίδι. Είχε άνεση χρονιά. Χθες δεν το περίμενα, όπως και πάρα πολύ. Πολύ αγχωμένοι ήταν. Τους βγήκε όλο αυτό.
2: Η πίεση.
1: Η πίεση της πενταετίας. Ξαναζωντανεύσαν λίγο οι φιάλτες. Λέει, μήπως δεν το πάρουμε, μήπως δεν μπορούμε να το κατακτήσουμε. Πάρα πολύ αποτελεσματική η Ρεάλ. Την είχαμε και λίγο στο ψηλό ότι δεν θα έχει ψηλούς, ότι θα την έχουμε.
3: Είναι κοντή η Ρεάλ.
1: Είχαν τραυματιστεί.
2: Όλοι
1: οι ψηλοί που είχε είχαν τραυματιστεί. Και ο τελευταίος τραυματίστηκε την Παρασκευή. Και λέμε, θα είμαστε χαλαροί. Θα τους πάρουμε. Τελικά τίποτα. Στο πρώτο δεκάλεπτο μας πήρανε. Στο δεύτερο δεκάλεπτο το ισοφαρίζουμε. Στο τρίτο μπαίνουμε Πάλι μας παίρνε στο τέλος.
2: Α, ήταν ωραίο μάτς.

0: Δηλαδή.
1: Ήταν 92-85, αλλά μέχρι να γίνει το 92 ήταν 80. Σε κάποια φάση ήταν 80-80. Πήρε λίγο εκεί ο Ολυμπιακός, πάει 88-80. Και κάνει μετά μια αυτοκτονική κίνηση στο τελευταίο λεπτό Ολυμπιακός. Δηλαδή, που ξέρεις, μπάς να καταλάβεις. Χάνει δύο κατοχές, δίνει δύο ελεύθερα τρίποντα και φτάνει τέλος πάντων το παιχνίδι. 85-88, στα 20 δευτερόλεπτα θα μας ισοφαρίσουν. Και βαράει τρίποντο και το πιάνουμε. Θεός, Άλεκ Πίτερς.
0: Εκείνη το θέμα. Αν μπει το τρίποντο, τελειώσαμε.
1: Ναι, εκεί ήταν, μας ήρθε και μας.
0: Και στην ψυχολογία είναι, άμα μπει το τρίποντο. Εκεί πάει το 88-88.
1: Τελείως μετά. Πάει παράταση, τη χάνει την κούπα πάλι. Εγώ πιστεύω είμαι ένας από τους πολλούς που σε μερικούς μήνες θα πρέπει να έχω μπροστά μου τώρα το δίλημα. Εβάν, να τον πω το μπέμπι ή Άλεκ.
2: Α, γιατί ήταν αυτοί οι δύο καλύτεροι παίκτες και θα ονοματίσουν
1: πολλά
2: τα παιδιά τους.
1: Πολλά μωρά σε 9 μήνες, αγρή χαμός.
3: Παιδιά, μην βγάζετε τα παιδιά σας από τέτοια πράγματα. Την έχει πατήσει κόσμος και κόσμος.
0: Μετά από 20 χρόνια, 15 χρόνια που θα σε ρωτήσει το παιδί σου, γιατί δεν βγάζει Εβάν ή Άλεκ Πασάς, τι θα του εξηγήσει.
1: Αυτός
0: ο παίκτης δεν είναι κανένα εμβληματικό ότι θα μείνει στο διηνεκέ, α πούμε.
1: Θα του πω εκείνη την ώρα ο καλλιτέχνη, αυτή την έμπνευση είχε μικρέ.
2: Από τον Εβάν τον τολμηρό.
3: Ναι, μήπως έχει να κάνει και με τη στιγμή τη σύλληψη. Σου λέει ο άλλο, θα το πούμε το παιδί μου πάρει. Συλλάβαμε στο Παρίσι.
1: Μπράβο.
3: Άμα συνέλαβε στο Final Four ο άνθρωπος.
0: Όπως ο Μπέκαμ και η Βικτόρια, τον Μπρούκλιν στην γέφυρα του Μπρούκλιν.
2: Στο Final Four, αλλά στο Νέο Κόσμο. Θα το πει Νέο Κόσμο.
1: Όχι, ντροπή σου. Δεν θα το πω Telecom να τον πω.
0: Κουβάμονες.
2: Με ενθουσιάζει πάρα πολύ αυτή η ένωση λογοτεχνίας και αθλητικού ρεπορτάζ. Δεν μπορώ να σταματήσω να διαβάζω. Δηλαδή, διαβάζω τώρα, ρε παιδί μου, για την περιγραφή της χθεσινής νύχτας και λέει στην Καθημερινή: το τελευταίο δίλεπτο είναι Braveheart και αυτού ξελευθερία. Οι κραυγές πλέον βγαίνουν άναρθρες από το βάθος της ύπαρξης για τη στέρφα γη που μετά από 13 χρόνια έδωσε καρπούς.
0: Ποιος τα γράψε αυτά?
2: Κάποιος εδώ.
0: Όχι, σε ποια εφημερίδα?
2: Αυτό είναι στην Καθημερινή, αλλά και χθες που ήμουνα, νομίζω, στο News.
1: Του Γιάννη Τσαούση.
3: Για τον αγώνα.
1: Ο Γιάννης
0: Τσαούση. Ο Τσαούση. Από το Fight Club.
2: Οι περιγραφές των αθλητικών γεγονότων είναι. Δεν μπορείτε να φανταστείτε. Εγώ γι' αυτό μπαίνω και διαβάζω, για να βλέπω τα σχήματα λόγου και τις παρομοιώσεις. Ας πούμε, στο News Bob χθες που κοιτούσα, έλεγε στο τέλος, όταν πλέον έληξε ο αγώνας: στο πέμπτο συνεχόμενο Final Four, ο Ολυμπιακός φτάνει στην πηγή και πίνει και το νερό της κατάκτησης της EuroLeague. Και λέω, δεν μπορούσε να πει έληξε, ρε παιδάκι μου, τόσο νίκη ο Ολυμπιακός.
0: Αν το πει αυτό, σημαίνει ότι περίμενε τσάμπα τόσες ώρες. Δηλαδή, αυτοί περιμένουν, έχουν και το, είναι μεθυσμένοι και από την νίκη, την ελληνική νίκη, και γράφουν και κάτι παραπάνω για να έχουν και το χαρακτηριστικό, το ανταγωνιστικό του πλεονέκτημα. Δηλαδή, το διακριτικό του είναι ο τρόπος που γράφουν.
1: Επίσης, να ξέρεις, οι αθλητικοί δημοσιογράφοι όλων των ομάδων είναι οι πιο. Είναι οι πιο ωραίοι δημοσιογράφοι, δηλαδή, και γράφουν και
2: αυτοί
1: πολύ καλά.
2: Αυτοί πάνε για βραβεία Booker.
1: Και γράφουν πολύ καλά.
0: Είναι χαρακτηριστικό, συγγνώμη, θα είναι αθλητικοί δημοσιογράφοι, να είναι γλαφυροί.
1: Αυτό. Είναι πολύ περιγραφικοί και ξέρουν πάρα πολύ καλά να χειρίζονται και τη γλώσσα και έχουν πάρα πολλές πληροφορίες. Συνήθως είναι οι πιο μορφωμένοι δημοσιογράφοι οι αθλητικογράφοι.
0: Πρέπει να έχουν λογοτεχνικές.
1: Και επειδή έχουν και το κομμάτι του sportcasting, μιλάνε και πάρα πολύ καλά ελληνικά. Οπότε είναι ωραίο να ράζει με αθλητικογράφο.
0: Λοιπόν, παιδιά, έχουμε ολοκένουργια μπέργκερ από τα Goodies. Η Κότα έκανε τη σως, διαβάζω, ή η σως την Κότα. Μιλάω για τα Goodies Burger House, τα οποία έχουν την απάντηση και φέρνουν 4 νέα απίθανα. Τα έχω φάει και τα 4. Τα πήρα με τη μία και τα 4, ξέρετε. Γιατί δεν έχω κι άλλη παρηγοριά. Το Σαββατοκύριακο έφαγα.
1: Ποιο θα στα φάει ο Κούπερ?
0: Σώση τσίκερ. Εντάξει, θα το πούμε και αυτό. Σώση τσίκερ. Ο Κούπερ προτίμησε πίτσα το Σάββατο. Σώση τσίκερ μπέργκερ, εγώ έφαγα. Chipotle fire για τους πιο ψαγμένους που τα θέλουν πικάντικα. Μάλλον όχι, καυτερά είναι το chipotle fire. Πικάντικο είναι το Thai pickle. Και υπάρχει και το white barbecue. Όσο και αν δεν πιστεύεις ότι καλή barbecue sauce είναι, μάλλον όσο και αν πιστεύεις ότι καλή barbecue sauce είναι μόνο μπορντό προς το καφέ. Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Goodies Burger House, δοκίμασε τη λευκή barbecue και θα με θυμηθείς, αλλά και smoky mayo. Επαναλαμβάνω, φέρουν λοιπόν 4 πίθανα τα Goodies Burger House, 4 πίθανα. Chicken burgers, το chicken chipotle fire, το chicken Thai pickle, το chicken white barbecue και το chicken smoky mayo. Σας περιμένουν να τα απολαύσετε και να αποφασίσετε ποιο είναι το αγαπημένο σας. Αν μπορείς και τα τέσσερα, αν μπορείς ένα τη φορά, όπως γουστάρεις, ούτως ή άλλως για να αποδείξεις στον εαυτό σου και ότι τα κατάφερες και ότι πραγματικά αξίζει να αποζημιωθεί, Goodies Burger House είναι η άχαστη γωνιά στην οποία θα αποταθείς. Δοκίμασε λοιπόν και τα τέσσερα σε ένα κατάστημα Goodies Burger House ή μέσω delivery στο goodies.com ή Goodies Application. Εγώ αυτό που πέρασα λοιπόν το Σάββατο είναι απίστευτο. Την Παρασκευή πήγα στο βαφτιστήρι μου που είχε τα γενέθλιά του εκεί, μεξικάνικο, όλα καλά. Στο μάχη πολύ καλά.
3: Ωραία, φαγίτα, τσούρος, πράγματα.
0: Σάββατο λοιπόν παίρνω και εγώ. Πήγα το πρωί, ξύπνησα 4 το πρωί πάλι. Γιατί ήθελα να πάω, όπως σας είχα πει, στην Τίνο. Τα κατάφερα. Μπράβο. Έκανα μία καταδρομική γιατί πήγαμε τον 6:40.
3: Συγγνώμη,
0: 7:40. Το οποίο είναι το γρήγορο. Φτάνει 10 και. Υποτίθεται φτάνει 10 παρά, έφτασε 10 και 4. 11 και 20 ήταν το άλλο.
2: Για οπότε να έπρεπε,
0: να ανέβω να προσκυνήσω και ρίχνω μια τρεχάλα. Πριν ανέβουν αυτοί που ήρθαν με το δικό μου καράβι πάνω στο ναό.
3: Ναι, εννοείται.
0: Ρίχνω τρεχάλα. Φτάνω σε άδειο ναό, προσκυνώ και με το που βγαίνω, παιδιά, από την εκκλησία, βλέπω έξω μία ουρά μέχρι όλα τα σκαλιά της εκκλησίας μέχρι την πόρτα.
3: Βέβαια.
0: Μιλάμε για 10 δευτερολέπτου πρόλαβα να. Γιατί δεν θα το προλάβαινα το καράβι. Τρέχω κάτω, παιδιά, τυχαίνω το καράβι. Λέω, όταν έφτασα πια στον Πειραιά, στη Ραφίνα, συγγνώμη, λέω. Εντάξει, να αποζημιώσω τον εαυτό μου, πάω και παίρνω μια πιτσάρα τζάμπο.
3: Ναι.
0: Έτσι. Φίλντε με τυρί, κρέμα γύρω, τυρί.
3: Ναι, έτσι. Ναι, ναι.
0: Μπόλι και σκαλαπένιο καυτερές.
3: Βάλτε μερικές ακόμη.
0: Και ένα χοντόγκ, α πούμε, που είχε τσένταρ και είχε και. Πώς λέγεται, πεπερώνει επάνω. Άστο, σου λέω. Τα αφήνω πάνω στον πάγκο τη κουζίνα, πάω να κοιμηθώ. Κούπερ έχει ανέβει. Ο κερατάς δεν άφησε τίποτα. Όχι, δεν κατάλαβα. Φανταστώ ότι έφτασα στο κουτί και μέχρι να το ανοίξω να δω ότι είναι άδειο, δεν πίστευα ότι το έχει φάει.
2: Το είχε ξανακλείσει.
0: Το είχε κλείσει και έφαγε κάτω. Κάτω δεν υπήρχε τίποτα. Δεν υπήρχε κανένα σημάδι. Ότι...
3: Είχε πάρει χαρτοπετσέτες και μαχαιροπέδιο.
0: Ναι, σχεδόν φουγκάρισε, μαν.
3: Το hot dog πώς το χειρίστηκε, ήταν σε σακουλάκι.
0: Δεν ξέρω, ρε.
3: Το, ρε, τίποτα γίνει. Χαπ, χαπ. Ναι,
0: άλλο,
3: τα πετάνε έτσι, κάτω και
0: άλλο,
3: κάνουνε
0: κόλπα. Δεν άκουσα τίποτα για αυτή τη φορά. Δηλαδή είχε γίνει επιστήμονας.
1: Η πείνα ήταν πολύ μεγάλη.
3: Γιατί δεν έφαγε.
0: Εγώ στο διπλανό δωμάτιο δεν είναι ότι έχω κάνει τεράστιο. Γιατί είχα ξυπνήσει από τις 4 και λέω για να το απολαύσω. Άσε να πάω να κοιμηθώ. Μην τρώμε το ζόρι τώρα για να πέσω να κοιμηθώ. Αφού θέλω να κοιμηθώ. Και ξυπνάω. Τον μπάσταρδο. Δεν κατάλαβα τίποτα.
2: Άμορε κουπεράκο.
1: Ο James Bond.
0: Το πρόβλημα δεν είναι ότι έφαγε το σκυλί προς Θεού. Αλλά ότι μετά αυτό, όπως καταλαβαίνει, σκύλος είναι. Πού να αντέξει τόση καυτερίλα. Και λέω θα έχουμε διάρρειες. Και όντως είχαμε διάρρειες, τον έχω από πάνω τώρα με συγκεκριμένη αυτή τη γκαστροτέσταλ την τροφή που τρώει. Και την Κυριακή ήρθε η σειρά μου, έφαγα εγώ τον κόλο μου από το ξενέρωμά μου και έχω δυσπεψία σήμερα.
3: Γκαστροτέσταλ, και εσύ.
0: Εγώ δεν έχω γκαστροτέσταλ να φάω τώρα.
1: Τον εκδικήθηκε στις κονσέρβες, τώρα θα σα σκίσω Κούπερ.
0: Από το καλύτερο μου το στείλω Θανάση. Μου λέει τώρα που σου φάγε το χέρι, και εσύ τις κονσέρβες να τον εκδικηθεί.
3: Καλά, πάντων, μερικά δεν μυρίζουν άσχημα, αλλά τέλος πάντων τώρα δεν έχω μπει στη διαδικασία.
1: Τα πατέ.
0: Οι πολύ φανατικές των κατοικιδίων τους θέλουν να δοκιμάζουν τι θα φάει το κατοικιδιό τους. Δεν υιοθετώ, αλλά εντάξει.
2: Υπάρχει επάγγελμα γενικά. Υπάρχει ένας άνθρωπος ο οποίος δοκιμάζει τις σκυλοτροφές.
0: Όντως.
2: Ναι.
3: Έρχεται και σπίτι μου, άμα θέλω, ή πρέπει να πάω εγώ με το σκυλί.
2: Το έχω διαβάσει σε αυτό που λέει: δείτε 10 περίεργα επαγγέλματα και υπάρχει δοκιμαστής γενικά.
0: Χωρίς να θέλω. Είναι αλληλέγγυος, χωρίς να θέλω να στιγματίσω ανθρώπους.
2: Δεν ξέρω κάποιο συγκεκριμένο. Δεν ξέρω να πω. Ο Νάσος εδώ είναι δοκιμαστής.
3: Λίγο στα παράνε στα αυτιά κάτι τέτοιες ειδικότητες.
0: Γι' αυτό το λέω. Λίγο στα πολιτικά, λοιπόν, πάω έτσι ακροθυγώς να ακουμπήσω. Είχαμε βουλευτικές εκλογές στην Κύπρο.
1: Βγήκε ο Φιδίας, μπήκε μέσα.
0: Τέσσερις έδρες ο Φιδίας με την Άμεση Δημοκρατία. Νικητές το κέντρο δεξιό κόμμα της Ανίτας Δημητρίου, που ήταν πρόεδρος της Βουλή. Είναι το DC. Αμέσως μετά το αριστερό ΑΚΕΛ, με αύξηση των δυνάμεων του βέβαια στις 15 έδρες το ΑΚΕΛ. Θα τα ακούσετε από τους πολιτικούς. Στον πόλεμο μην νομίζετε. Τα έχει κάνει σαν τα μούτρα του ο Τραμπ. Θέλει τα στενά του ορμούς ανοιχτά, γιατί αρχίζει και ζορίζεται τώρα από την αύξηση του πετρελαίου. Γιατί έρχονται και οι midterm εκλογές. Αυτοί τι έχουν στα μισά της θητείας, κάπως σαν να ζητούν, ώστε το ξέρετε, λίγο την επιβεβαίωση της εμπιστοσύνης του εκλογικού σώματος.
2: Πώς γράφαμε την πρόοδο.
0: Ακριβώς. Μπράβο, σαν την πρόοδο. Λοιπόν, το Νοέμβριο είναι αυτό. Όπως καταλαβαίνετε, με αυξημένη τη τιμή του πετρελαίου, τον πίνει ο Τραμπ. Τα λέω τώρα χαλάρα, θα τα ακούσετε με αναλύσεις.
2: Ενώ οι υπόλοιποι είμαστε στον αφρό.
0: Ναι, εντάξει.
2: Όλοι μαζί.
3: Απλά εμείς δεν ψηφίζουμε ακόμη. Κάτσε να δούμε κι εμείς. Ναι, μας έρθει πριν του Τραμπ.
1: Κατάφερε και βγάλει το αφορολόγιο, οπότε δεν ενδιαφέρει και κάτι άλλο τώρα.
0: Αυτό από πάνω του. Και από τους οικείους του,
1: ναι, σου λέω από όλη την οικογένεια. Επίσης, το τραγικό.
0: Είπαμε την Παρασκευή να το επαναλάβουμε ότι κάπως βρήκε ένα τρόπο να απείλησε ότι θα μηνύσει το κράτος του οποίου επικεφαλής είναι αυτός, για συγκεκριμένα χρήματα που του χρωστάει, και τα βρήκανε στο να μην τον φορολογήσουν εκείνον και τα μέλη της οικογένειάς του. Οπότε μια χαρά τα κατάφερε.
1: Επίσης το τραγικό έφυγε και από τη ζωή και εγώ μας τροκώστα.
0: Ναι, να πούμε συλληπιτήρια στην οικογένειά της. Ένας άνθρωπος που κανένας δεν έχει να πει κακό για αυτόν, από το σύντομο έως και δεν έχει σημασία πόσο μεγάλο ήταν, από το πέρασμά της από τη δημοσιότητα, που εκεί καταλαβαίνεις ότι αυτό που αφήνεις πίσω σου είναι η οικογένειά σου, και πραγματικά μόνο καλά λόγια να έχουν ακούγονται για εσένα. Συλληπιτήρια στην οικογένειά της. Θέλω να πω συλληπιτήρια μια που άνοιξε, Θανάση, αυτή τη σελίδα.
1: Μα το είδα τώρα ξαφνικά το πρωί και λέω εσύ.
0: Ναι,
1: ναι,
0: τυραννήθηκε η γυναίκα. Βασανίστηκε.
1: Συλληπιτήρια
0: στην οικογένειά της και στην κόρη της, η οποία είναι εκείνη που το δημοσίευσε, αλλά και στον σύζυγό της, που τη στάθηκε μέχρι τελευταία στιγμή.
1: Κολόνα λένε ο
0: Τραϊανός.
1: Απίστευτη κολόνα.
0: Να πούμε, θέλω να πω συλληπιτήρια, το έστειλα κιόλας χωρίς να έχουμε συναντηθεί ποτέ, αλλά δεν έχει σημασία αυτό, γιατί και σε αυτή τη χώρα λίγοι είμαστε, μεταξύ μας είμαστε, και εν πάση περιπτώσει όλοι τα έχουμε περάσει, και αν δεν τα έχουμε περάσει θα τα περάσουμε ή θα τα περάσουν άλλοι για εμάς. Εν πάση περιπτώσει, ο χαμός των γονιών είναι πάντα ένα σημείο από το οποίο οφείλεις να αναγεννηθείς, να σταθείς στα πόδια σου και να, από τα πρώτα και πιο σημαντικά πράγματα που έχεις να ντυλάρεις. Στον Άγγελο Βουράκη, ο οποίος έχασε τη μαμά του, του έστειλα και τα συλληπιτήρια. Σας λέω ξανά, δεν τον γνωρίζω τον άνθρωπο, δεν έχουμε, πρέπει να έχουμε πει ένα γεια, και αν δεν ξέρω, νομίζω τηλεφωνικά έχουμε πει ένα γεια, αλλά δεν έχει σημασία αυτό. Σημασία έχει να ξέρουμε ότι αυτοί που απομένουμε είμαστε ο ένας δίπλα στον άλλον. 6, 9, 8, 104, 104 και 6 τα μηνύματα στο Viber Mappes, ο λόγος αμέσως εσάς, αφού πω κιόλας για να μην νομίζετε ότι πάνε τις καπουλάρω. Ότι σκατάσα από τον κύριο Κοπέρασα, γιατί με το που φτάνω λοιπόν, με το που πάω λοιπόν και τα καταφέρνω και νιώθω αυτή την ικανοποίηση ότι πρόλαβα το δεύτερο καράβι και δεν έχασα το εισιτήριό μου που ήταν στις 11 και 20, έτοιμος να ανέβω λοιπόν, σκάνε τα μηνύματα ότι με βρίζει ο Τσιμιτσέλης. Είχε τώρα και αυτός πιλάλα μετά από 7 μήνες. Τι να πω τώρα, δεν ήθελε να παραδεχτεί τώρα ότι αφού του τάπα. Σου τάπα, ρε Γιάννη, μου όλη την αγάπη σου τα είχα πει. Μην μπλέξεις με αυτή τη δημοσιογραφική εκπομπή. Τον πελά σου θα βρεις. Και επειδή μην κάνεις τον γκράχτη του Sky. Είναι μπλέκι σε πράγματα τα οποία δεν θα μπορέσεις να δηλάρεις. Βλέπετε τώρα λοιπόν την Παρασκευή, το όνομά του ακουγόταν σε μια δικαστική αίθουσα χωρίς να έχει ευθύνη.
1: Εσέντο,
0: λοιπόν,
1: γιατί
0: σε μια εκπομπή που τελικά δεν πήγε κιόλας. Δηλαδή και του είπα δεν θα πάει η εκπομπή. 2% έκανε την Παρασκευή, συγγνώμη Θανάση. Και διασύρεται το όνομά του τώρα μέσα σε μια δικαστική αίθουσα. Αναφέρεται σε μια δικαστική αίθουσα χωρίς δική του ευθύνη. Τάπα. Του είπα μην μπλέξεις, του είπα μην συντονίζεις δημοσιογραφική εκπομπή, κάνε όλα τα άλλα που τα κάνεις καλά. Ψυχαγωγικά, ψυχαγωγικές εκπομπές, τηλεπαιχνίδια, γαμάτα τα κάνεις. Αυτό σου μάρανε. Τέλος πάντων, έχει, είναι ο.
1: Όχι, απορώ γιατί την έπεσε τόσο πολύ σε εσένα, γιατί έτυχε εκείνη την αντιδότη τη δήλωση. Κλόχι, ρε γάμο.
0: Ναι, γιατί, γιατί ο Γιάννης είναι ισχυρογνώμων, γιατί ο Γιάννης δεν μπορεί να παραδεχτεί ότι όταν του λέμε κάτι δεν είναι για κακό. Ειδικά άνθρωποι που ήμασταν φίλοι του, γιατί μετά από αυτό που έκανε, μετά από 7 μήνες που θυμήθηκε, τώρα που τον ήπιε, να την πει πάλι σε μένα, καταλαβαίνετε ότι δεν υπάρχει φιλία πια.
1: Κάτι άλλο λέγανε εκεί, τι λέγανε.
0: Μία χρονιά ολόκληρη, εγώ, μία χρονιά ολόκληρη να σας πω. Του έστανα και τα χρόνια τα πολλά, κάποια στιγμή που νοσηλεύτηκε περαστικά, ποτέ δεν μου απάντησε βέβαια. Αλλά δεν είχα, προσπαθούσα να τα ξαναβρούμε. Τώρα λοιπόν μετά από 7 μήνες, έρχεσαι και με βρίσκει ένα καλό πρωί που έχω πάει στην Τίνο να προσκυνήσω. Τώρα ξεκινάμε. Έλα, sorry Βασίλη, κάτι έλεγες.
3: Τι λέγανε, λέω εκεί, και αναφέρθηκε το θέμα. Κάτι άλλο λέγανε.
1: Σαν αποτιμήσεις χρονιά.
0: Όχι. Τον ρωτήσανε. Παιδιά, το όνομα.
3: Είναι μόνο το κλείσιμο του σένα, είδα.
0: Ακούστε, ο Γιάννης δέχτηκε μια πρόταση να αναλάβει την εκπομπή των Κουρδί Ρεύη ως κράχτης. Επειδή είναι αγαπητός, επειδή είναι ηθοποιός, να κάνει αυτή την εκπομπή, μπας και ανέβει λίγο σε νούμερα.
1: Okay.
0: Δεν σκέφτηκε όμως ποια ήταν η προηγούμενη κατάσταση την οποία διαδέχεται. Ότι υπάρχουν δικαστικές εκκρεμότητες, ότι η κοπέλα είναι έγκυος, δεν το φταίει, δεν φταίει ο Γιάννης, αλλά ότι εν πάση περιπτώσει μπαίνει σε μια μπλεγμένη κατάσταση να κάνει μια εκπομπή. Και μια εκπομπή που ήταν δημοσιογραφική. Τελικά την κάνουν έξυπνα, την κάνουν λίγο ταξιδιωτική, τη φέρνει σε πέρας με διάφορα λάθη όπως τα ανοιχτά μικρόφωνα, οι βρυσιές κτλ. Που μπορεί να συμβούν σε όλους, μπορεί και όχι όμως. Καταλήγει να κάνει 2%, δεν τα καταφέρνει ως κράχτης της εκπομπής, και τώρα αναφέρθηκε το όνομά του στο δικαστήριο, διότι σου λέει ότι μας φέρατε καπέλο έναν άνθρωπο, ενώ είχαμε συμφωνήσει να παρουσιάσουμε εμείς την εκπομπή. Και αναφέρεται το όνομά του από εδώ και από εκεί. Το ρώτησαν λοιπόν για αυτά. Τσαντίστηκε που τον ρωτάνε, σου λέει: εγώ δεν έχω μιλήσει. Και γενικά, εγώ από ό,τι ακούω, δεν μιλάει καθόλου με τους ανθρώπους εκεί πέρα στον Sky. Πηγαίνει, κάνει την εκπομπή και φεύγει. Mm-hmm. Δεν έχει παρεδώσει.
1: Okay.
0: Εντάξει. Λοιπόν, το ρωτήσανε γι' αυτό, τσαντίστηκε και πάνω στη μανούρα του τον ρωτάνε, γιατί επίσης είναι ένα άλλο ζήτημα και παθογένεια των τηλεοπτικών εκπομπών. Έχουν και η φίλη μου η Ρέα που την υποστήριξα κι αυτήν, τι κάνουν τώρα, και η Μένια Κούκου και όλες οι δημοσιογράφοι παίρνουν λοιπόν τις δηλώσεις του καθενός και λένε η Κατερίνα Μπούκα είπε αυτό, το διαβάζει.
3: Πώς σας φαίνεται?
0: Και πρέπει ο καθένας χωρίς να το έχει ακούσει να πει τη γνωμούλα του.
3: Ναι.
0: Κάτι είπε τώρα που είπα εγώ, δεν ξέρω τι. Και είπε και ο Θανάσης, λέω, και βγάζει ο Γιάννης τώρα τη μανούρα του 7 μηνών.
3: Μάλιστα.
0: Αυτό έγινε. Με αφορμή το ότι διαδέχτηκε τους ανθρώπους που είναι στα δικαστήρια με τον Sky, είχε ήδη τσαντιστεί, είχαν ανέβει οι τόνοι και την πλήρωσα εγώ.
3: Πάρα πολύ ωραία.
0: Αυτά έγιναν. Τέλος πάντων, αυτά λοιπόν και από εσάς. Αυτό για να καταλάβετε ότι ξυπνάμε ένα πρωί και βλέπουμε ένα τσιμιτσέλι να μας βρίζει. Δεν έχει σημασία αν ήταν φίλος ή δεν ήταν. Σας είπα, μια χρονιά τον γλύφω. Λοιπόν, συνεχίζει, τώρα ξεκινάμε. 6, 9, 8, από ποιο μετερίζει κι αν είμαι.
3: 25 του Μαγιού, μωρέ. Oh,
0: τώρα, ναι, τώρα θα γίνει. Το ήξερε, γιατί δεν
1: είναι το τέλο.
0: Μην μου πατά τον καλό, μην με αδική. Και μην αδική και ανθρώπου που δεν μπορούν να υπερασπιστούν του εαυτού του. Θέλει να με αδική. Τώρα θα δει.
1: Το πε, εντάξει, το πε δύο
3: φορέ.
1: Το πε δύο φορέ καθαρά, ελπίζω να το ηχογραφήσατε.
0: Ναι.
3: Γιατί θα παίξει μετά.
0: Γιώργη Μπέζα,
2: βάλε. Να μην κλείσουμε λίγο ήδη. Συνήθω έχουν.
0: Τώρα θα πρέπει να απαντήσω, ρε παιδιά. Μια ζωή στη φάπα είμαι όλη την χρονιά. Τώρα δεν πρέπει να απαντήσω. Βγαίνει στα καλά καθούμενα, είμαι εγώ, επιστρέφω από την Τίνο και ακούω να με βρίζει ο Τσιμιτσέλη. Ποιο ο Τσιμιτσέλη?
3: Όπου υπάρχει Ελλάδα.
0: Όπου. Λοιπόν, 6, 9, 8, 104, 104 και 6 τα μηνύματα στο Viber. Καλημέρα σα. Να σα πω ότι η Snappy είναι εδώ λίγο πριν. Παρακαλώ, διαλέξτε ένα τραγούδι τώρα που βάλαμε τα πράγματα.
1: Όχι, τα παιδιά του Πειραιά θα παίξουν.
0: Όχι, Κατερίνα, μπορεί.
2: Ποια παιδιά του Πειραιά, μωρέ?
1: Τα παιδιά του Πειραιά θα παίξουν.
0: Η Snap είναι η πρώτη ελληνική neobank με άδεια από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Είναι πολύ σημαντικό. Βρείτε τα μέχρι να τελειώσω την αναφορά στη Snap. Η Snap έρχεται να κάνει πραγματικότητα το όνειρό σου. Νομίζω ότι είναι, όχι, δεν είναι καν όνειρο. Είναι το ελάχιστο που πρέπει να απαιτείς από μια πορεία, μια καριέρα. Εν πάση περιπτώσει, από όσο δουλεύεις και όσο αποταμιεύεις χρήματα. Αυτά τα χρήματα να είναι όπως τα έβγαλες, να μην έχουν ελαττωθεί. Πολλό δε μάλλον να έχουν και λίγο αυγατήσει. Και να έχεις και πρόσβαση όποτε εσύ γουστάρεις, να μην τα κλείνει η τράπεζα. Καμιά φορά έλεγα στη μάνα μου: μαμά, να πάρουμε αυτό, και μου λέει: όχι, είναι κλειστά, αγόρι μου, τα λεφτά. Βέβαια, μπορεί να το λέει και ως δικαιολογία. Αλλά με τη συνάπεια αυτές οι δικαιολογίες δεν πιάνουν. Ανοίγεις λογαριασμό online σε λίγα λεπτά και διαχειρίζεσαι τα χρήματά σου όπου κι αν είσαι. Με τον Snappy αποταμιευτικό λογαριασμό μπορείς να βάλεις χρήματα στην άκρη για όλα όσα θέλεις να πετύχεις και έχεις βάλει στο μάτι. Ο Snappy αποταμιευτικός λογαριασμός είναι 100% ψηφιακός και σου δίνει 1% ετήσιο επιτόκιο έως και 33 φορές υψηλότερο από το μέσο επιτόκιο καταθέσεων. Και πρόσβαση στα χρήματά σου όποτε το χρειάζεσαι. Και φυσικά με τη Snappy έχεις και προστασία καταθέσεων έως 100.000 ευρώ από το Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων, το γνωστό ΤΕΚΕ. Και επειδή η καθημερινότητα τρέχει, η Snappy σου δίνει τώρα και έναν ακόμα λόγο να ξεκινήσεις. Μπορείς να κερδίσεις 40 ευρώ για καύσιμα Shell V-Power, όλα είναι χρήσιμα, από τα πρατήρια Shell. www.snappybank.com και δες περισσότερα. Νομίζω ότι είναι πιο απαραίτητο από ποτέ. Νομίζω ότι ακούω αυτή τη στιγμή είναι οργή λαού, απέτηση των μαπών να βγάλουμε μόλις επιστρέψουμε 7 η ώρα το πρωί την Αμάντα πρώτη. Καλημέρα σας, μάπες. Αυτή είναι η χειρότερη υποπτή στο ελληνικό ραδιόφωνο. Συνεχίζετε να μας ακούτε. Τι να σας πω, είστε άξιοι της μοίρας σας. Τι ακούμε, αποφασίσατε?
2: Την Ασημένια Σφίκα ακούμε από τα υπόγεια ρεύματα.
0: Γιατί όμως?
2: 1995. Γιατί το άκουσα χθες σε μια συναυλία και λέω τι τραγουδάρα είναι αυτή, την είχα ξεχάσει.
3: Πολύ δίκιο έχεις,
2: ναι,
3: τραγουδάρα.
2: Δεν είναι πολύ καλή.
1: Εγώ διάβασα Σφίνα και φοβήθηκα.
2: Έγινε.

0: MyRadio 104,6.
1: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως? Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
0: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZI του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας.
3: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την καύσα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Η Radio 104,6 και καμιά φορά τώρα θα σας μεταφέρω την συζήτηση. Βέβαια, ξεκινάμε με εσάς, μα πέσε στο 6, 9, 8, 104, 104 και 6. Αναρωτιέμαι πώς είναι εύκολο, πώς θα μπορούσαμε και πώς θα είναι εφικτό, μάλλον. Γιατί από τις πρώτες συζητήσεις που κάναμε και με τον Θανάση ήταν να επαναφέρουμε και με τα παιδιά τα υπόλοιπα και με τον Βασίλη και μετά όταν μπήκε η Κατερίνα στην παρέα. Το Map Show στο μόνο γέλιο. Δυστυχώς είναι τέτοια τα ερεθίσματα της καθημερινότητας που δεν είναι θέμα ότι δεν έχεις όρεξη να γελάσεις. Σε βγάζουν τελείως, σε κάνουν να νιώσεις παράτερο. Δηλαδή ότι αλλού βαρώνουν τα όργανα, αλλού χορεύει νύφη. Δεν μπορείς να κάνεις εσύ πλάκα ενώ δίπλα σου συμβαίνουν πράγματα τα οποία κάνουν κόσμο να πονά. Να πονά και να αγχώνεται για το πώς θα ξημερώσει η επόμενη μέρα. Και δεν λαϊκίζω τώρα, θα σας πω τώρα συγκεκριμένα πράγματα τα οποία συζητούσαμε. Ας πούμε, η Κατερίνα βρέθηκε χθες σε μια συναυλία, Κατερίνα.
1: Ήμουνα σε μια συναυλία στην Τεχνόπολη, η οποία ήταν συναυλία για την ασφάλεια των τεχνικών. Διοργανώθηκε από δύο σωματεία. Συμμετείχαν πάρα πολλοί καλλιτέχνες, αφιλοκερδώς γενικά όλοι όσοι δούλεψαν γι' αυτό. Ήταν για παράδειγμα ο Γιώργος Νταλάρας, η Μελίνα Σλανίδου, η Ελένη Τσαλιγοπούλου, Τσοπάνα Ρέιβ.
2: Ήταν μεγάλα.
1: Φυσικά
0: ξέρω.
1: Ήταν μεγάλα ονόματα.
0: Παίζαμε εδώ πολύ στο Μαπεσόν, εξής.
1: Α, ναι. Ήταν πολλά ονόματα και ουσιαστικά αυτή έγινε για ενημέρωση σχετικά με όλους αυτούς οι οποίοι δουλεύουν πίσω από τα φώτα που λέμε, οι οποίοι δουλεύουν για να στηθεί μια παράσταση, μια συναυλία και δεν φαίνονται ποτέ. Και ήταν στη μνήμη του Γιάννη Αρτόπουλου, ο οποίος ήταν ένας ηχολήπτης ο οποίος έχασε την ζωή του πέρυσι, ενώ πήγαινε από μία στάση της περιοδίας σε μία άλλη. Ήταν ο ηχολήπτης του Κωνσταντίνου Αργυρού, αν δεν κάνω λάθος.
0: Για να προλάβει να στήσει.
1: Το ατύχημα αυτό που ήταν τροχαίο.
0: Ήταν ήδη κουρασμένος εκείνος.
1: Κουρασμένος, ουσιαστικά ήταν full άϊπνος, γιατί όλα αυτά, δηλαδή και εγώ τα βλέπω στα φεστιβάλ που δουλεύω το καλοκαίρι, οι άνθρωποι είναι από το πρωί σε ένα μέρος, στείνουν, κάνουν soundcheck, μετά πρέπει να ξεστήσουν. Άντε μπορεί να είναι δύο ηχολήπτες, να έχεις και ένα βοηθό. Και μετά πολλές φορές, αν δεν, μπορεί να μην υπάρχει, ας πούμε, ένα λεωφορείο για όλους, να πρέπει να, επειδή έχουν και εξοπλισμό, οπότε έχουν ειδικά βανάκια, να οδηγούν κιόλας για τον επόμενο
0: και
1: προορισμό.
0: Ή να πάνε στη βάση, αν δεν έχει άλλη συναυλία, ή να πάνε στο επόμενο σταθμό να στήσουν την επόμενη συναυλία.
1: Συνήθως υπάρχει άλλη συναυλία και το θέμα είναι ότι δεν τηρούνται οι ώρες ξεκούρασης οι οποίες προβλέπονται. Αυτό το ατύχημα του ηχολήπτη αυτού, το δυστύχημα, καταγράφηκε μόνο ως τροχαίο. Δηλαδή δεν αναγνωρίστηκε ποτέ ως εργατικό ατύχημα. Οπότε αυτή η συναυλία έγινε για στήριξη στην οικογένειά του, οικονομική στήριξη, όλα τα έσοδα δηλαδή θα διατεθούν εκεί. Και γενικά προς ενημέρωση για αυτό το θέμα είπε πάρα πολύ ωραία λόγια ο Γιώργος Νταλάρας, ουσιαστικά ότι όλοι όσοι έχουν την ευκαιρία και βρίσκονται μπροστά στα φώτα, λέει ότι είναι υποχρέωσή μας να ρίχνουμε το φως και στους πίσω, σε όλους αυτούς οι οποίοι δουλεύουν μαζί μας, γιατί μπορεί για εσάς, δηλαδή στο τέλος κάθε συναυλίας που λέμε είναι ο Θανάσης στον ήχο, ο Δημήτρης στα φώτα, ότι είναι απλά ονόματα, αλλά ειδικά για τους καλλιτέχνες είναι αυτοί που τους βγάζουν στη σκηνή, που τους βγάζουν στον κόσμο, δηλαδή δεν είναι απλά για το τυπικό, είναι χρέος για όλους όσοι είναι μπροστά. Και τους βλέπει ο κόσμος και τους αγαπάει, δεν τους αγαπάει. Τέλος πάντων, έχουν αυτό το
0: σωστά
1: βήμα.
0: Σωστά το είπα αυτό. Ναι. Γιώργο Νταλάς, με την έννοια ότι να ξέρετε ότι για αυτό το αποτέλεσμα έχουμε συντελέσει πολλοί άνθρωποι. Όμως εδώ η ταμπακέρα είναι άλλη. Ότι θα έπρεπε να είναι σε αυτή τη συναυλία ο Κωνσταντίνος Αργυρός, ανεξαρτήτως είδους μουσικής που υπηρετεί, η μουσική ενώνει και ειδικά σε έναν στόχο και σκοπό της στήριξης ενός ανθρώπου του οποίου το δυστύχημα δεν χαρακτηρίζεται όπως είναι εργατικό. Άρα λοιπόν δεν χαίρει και τις αποζημίωσεις που θα έπρεπε να.
1: Ακριβώς.
3: Και ανεξαρτήτως του πόσο μπορεί να έχει βοηθήσει και εμείς δεν το ξέρουμε.
0: Τις κάλυψη των εξόδων για την ακριβή.
3: Μπορεί να έχει βοηθήσει και πρακτικά, μπορεί να είναι πάντα εκεί, αλλά όταν γίνεται μια τέτοια συναυλία που έχει και μήνυμα και ενημέρωση και συμμετέχουν αυτοί οι καλλιτέχνες.
0: Τουλάχιστον θα έπρεπε να παρίσταται. Εκείνος θα έπρεπε να το ξέρει και να παρίσταται. Αυτό τουλάχιστον. Έχεις δίκιο ότι δεν ξέρουμε τι έχει κάνει ο άνθρωπος.
1: Ναι, ναι.
3: Αλλά,
0: οικονομικά εννοώ.
3: Και
0: αλλά
3: νιώθω
0: θα
3: ότι δεν έχει σημασία μπροστά στην απουσία, γιατί είναι άλλο το ένα και άλλο το άλλο.
0: Δηλαδή, κάπως νιώθω έτσι όπως μου το περιέγραψες, ότι ενώ αυτό έγινε σε άλλο πεδίο μουσικής, αν και ξαναλέω είναι ένα ενιαίο πεδίο η μουσική, δεν χωρίζεται σε τιμάρια.
3: Και ο Γιώργος Νταλάρας που τα διαχωρίζει εκεί ήταν πάντως.
0: Όχι αυτό. Τι περίμενε. Άλλο θέλω, Βασίλη, πες το δικό σου μετά. Άσε να ολοκληρώσω αυτό που λέω εγώ τώρα. Λοιπόν, παρόλο λοιπόν που κάποιος θα έλεγε ότι είναι άλλο είδος μουσικής, νιώθω ότι άνθρωποι που υπηρετούν άλλη μουσική βγάζουν το φίδι από την τρύπα. Δηλαδή τώρα εδώ αυτό το συγκεκριμένο αφορά ένα είδος μουσικής που δεν εκπροσωπήθηκε. Δεν πήγε κανένας από το ελαφρολαϊκό να στηρίξει.
1: Όχι,
0: και
1: όχι.
0: Πήγε πάλι ο Νταλάρας και πάλι η Ασλανίδου, που συνήθως είναι οι συνήθεις ύποπτοι, ναι, στο να διεκδικούν τα δικαιώματα των εργαζόμενων.
1: Δεν ξέρω, είναι η αλήθεια. Δηλαδή, ενώ και εμείς συνεργαζόμασταν, δεν ξέρω τόσες λεπτομέρειες. Η αλήθεια είναι ότι προς το τέλος λίγο προσπαθήσαμε να βοηθήσουμε με τα social και αυτά, δηλαδή στο δικό μας κομμάτι για τη συναυλία. Οπότε δεν ξέρω ακριβώς πώς γίνεται με τους καλλιτέχνες. Πώς επιλέγονται αυτοί που θα...
0: Επιλέχθηκαν, ναι, ή προσφέρθηκαν.
1: Ναι, δεν ξέρω. Φαντάζομαι ότι γίνονται προτάσεις και κάποιοι δέχονται. Τώρα, μέχρι πού φτάνουν αυτές οι προτάσεις, δεν ξέρω. Πάντως, με αφορμή αυτό...
3: Μέχρι το Γιώργο Νταλάρα, δηλαδή.
1: Ναι, ναι, είναι αυτό, ναι, που λέει, συνήθεις ύποπτη. Ναι. Πάντως, έδειξαν ένα βίντεο στο πλαίσιο αυτό με ανθρώπους που επίσης είχαν ατυχήματα. Και ρε παιδιά, ήταν τόσα τα περιστατικά και τόσα που προσπαθούν οι παραγωγές να τα αποσιωπήσουν. Και λέω, υποτίθεται ότι είσαι και πολιτισμός και πνεύμα και δεν ξέρω εγώ τι. Και όταν κάποιος του τυχαίνει στραβή, δηλαδή μόνο για το χρήμα, ρε παιδί μου.
4: Τώρα που το ανέφερες όλο αυτό, να ακουστεί η αλήθεια ότι είμαστε η χώρα με τα περισσότερα εργατικά ατυχήματα.
1: Έχει πολλά, έχει πολλά.
4: Κάθε χρόνο όλο και περισσότεροι εργάτες, δυστυχήματα, ατυχήματα, τέλος πάντων παραλήψεις, οδηγούν στο θάνατο πάρα πολλούς ανθρώπους που πάνε για το μεροκάματο, που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και να πούμε ότι ο πραγματικός καλλιτέχνης είναι αυτός ο οποίος στην ουσία ρίχνει το φως, όπως είπε ο Γιώργος Νταλάρας, και ενώνει. Και βλέπουμε ότι οι πραγματικοί καλλιτέχνες είναι πάντα δίπλα στον κόσμο. Και οι άνθρωποι οι οποίοι στηρίζονται μόνο στα social media είναι εκεί για το κέρδος. Σε τέτοιες συναυλίες, εγώ δεν την γνώριζα αυτή τη συναυλία, γιατί δυστυχώς δεν πήγανε τα social media, και είναι αυτή η εποχή μας πλέον που οι πραγματικοί καλλιτέχνες δεν έχουν το απαραίτητο φως των social media. Και το έχουν οι άνθρωποι.
3: Είχε πάει κούκου.
0: Η κούκου δεν ξέρω. Πήγε προς το social media.
4: Πήγε προς το τέλος όμως. Και αυτή δεν το γνώριζε.
1: Εντάξει, τώρα αυτά ήταν μια συναυλία που την οποία διοργάνωναν σωματεία. Οι καλλιτέχνες από την πλευρά τους, η αλήθεια είναι, ο καθένας έκανε το πρόμο του, ρε παιδί.
3: Στα social κλπ.
1: Στα social. Αλλά εντάξει, ούτως ή άλλως έχουν μικρότερο κοινό.
4: Αυτό ήθελα να πω. Εγώ εκεί ήθελα να καταλήξω. Ότι οι πραγματικοί καλλιτέχνες δυστυχώς πλέον δεν έχουν καθόλου φως στα social τους media. Και οι καλλιτέχνες που δεν είναι για μένα καλλιτέχνες έχουν τόσο ευρύ και μεγάλο φάσμα προς τον κόσμο ανοίξει, έχουν ανοιχτεί, όπου ό,τι και να πούνε, ό,τι και να κάνουν, θα είναι πάντα εθέοι, θα είναι τα τωρινά μας ιδάλματα και το τεμ, και τα πραγματικά το τεμ της μουσικής τα έχουμε ξεχάσει, παιδιά.
0: Το κάθε το τεμ αφορά αυτόν που το έχει το τεμ. Δεν λέει κάποιος φέτος το τεμ σας θα είναι αυτό. Εσύ έχεις τα δικά σου το τεμ, η Κατερίνα έχει τα δικά της το τεμ. Τώρα εντάξει, είναι μην κάνουμε γενικά συμπεράσματα. Εδώ είναι πολύ συγκεκριμένα τα πράγματα. Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε. Το δυστύχημα αυτό δεν εκλήφθηκε ως εργατικό. Θα πρέπει να είμαστε όλοι από πάνω από αυτό. Και να διευθετηθεί, διότι η οικογένειά του δεν έχει την ανάλογη οικονομική βοήθεια που αρμόζει σε μια οικογένεια που έχασε τον άνθρωπό της τζάμπα και βερεσέ, ναι, την ώρα που δούλευε. Αυτό είναι τώρα το ζήτημα. Εδώ μιλάμε. Έγινε λοιπόν αυτή η πρωτοβουλία εχθές, από την οποία έλειπε ο Κωνσταντίνος Αργυρός, τουλάχιστον η φυσική του παρουσία. Ξαναλέω, δεν ξέρουμε, και για να μην προκαταλαμβάνουμε τον κόσμο, τι έχει κάνει από πίσω ο Κωνσταντίνος, αλλά τουλάχιστον μπροστά, εφόσον αυτό αφορούσε τον συνεργάτη του, έπρεπε να παρίσταται. Τουλάχιστον αυτό. Από εκεί και πέρα, τι να σας πω, ο καθένας σας βγάλει τα συμπεράσματά του, και ο Θανάσης πολύ εύλογα λέει τα γενικά συμπεράσματα. Αυτά στα βγάλει και ο καθένας και τον εαυτό του.
4: Δεν θέλω να είμαι ειδικό στο συγκεκριμένο
0: εδώ
4: θέμα.
0: Εγώ θέλω όμως, γιατί αυτό είναι το ζήτημα. Γενικά, ο καθένας, ξέρεις τι, μην τους αναμασά την τροφή. Ο καθένας σας βγάλει τα συμπεράσματα δικά του για το τι έχει το τεμ για τον εαυτό του. Δεν θα πει ποτέ κανείς, το είπε ο Θανάσης στο ραδιόφωνο, ας σταματήσω να ακούω.
4: Όχι,
0: ρουβά,
4: απλά,
0: λέω τώρα μια βλακία.
4: Απλά θέλω να κάνω μια πιο γενική τοποθέτηση, διότι δεν γνωρίζω πολύ καλά, όπως είπες, τι έχει γίνει από
0: την πλευρά. Αυτά που είπα εγώ έχουν γίνει. Έγινε μια συναυλία. Είναι γεγονός ότι το δυστύχημα αυτού του ανθρώπου δεν συγκαταλέγεται στα εργατικά δυστυχήματα. Γι' αυτό και οδήγησε στην ανάγκη να γίνει μια συναυλία για να ενισχυθεί οικονομικά.
3: Και για ενημέρωση.
0: Αυτά είναι γεγονότα. Άστα τώρα τα τοτέμ και τα υπόλοιπα. Τώρα, όσον αφορά το συγκεκριμένο, ότι επίσης γεγονός είναι ότι ο Κωνσταντίνος Αργυρός, του οποίου ήταν συνεργάτης, δεν ήταν χθες στην συναυλία. Αυτά είναι τα γεγονότα. Τώρα από εκεί πέρα πίσω μπροστά τι συμβαίνει και τα λοιπά, ας το αφήσουμε και θα το καθένας το βρει αν τον ενδιαφέρει από μόνος του και να βγάλει και τα συμπεράσματα του για το τι θέλει να ακούει τελικά και ποιον καλλιτέχνη θέλει να ακολουθεί. Λοιπόν, 6-9-8-104-104 και 6 τα μηνύματα στο Viber. Πάμε για μερικούς μάπες να τους βάλουμε. Είναι 7 η ώρα και παραπονιούνται ότι δεν τους βάζουν μέσα στο παιχνίδι. Αν και όλο αυτό γίνεται για αυτούς και μετά πάμε στην Αμάντα μας.
3: Βεβαίως, καλημέρα εδώ στο φίλο μου και συγγνώμη προκαταβολικά να του ζητήσω. Αν μπορείτε, λέει, σας παρακαλώ σήμερα μην βγάλετε την Αμάντα. Τι λες, καλέ μου άνθρωπε. Τι λες, καλέ μου άνθρωπε. Σήμερα θα πετάγεται παντού από τις γραμμές και θα μας το πανηγυρίζει.
0: Σήμερα θα βγει τώρα η Αμάντα.
3: Όχι!
4: Κάτι

αθλητικά με κόκκινα γυαλιά από την Amanda Foodie.

0: φίλε των γηπέδων. Ολυμπιακέ.
1: Η Κατερίνα τραγουδάει. Ποτέ δεν άκουσα τραγουδάει γενικό. Ούτε λιόλιο. Α, λιόλιο δεν άκουσα. Και ο Βασίλης χορεύει. Το Θανάση τον εντάξει δεν είναι. Ο Θανάσης είναι ο Θανάσης. Θέλω να πω. Ο μόνος εδώ πέρα που θα έπρεπε να χορεύει ένα τραγούδι είναι ο Θανάσης.

0: Ολυμπία και
1: έλα κουμπέρα.
2: Ήρθε και ο κόπερ. Συγχαρητήρια, Αμάντα, συγχαρητήρια. Ο ευρωπαϊκός.
3: Καλημέρα.
2: Ο απόλυτος ευρωπαϊκός τίτλος στο μπάσκετ είναι στη χώρα μας, είναι στην Ελλάδα, είναι στον Ολυμπιακό. Συγχαρητήρια. Και μάλιστα μέσα στο ΟΑΚΑ, μέσα στην έδρα του Παναθηναϊκού.
3: Πιο θερμή υποδοχή και από αυτή στο Δημοτικό Θέατρο, νομίζω.
1: Πώς.
2: Ρε, παιδί μου, τώρα που το λες, εγώ προφανώς δεν είδα τον αγώνα, αλλά καλά δεν ήμουν και καλά. Είχα αρχίσει να ήταν πριν. Ήμουν στις παρυφές της Πεψίας. Αλλά ήταν εκείνη η ώρα που εγώ στο κομμάτι στο στομάχι. Αλλά τέλος πάντων. Είδα.
1: Άφησε στη γειτονιά σου.
2: Όχι μόνο αυτό, αλλά είδα και που ετοιμάζαν τα κόκκινα χαλιά στον Πειραιά και λέω ρίση. Μια στο εκατομμύριο. Γιατί ένα από τα πράγματα που προσάπτουν και στον Παναθηναϊκό και ειδικά στον ιδιοκτήτη του, τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο, είναι η αλαζονία που υπέδειξε ότι το φέρνουμε στο τραπεζάκι, εδώ θα το βάλουμε κτλ. Στο πλαίσιο της καζούρας βέβαια. Αλλά λέω, και άμα τώρα αυτό λειτουργήσει
1: ανάποδα
2: να πούμε και φέρει κρουζιά, αλλά δόξα τω Θεώ όλα πήγανε καλά.
1: Έσπασαμε όλα τα κοντέρ της γκαντεμιάς εχθές, τα σπάσαμε όλα.
3: Απίστευτο. Καταρχάς, να πούμε ότι ο Ολυμπιακός γίνεται η πρώτη ομάδα, η ομάδα που σπάει την κατάρα της πρώτης θέσης. Τερμάτισε πρώτη στην κανονική περίοδο
1: και αυτό
3: και πήρε και την Ευρωλίγκα.
2: Άρα
3: αυτό
2: άξια.
3: Δεν το είχαμε ξαναδεί. Άξια.
2: Καλά, άξιος θα ήταν οποιοδήποτε θα το έπαιρνε, γιατί θα είχε περάσει τους αγώνες που θα έπρεπε να έχει περάσει. Αλλά εδώ είναι κάτι που από την αρχή φαινόταν, συνεχίστηκε να φαίνεται και κατέληξε να αποδειχθεί.
3: Ισχύει. Και όλα πήγανε καλά. Εντάξει, λίγο στην αρχή του τελικού, χθες καρδιοχτυπήσαμε. Λέω, κοίτα, να δεις, θα το πάθουμε σαν τον Αγγίνα. Ένα πράγμα. Με έπιασε λίγο η ψυχή μου.
2: Μας το περιέγραψε εδώ, Θανάση. Νόμιζα ότι ήταν περίπατος. Δεν ήταν τελικά.
3: Όχι, δεν ήταν καθόλου περίπατος. Καθόλου περίπατος. Ήταν ντέρμπι με τα όλα του το μάτς. Αλλά τελικά πήγανε όλα καλά στο τέλος. Πραγματικά έδειξαν οι παίκτες χαρακτήρα. Και αυτή τη φορά δεν λύγησαν.
2: Μπράβο.
3: Δηλαδή είχαν πάει αποφασισμένοι να το πάρουν.
1: Ρε παιδί μου, στους τελευταίους τρεις
3: τελικούς.
1: Συγγνώμη, Αμάντα. Στους τελευταίους τελικούς έχανε ο Ολυμπιακός από το μεγάλο σουτ. Εχθές τα είχε το μεγάλο σουτ. Είχε την ψυχραιμία αυτό που πήρε ο Αμάντα.
2: Εννοείς τα μακρινά σουτ.
1: Όχι, τα τελευταία.
2: Τα τελευταία.
1: Αυτά που κέρδισαν. Ναι. Σουτ το δευτερόλεπτο.
3: Ναι. Αν καλά που το διευκρίνησαν. Αυτά που δίνουν.
2: Δεν ξέρω γι' αυτό.
1: Και εγώ είχα καταλάβει τα μακρινά.
3: Όχι, με τα μακρινά υπήρχε ένα θέμα.
1: Θα το βρούμε,
3: τα μακρινά με την έννοια αυτή που.
2: Έγραψε τώρα, έγραψε. Τέταρτο τίτλο είναι αυτό, τέταρτο.
3: Για τέταρτη φορά.
2: Τέταρτο ευρωπαϊκό,
3: μπράβο. Ναι. Κέρδισε τη Βασίλισσα Ρεάλ στο ΟΑΚΑ 92-85. Εντάξει, συγκλονιστικό, συγκλονιστικό πολύ. Συγκλονιστικές και οι εικόνες που είδαμε μετά πανηγύρισαν μέχρι το πρωί, ίσως είναι ακόμα στους δρόμους.
1: Σου λέω ότι γυρνάγανε τώρα το πρωί.
2: Ναι, ναι,
1: μέχρι 6 παρά τους βλέπαμε.
3: 100.000 άνθρωποι στον Πειραιά και τα πούλμαν μπήκαν με 1.500, συνόδευαν 1.500 μηχανάκια το.
1: Τα είδαμε, ναι, τρομερές εικόνες. Είχαν έρθει άνθρωποι από όλη την Ελλάδα. Έβλεπα εκεί κάτι νεαρούς που λέγανε: εγώ δουλεύω σεζόν, έφυγα τώρα από το νησί, θα δω τον αγώνα και θα φύγω ξημερώματα να πάω να επιστρέψω στη σεζόν. Ξέρεις,
2: ναι,
1: να είναι καλά που το Μέγκα εχθές, παιδιά, είχε live σύνδεση και αποδείξαμε πραγματικά ότι ο κόσμος του Ολυμπιακού είναι σε όλη τη χώρα. Είχαν βγει σε όλες τις πόλεις.
2: Γιατί χρειαζόταν απόδειξη αυτό.
1: Ξέρεις τι, μερικές φορές χρειάζεται απόδειξη. Τέλος πάντων, Βόλο, Ρέθυμνο, Χανιά.
2: Εγώ και εγώ που είμαι Παναθηναϊκός, ξέρω ότι ρε παιδί μου, η πολυπληθέστερη σε οπαδούς ομάδα στην χώρα είναι Ολυμπιακός αντικειμενικός.
1: Μία εικόνα, χίλιες λέξεις. Και οι τελευταίοι που δεν μαρτυρούν, εχθές μαρτύρησαν.
2: Εμείς
1: δεν βγήκαμε καθόλου αγρίνιο, ρε παιδί μου.
2: Βγήκαμε,
1: ωραία.
3: Παντού, δεν είναι. Παντού. Και στην Άξο και παντού.
1: Και στα Μέθαινα βγήκαμε.
2: Μετάξατε άλλοι λέει και στην Άξο. Ο
3: άλλος
2: λέει στα Μέθαινα. Σηκώσανε ντρόουν στα Μέθαινα.
1: Όχι, πέντε ψαράδες βγήκαν ανοιχτά και ανοίγαν φωτοβολίδες στο νερό.
2: Σχηματισμό με τη βάρη.
3: Έβλεπα stories εγώ, ρε παιδί.
2: Τέσσερα.
3: MVP να πούμε ο Φουρνιέ.
2: Α, ο Φουρνιέ!
1: Αγνώστο.
2: Ο Σάσα δεν έπαιξε.
1: Δεν ήταν καλό, δεν ήταν ημιτελικό, τι στο τελικό.
2: Έλα ρε.
1: Αλλά το κρίσιμο το σου το είχε και ο Βεζέκοβερ.
2: Μάλιστα.
1: Και τώρα γιατί το πες
3: έτσι και ο Πίτερς, δηλαδή εκεί μπαλατζάραμε σε Φουρνιέ και Πίτερς. Και μάλιστα το είπε και ο Φουρνιέ ότι εντάξει, θα μπορούσε να είναι και ο Πίτερς. Μικρή σημασία έχουν αυτά. Το θέμα είναι ότι το σηκώσαμε. Και θυμόμαστε και τις εικόνες τις περσινές με το Φουρνιέ που ήταν συγκινημένος, που έκλαιγε και τον παρηγορούσε ο Σπανούλης στην ήττα στον ημιτελικό. Και φέτος, μία χρονιά μετά, ο Φουρνιέ σηκώνει την Ευρωλίγκα.
1: Ήταν πολύ αποφασιστικό.
3: Ήταν συμβολισμοί. Ναι. Ο Μπαρτζόκας αναμένεται να συνεχίσει. Υπάρχει προφορική συμφωνία για τα επόμενα τρία χρόνια.
1: Άρα άλλες τρεις Ευρωλίγκες και σας φτάσαμε. Παπ! Έρχονται τώρα κολλητά.
2: Πάει δηλαδή το.
1: Κοίτα, 12-13 το είχαμε κάνει. Του χρόνου σίγουρα άλλη μια κουμποτή.
3: Καταλάβαμε όλοι ότι ετοιμάζονται για το πέμπτο. Τέτοιες ήταν οι δηλώσεις.
2: Συγγνώμη, Θανάση, περίμενε λίγο τώρα, σου παρακαλώ. Γιατί φωνάζεις
1: κιόλας. Όχι, μωρή Δημήτρη.
2: Αυτό πώς. Καλά, ας μην είμαι.
1: Όχι, να σου πω πώς προκύπτει.
2: Σήμερα είναι η πρώτη μέρα, ώρες ακόμη από την κατάκτηση. Μην είμαι εγώ ο Λαλάκας.
1: Ωστόσο, Θανάση, θέλει να μας πει πώς προκύπτει. Θα σου πω πώς προκύπτει. Προκύπτει ότι υπήρχε ο σχεδιασμός, αν το πάρουμε, θα ρίξουμε και άλλα χρήματα να κάνουμε πιο σούπερ την ομάδα.
2: Καλά.
1: Γιατί τώρα έχουμε το κορμό το τέλειο. Κλείνει και Μοντέστο το παιδί που έκανε.
2: Εντάξει, δεν τα ξέρουμε αυτά. Εγώ μοντέρω. Αλλά σου λέω το εξής. Ότι δεν πειράζει. Σου λέω λοιπόν όμως ότι τα λεφτά τα πέρσι τα έριξε ο Γιαννακόπουλος και δεν την πήρε. Οπότε τα λεφτά δεν είναι.
3: Τα λεφτά δεν φέρνουν την ευτυχία.
2: Δεν φέρνουν την ευτυχία. Άστο τώρα αυτό. Αλλά σε κάθε περίπτωση το καταλαβαίνω ότι υπάρχουν αξιώσεις.
1: Ο κορμός υπάρχει.
3: Θέλει ταπεινότητα και αυτό. Αποφασιστικότητα. Είδαμε ότι έκανε εντύπωση σε πάρα πολύ κόσμο ότι οι παίκτες στον ημιτελικό την νίκη δεν την πανηγύρισαν. Τους είδες, σου λέγανε
1: ταπεινά, ένα,
3: δηλαδή. One more. Δηλαδή
2: ναι,
3: πολύ,
2: one more,
3: πολύ ταπεινά. Γιατί, ναι. Γιατί ρε παιδί μου.
2: Γιατί ο σκοπός είναι αυτός, δεν είναι να.
3: Ακριβώς.
2: Και εδώ έρχεστε και στα λόγια μου που νομίζω ότι σας κοροϊδεύω. Ότι η λογική λάβαρο, δηλαδή μικρές νίκες, λάβαρο που κουρευτήκαμε, λάβαρο που κερδίσαμε. Όχι, δεν είναι νοοτροπία μιας ομάδας που έχει αξιώσεις. Εδώ βλέπεις ότι, στο συγκεκριμένο είπαν ότι εμείς δεν είμαστε τώρα ομάδα των ημιτελικών να παίρνουμε τους ημιτελικούς. Είμαστε ομάδα που θα παίρνουμε τα τρόπαια. Έτσι σκεφτήκανε.
3: Βέβαια.
2: Αυτή την νοοτροπία εφαρμόσανε και το πήρανε.
1: Κοίτα, δεν αντίλεγα.
3: Ναι, βέβαια, από ό,τι είπαν και οι πρόεδροι στις δηλώσεις τους τις προηγούμενες χρονιές, λέει πήγαινε η ομάδα στα Final Four από θαύμα. Δηλαδή δεν ήταν το budget και η επένδυση budget που στόχευε εκεί στο να πάει η ομάδα
1: έτοιμη.
3: Ναι, δηλαδή φέτος έγινε, σου λέει, η επένδυση σοβαρή, ναι, που η ομάδα είχε τις ακόμα και απαιτήσεις.
2: Και καλά, μην στριγκλίζω.
3: Για κατάκτηση. Ναι.
1: Επίσης, πάσαμε και μια άλλη κατάρα, να πούμε χθες, για να στηριχτούμε κιόλας. Ευχήθηκε ο Πρωθυπουργός και το πήραμε.
2: Σωστά.
1: Πολύ σωστό και αυτό.
2: Σωστά. Ο Θανάσης έκανε αυτό που κάνει η Καριστιανού την Πέμπτη, που είπε κάτι και χειροκρότησε τον εαυτό της. Είπε τώρα αυτό και λέει και πολύ σωστό αυτό που είπα τώρα.
1: Και σωστό. Ευχήθηκε, το πήραμε. Ευχαριστούμε.
3: Να σας πω επίσης, Champions League γυναικών στην Μπαρσελόνα, τέταρτο και εκεί, 4-0 κέρδισε τη Λιόν, κύπελο Ελλάδος γυναικών ο ΠΑΟΚ, γιατί τα είχαμε και αυτά, ο ΠΑΟΚ εχθές, νταμπλούχος αήττητος.
2: Στα 100 γυναικών, του χρόνια.
3: Ακριβώς, στα 100 χρόνια, ναι. Double στις γυναίκες.
2: Οι γυναίκες έβγαλαν ένα προπρόσωπο το σύλλογο, έτσι, να τα λέμε.
1: Τη σώσανε τη χρόνια.
3: Και σήμερα στις 7 έχει ο Ολυμπιακός ΑΕΚ handball, είναι στο 1-1 η σειρά. Να δούμε τι θα γίνει και με αυτό το πρωτάθλημα.
1: Πότε πάμε play-off πρωταθλήματος, Αμάντα, με Παναθηναϊκό κτλ.
3: Για το μπάσκετ μιλάς.
1: Για το μπάσκετ,
3: Τώρα ξεκινάει σε λίγες μέρες. Αμέσως, καπάκια. Έχουμε και αυτό.
1: Δεν τελείωσε το μπάσκετ. Τώρα το πρωτάθλημα, το κερασάκι.
3: Όχι, καλέ, τώρα είναι το πρωτάθλημα.
2: Αυτό να ξέρεις είναι το πιο. Πάντα έτσι γινόταν. Μπορεί να σου κόψει. Δεν θα σου κόψει τη χαρά που έφερε στο απόλυτο ευρωπαϊκό τρόπαιο, αλλά σου. Ρε, παιδί μου, δίνει μια μικρή χαρουλίτσα. Σε ξενερώνει λίγο ως προς τον αντίπαλο. Συνήθως ο Παναθηναϊκός όταν έφερνε κάτι, έχανε μετά τον Ολυμπιακό και τον έφερνε στα ίσα τον Ολυμπιακό. Ήταν σαν να του λέγε φέρε εσύ όσες κούπες θες, αλλά εγώ θα σε μαμάω εδώ στο πρωτάθλημα.
1: Σαν τώρα, γενικής κατεύθυνσης, τώρα μαθήματα.
2: Έχει γίνει αρκετές φορές ως προς τον Παναθηναϊκό, την έχουμε πατήσει αρκετές. Αλλά εν πάση περιπτώσει τώρα για να δούμε τι θα γίνει και με την αντίθετη περίπτωση. Ωραία, και μας αφήνεις.
3: Θα σας αφήνω με τέλειο πλάνο, τέλεια φάση. πάρτι για τέλος σεζόν στην Μπαρσελόνα και ο Σέσνη σκάει με πουκάμισο το οποίο έχει πάνω κάψιμο από σίδερο.
4: Εδώ, εδώ.
2: Έλα ρε.
3: Δεν ξέρω τώρα να μας πει ο Βασίλης, μπορεί να μας δώσει τα φόρα και νομίζω ήταν κάποια πράγματα παραπάνω. Μήπως είναι τάση, υπάρχει, μήπως είναι μόδα.
4: Νομίζω ήταν σχεδιαστή, λέει, πανάκριβο κομμάτι.
1: Ναι, υπάρχουν αυτά. Τα έχουμε δει, ας πούμε. Ακόμη και γνωστή και τώρα η τελευταία κολεξιόν της Πράντα είχε πουκάμισα με γυρισμένα μανίκια λερωμένα από κάτω, λίγο ξέρεις, γράσο, γάνα κλπ. Αλλά ναι.
4: Τι μόδα είναι αυτή.
3: Ναι, αυτό δεν ήταν λερωματιά, ήταν κανονική σιδέρια.
1: Τρίγωνο καμένο. Ναι, ναι, ναι.
2: Αυτό, συγγνώμη, ήταν καμένο ή ήταν σχέδιο.
1: Όχι, προφανώς design.
4: Γράψε Σέσνη, όπως τον ακούω. Σέσνη που κάμισο. Γράψε στα ελληνικά και θα το δει.
1: Καμία σα.
2: Γιατί ξέρω το.
4: Εντάξει, είναι πολωνικό όνομα, είναι δύσκολο.
2: Να ξέρω στα ελληνικά. Μάλιστα, Αμάντα, μου σε ευχαριστούμε πολύ, κορίτσι μου. Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, για να βρει το Σέσνη, σε παρακαλώ.
4: Όχι, γιατί είναι κανονικό. Είναι σαν να το κάψαν επίτηδε στο τσεπάκι, ρε παιδί. Μου. Θα στο βρω εγώ αν δεν το βρω.
2: Λοιπόν, όσο το βρίσκει τώρα ο Βασίλης, ναι. Θα σας πω ότι είμαστε εδώ γιατί το Τόζι είναι εδώ για να είναι δίπλα σας και να σας συντροφεύει σε αυτό το αχανές περιβάλλον που ονομάζεται ίντερνετ. Το Ίδρυμα Vodafone λοιπόν δημιούργησε το Τόζι. Το Τόζι τι είναι? Είναι μια δωρεάν εφαρμογή. Μέσα από άρθρα, βίντεο και podcasts βοηθά τους εφήβους να μάθουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ. Όλο αυτό τους εξασφαλίζει το δικό τους χώρο έκφρασης και τους συνδέει άμεσα με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Υποστήριξη για τέτοια θέματα και φυσικά όπως κάθε application θα το βρείτε στο App Store ή στο Play Store. Περισσότερα στο Vodafone.gr.
1: Είστε, να μην πω τι είστε, είναι Βετμάν το που κάμισε αυτό και το κάνει βρήκε. Ένα χιλιάρικο. Βετμάν είναι βρε, καβάδια.
4: Δεν τη ξέρουμε καν τι.
2: Τα ακούσαμε τα μαμίδια μας.
1: Άιντε ντε.
4: Όχι, συγγνώμη, εντάξει ρε φίλε. Ακούμε Κωνσταντίνο Αργυρό της Καμπάνες.

0: Guard! Καλημέρα σας, μάπες. Είμαστε η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο. Ό,τι μας έρθει στο κεφάλι το λέμε. Και ό,τι συζητάμε το εξωτερικεύουμε. Πιστέψτε με, αυτό που λέγαμε τώρα στο διάλειμμα είναι το μοναδικό ίσως όλη τη σεζόν που δεν μπορούμε να το πούμε στον αέρα. Και νομίζω καταλαβαίνετε τι λέμε.
1: Hangard!
0: Ναι, ναι. Ενδεχομένως και εσείς που είστε λίγο ψαγμένοι μάπες καταλαβαίνετε τι λέγαμε. Λοιπόν, 6, 9, 8, 104, 104 και 6 τα μηνύματα στο Viber, Βασίλη και Κατερινά.
2: Καλημέρα.
0: Που έχετε υπολογιστεί εννοώ, έτσι.
2: Βεβαίως. Καλημέρα να πούμε στην Αθηνούλα μας. Καλημέρα στον Πέτρο. Καλημέρα στον Χρήστο που μας εύχεται και καλή εβδομάδα.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα στην Άντια. Καλημέρα και στον Τίμη. Καλημέρα στη φίλη μας τη Χαρά που έχει στείλει και εκείνη την καλημέρα της. Την πονάει, λέει, πρωί-πρωί η νίκη η χθεσινή του Ολυμπιακού. Κουράγιο, φίλοι, σε καταλαβαίνουμε.
0: Πονάει, έτσι.
1: Γενικά να μην σας πονάει όμως, γιατί ηρεμήστε, έχετε περισσότερα. Πρώτον, δεύτερον, μίλησε για όλους ο Νίκος Γκάλης εχθές και είπε, παιδιά, φυσικά είμαι με την Ελλάδα, με την ελληνική ομάδα. Τέλος.
0: Τέλος. Καλημέρα, παιδιά, τι να πεις τώρα.
3: Καλημέρα και στη Μέλανη, στο Γιώργο, που θέλει να ακούσει και το νοικιάστηκε από τη Λιόλιου.
0: Μέλανη.
3: Και στην Εφη που μας λέει καλημέρα στην ωραιότερη ραδιοφωνική παρέα.
0: Γεια σου,
3: Ρεφάρα.
0: Καλημέρα, κορίτσια.
2: Μέλανη.
0: Πολλοί μάπες πηγαίνοντας στην Τίνο και στην Τίνο, πολλοί μάπες. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα που με χαιρετούσατε, γιατί μετά που επέστρεψα είδα του αυτού μου την τρύπα.
2: Πες λίγο, πώς ήταν. Από τα λίγα που έκατσες μια ώρα στο νησί, είχε κόσμο. Καταρχάς τα καράβια έχουν αρχίσει τα δρομολόγια τα συχνά.
1: Ναι, για πες μας τώρα, μαζεύει τουρισμό.
0: Λοιπόν, αυτό ένα-ένα. Για τα δρομολόγια, εγώ θα σας πω ότι από τις. Εγώ έφτασα εκεί 6:40 για να φύγω με τον. Από τις 7 και μετά με όποιο έφευγε. Από τις 7 και μετά με τις 9 έφευγαν 4. Το οποίο είναι πολύ ok, νομίζω.
2: Βέβαια. Ναι, ναι.
0: Τώρα, κόσμο είχε πάρα πολύ, γιατί όμως είχε ένα αγώνα δρόμου εκεί.
2: Στο νησί.
0: Στο νησί.
3: Ναι, μας το είχαν πει οι μάπες. Όταν το σκεφτόσουν να
0: είχε αυτό. Εγώ σας λέω λοιπόν ότι τα δευτερόλεπτα μέχρι να βγω από την εικόνα που προσκύνησα, είδα κόσμο. Μιλάω τώρα για τον προσκυνηματικό τουρισμό.
2: Ναι. Να ανεβαίνει βολίδα.
0: Όχι, ουρά. Είχε διαμορφωθεί ήδη ουρά έξω από την εκκλησία.
2: Ναι.
0: Αυτό σε δευτερόλεπτα, δηλαδή έγινε σε 20 δευτερόλεπτα.
2: Βέβαια.
0: Ξαφνικά ήρθαν όλοι. Και για να επιβεβαιώσω και την Όλγα μας, βροχή και πηγαίνοντας με το αυτοκίνητο και κατά τη διάρκεια του ταξίδιου στο πλοίο και στο γυρισμό και στην Τίνο. Την ώρα που μπήκα στο καράβι, μόλις ξεκίνησε να βρέχει.
1: Είχε αυτή την ηλίθια την κολοβροχή, η οποία φέρνει ζέστη.
3: Ναι.
1: Δηλαδή έβρεξε μόνο για να σηκωθούν όλα τα κουνούπια να μας πάσουν τα νεύρα.
0: Τώρα που είπατε κουνούπια.
1: Ρε φίλε, τι είναι αυτό το πράγμα να πούμε.
0: Ακούστε τώρα αυτό. Είναι αυτό που λένε, ρε παιδί μου, Βασίλη, κοιτάω εσένα. Όπου φτωχός και η μοίρα του. Ρε παιδιά.
2: Κάτι το λαϊκό θα του τυχαίνει.
0: Όχι, θέλω. Θα φτύσεις.
1: Γέλαζα, ρε.
3: Θέλω να δω τι γίνεται με αυτή τη λαϊκούρα.
0: Θέλω να μου πείτε.
2: Είναι μαθημένος από άλλους.
0: Μάπες, ξέρατε εσείς ότι τα υψηλά πατώματα στις πολυκατοικίες, δηλαδή τα ρετυρέ, δηλαδή στα ρετυρέ εκεί που είναι η πιο ευκατάστατη, τέλος πάντων, το ρετυρέ είναι πιο ακριβό. Που έχει και τη θέα, έχει.
2: Ιδιοκτήτα
0: συνήθως. Συνήθως είναι και τα περισσότερα τετραγωνικά μέτρα, έχουν πρόσβαση και σε κάποια ταράτσα, έχουν ακόμη και περισσότερο. Έχουν τη μεγάλη την.
1: Λεγόμενα τα παλιά τα πλιστάρια. Που μέναν οι.
3: Αυτό είναι το δώμα.
1: Που, ναι, εκεί αυτό.
2: Όχι, για το λουξ λέμε εμείς τώρα, το οροφοδιαμέρισμα.
0: Εμείς λέμε τώρα για το οροφοδιαμέρισμα. Συνήθως είναι το πιο λουξ διαμέρισμα της πολυκατοικίας είναι του πάνω οροφού.
1: Ωραία, μιλάμε για το τελευταίο, δεν μιλάμε για το δώμα στη ταράτσα.
2: Όχι, το σπίτι.
1: Ωραία.
0: Τέλος πάντων, άλλο είναι το νόημα. Και εκεί που λες, αν είναι για δωμάτιο υπηρεσίας, πάλι το ίδιο λέμε.
2: Okay.
0: Εγώ λέω λοιπόν ότι οι ευκατάστατοι μένουν όλο πιο ψηλά.
3: Ναι.
0: Εκεί λοιπόν όλο και πιο ψηλά που μένουν ευκατάστατοι. Βασιλική, μη γελάς. Ήξερες ότι δεν έχει κουνούπια.
2: Δεν πιάνει κουνούπια.
0: Δεν πιάνει κουνούπι, λέει, ψηλά.
2: Γιατί πιάνει μύρα.
0: Τόσο ψηλά, Κατερίνα, δεν πάνε, λέει, τα κουνούπια. Δηλαδή, όπου φτωχός και η μοίρα του. Δεν φτάνει που παίρνουμε το πρώτο, δεύτερο, τρίτο όροφο.
2: Ναι.
0: Έχουμε και κουνούπια.
3: Εγώ
0: δεν φτάνει που έχουν το καλύτερο, συγγνώμη, διαμέρισμα της πολυκατοικίας στον 5ο, 6ο, 7ο. Δεν έχουν και κουνούπια.
2: Ούτε μύγα, ξαναλέω.
0: Ναι!
3: Εμείς μια χαρά κουνούπια και μύγες. Είχαμε και μυρμήγκια στον έκτο στα Εξάρχεια. Ρε τυρέ.
1: Ξέρεις πώς πάει με τα Εξάρχεια. Γιατί ήσουν σε γούβα, μανίτσα μου, γι' αυτό.
3: Ποια γούβα, ρε.
1: Το βουνό κατέβαινε.
3: Στην κορυφή ήμουν, στην πλατεία μέσα. Όχι μέσα.
0: Άρα δεν ισχύει. Θέλω να μιλήσουμε σοβαρά τώρα. Όχι κομματικά.
3: Σοβαρά.
0: Μιλάω στην Κατερίνα. Δεν μιλάμε ιδεολογικά τώρα, μιλάμε αντικειμενικά.
3: Όχι.
0: Δεν ισχύει τον 7ο, δεν έχει κουνούπια.
3: Ρε παιδί μου, εμείς ήμασταν έκτο, μια χαρά κουνούπια είχαμε. Είχαμε μόνιμα το τέζα στο.
0: Μήπως είναι όπου φτωχό και μοίρα του, όπου πάτησε και κυνηγάνε τα κουνούπια.
3: Μπορεί.
0: Επειδή στα λέγει, επειδή πάει με το ύφασμα.
3: Ναι,
2: έχει να κάνει με την πολυκατοικία. Φίλοι μου, δεν ήταν στο ρετυρέ, ήταν στον τέταρτο, α πούμε.
0: Ναι.
2: Είχε χρόνια πρόβλημα μέχρι να ψεκάσει η από κάτω της. Αυτή τα είχε στα λουλούδια.
0: Α, και τις τα κουαβάλαγε πάνω.

0: Βάζε. Επίσης το λουλούδι φέρνει πάρα πολύ.
1: Το λουλούδι φέρνει.
0: Αλλά εγώ πιστεύω, παιδιά, ήτανε, πρέπει να είσαι σε ύψωμα κιόλας. Δηλαδή, όπου έχω πάει Πειραιά σε φίλους μου, είναι, δηλαδή προς τη σχολή δοκίμων που ανεβαίνει λίγο εκεί το κομμάτι και ο δεύτερος είναι σαν να είναι στον έκτο. Ούτε τι μίγα, τι μόνο ήλιο έχουν.
1: Έχει σημασία και το υψόμετρο δηλαδή που είναι
0: φτιαγμένο. Βέβαια, πάρα πολύ. Άρα η Μπούκα, εγώ κόβω το χέρι μου, θα είχαν πάρει κανένα σπίτι σε γούβα, οπότε ο δικό του έκτο ήταν ο δεύτερο του δίπλα.
1: Αυτό είναι μια εκδοχή, αλλά δεν ξέρει από την άλλη κιόλα.
2: Ρε παιδί μου, αφού σου λέω ήταν στην πλατεία, ήταν ψηλά στην πλατεία των Εξαρχείων. Ήταν,
0: γιατί η πλατεία τι είναι, το Everest.
1: Τέλος πάντων, παιδιά.
3: Και οι μάπε πάντω διαφωνούν. Έχω την Αθηνά που λέει, μα τι λέτε, μα γαζώνουν. Από την άλλη, ο Παναγιώτη.
1: Τι όροφο είσαι, Αθηνά μου.
3: Προφανώ ψηλά, ελπίζω.
1: Για να μα πείσω.
3: Από την άλλη, ο Παναγιώτη λέει, στον έκτο έχω ξεχάσει και μύγε και κουνούπια.
1: Να τα. Παιδιά. Τώρα που μιλάμε λοιπόν για το ύψος που είναι το διαμέρισμά σας αν είστε σε πολυκατοικία, θα καταλάβετε που θα πάω αμέσως μετά. Πριν όμως θα μιλήσω για το TOZI, τη νέα δωρεάν εφαρμογή του Ιδρύματος Vodafone, η οποία δημιουργήθηκε για ακριβώς το σκοπό του να σας βοηθήσει να πλοηγήσετε με ασφάλεια στο διαδίκτυο, τόσο εσείς όσο και τα παιδιά σας. Αν είστε τα παιδιά, τόσο εσείς όσο και οι γονείς σας. Μάλιστα, τώρα και εν ώψη της απαγόρευσης που έρχεται από 1η-1η του 27 για την πλοήγηση στο διαδίκτυο παιδιών κάτω των 15 ετών. Μέσα από τις ενότητες Κόσμος, MySpace και τη γραμμή υποστήριξη Ελίζα, προσφέρει λοιπόν το TOZI ενημέρωση, έμπνευση και προστασία. Με την ενότητα Κόσμος, οι έφηβοι μαθαίνουν μέσα από άρθρα, βίντεο και podcasts πώς να κινούνται με ασφάλεια online. Με την ενότητα MySpace, μάλιστα, έχουν το χώρο να γράφουν ελεύθερα ό,τι σκέφτονται. Και αν χρειαστεί να μιλήσουν με κάποιον, συνδέονται άμεσα με τη γραμμή 10454 Ελίζα. Έτσι, κάθε έφηβος έχει ένα ψηφιακό μέντορα που τον βοηθά να ζει την digital καθημερινότητα με ασφάλεια, αυτοπεποίθηση και ισορροπία. Αν σε ενδιαφέρει η εφαρμογή TOZI, είναι διαθέσιμη στο App Store και στο Play Store. Περισσότερα στο Vodafone.gr, λοιπόν, 698-104-104-6. Ένα άλλο θέμα το οποίο προέκυψε στα social media το Σαββατοκύριακο. Θες να πάω στην Όλγα τώρα,
3: Όχι, εγώ θέλω να ξέρω το θέμα των
1: social.
3: Το λέω
1: το θέμα, πάμε στην Όλγα και επιστρέφουμε. Είναι το ότι ξεκίνησε μία συζήτηση διαδικτυακή για τον ουρανοξύστη εκεί στο Ελληνικό και το πόσο χαλάει το τοπίο. Μάλιστα, σε αντιπαραβολή, η συγκεκριμένη φωτογραφία δηλαδή που κυκλοφόρησε, τον έχει τον ουρανοξύστη σε αντιπαραβολή με την Ακρόπολη.
3: Είναι πολύ γενική για να φαίνονται και τα δύο, ας πούμε, και να δούμε πώς θα είναι τελικά.
0: Ρε παιδί μου, έλεγε πάντα, νομίζω, ο άτυπος νόμος που υπήρχε, ο ηθικός νόμος. Λένε ότι τίποτα δεν θα είναι πιο ψηλό από την Ακρόπολη.
1: Εκτός από το ξενοδοχείο, το Κόκοματ, βέβαια.
0: Το Κόκοματ είναι από. Ναι, νομίζω ότι το κατεβάσανε.
3: Ό,τι ανέβει δεν κατεβαίνει. Αυτό είναι το καλό εδώ.
0: Το είχαμε ξεχάσει αυτό.
3: Άμα πα ένα βράδυ και τα.
1: Εγώ δεν το είχα προετοιμασμένο. Επειδή μου πέσε αυτό, μου ήρθε κατευθείαν στο
0: νερό. Το έχει δίκιο. Γιατί παιδιά αυτό λέγανε. Ότι και καλά δεν γίνανε πιο ψηλά την Ακρόπολη. Αλλά έχει δίκιο.
1: Λοιπόν, άνω τελεία. Πάμε στην Όλγα. Επιστρέφουμε γιατί σίγουρα έχετε να κάνετε και σχόλια. Στείλτε 698-104-104-6.
4: Καιρό για τον καιρό. Με την Όλγα Παπαυγούλη.

0: Καλημέρα, Όλγα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Ακούστηκε ναι. σαν να ανακάτεψες μόλις το φραπέ με τα παγάκια.
3: Ναι,
0: τι έκανες?
3: Ναι, ναι.
1: Όχι, απλώνω την πραμάτια μου, τα σφουγγαράκια μου, τα πινέλα μου.
0: Γιατί τα πουλάς. Α, συγγνώμη.
1: Όχι, τα πίντα.
0: Α, τα πλήνα.
2: Λοιπόν. Νοικοκυρά.
0: Έκανε λόντρι το μακιγιάζ, κοπέλα.
2: Ε, βέβαια, τι. Αλλιώς την περιπίτη το δέρμα τη έτσι.
1: Είμαι λίγο ψυχαναγκαστική σε αυτά. Θέλω
2: εσύ έλα, Παναγία μου. Πρώτη φορά δεν μα
1: πούνε.
2: Από τα σύννεφα πέφτουμε.
0: Χαλαρή μοιάζει.
2: Λοιπόν, συνέχεια.
4: Συγγνώμη, εσύ που βάφεσαι κάθε μέρα δεν έχει το δικό σου πινελάκι.
0: Εκεί τελειά το πλύνει.
4: Εγώ έχω το δικό μου πινελάκι. Δεν παίρνω κάπου άλλο.
1: Και εγώ το δικό μου μακιγιάζ έχω. Δεν όλα τα πράγματα δικά μου είναι.
0: Ησυχάστε, κορίτσια, ο καθένας θα έχει τα δικά του.
2: Κάτι λέει η Κατερίνα.
3: Τα παίρνεις δηλαδή μαζί και σε βάφουν με τα δικά σου εκεί.
1: Τα έχω σε ένα βαλιτσάκι οργανωμένο που έχει και καθρέφτη με φως, έχει θήκες, ό,τι θες έχει.
2: Χριστέ μου.
3: Τι λες.
2: Μάλιστα, Θανάση Πινέλο, πού χρησιμοποιείς, αγόρι μου?
4: Όποτε.
2: Θέλω να ρωτήσω. Θέλω να ρωτήσω.
1: Δεν βάζει μια πούδρα και ο Θανάσης.
4: Όποτε εμφανίζομαι μπροστά στις κάμερες, επειδή έχω πολύ ευαισόδημα, δεν μου το μολύνουν εμένα τώρα με τα πινέλα που βάζω σε 15.000 πρόσωπα. Έχω το δικό μου. Του το δίνω, από το δικό μου λέω.
2: Ναι, τώρα έχεις ένα πινελάκι μαζί σου.
4: Όχι, δεν θα βγω στην τηλεόραση μετά. Αλλά αν έβγαινε, θα είχα το πινελάκι μου.
2: Έγινε, φίλε.
4: Εσύ γιατί δεν έχεις, γι' αυτό έχεις κάνει λίγο κακό εδώ, δεν έχεις σπάσει, να ξέρεις.
2: Ναι.
4: Αυτό το πινέλο που σε βάφουν, ξέρεις πόσα άλλα πρόσωπα έχουν βάψει.
0: Και όχι μόνο πρόσωπα, δεν ξέρεις.
2: Οι κοπέλες μας στο μακιγιάζ εδώ στο Μποντζόρνο τα πλένουν. Ναι.
3: Και η Μιράντα μας. Ανάμεσα από τον έναν μέχρι. Άμα κάνουν τον Άρη Καβατζίκη και μετά κάνουν εσένα. Ναι, αλλά στο τέλος της ημέρας λογικά. Αλλιώς πώς θα προλαβαίνουν.
4: Φεύγει μαζί όλη η μάκα.
3: Θα έχουν κανένα σπρέι μωρέ αντισηπτικό.
2: Τέλος πάντων, ναι. Πάμε ρε Όλγα.
1: Τι θα γίνει παντού έχουν.
2: Τι θα γίνει με αυτό
0: το κακό, συγγνώμη. Δεν είναι μη σε πετύχει.
2: Μισό λεπτό, παιδιά, ηρεμήστε λίγο. Έλα, Βασίλη.
0: Το θέμα δεν είναι μη σε πετύχει μετά από συνάδελφο τύπου Καβατζίκη, ας πούμε, που είναι και αποστηρωμένος. Μη σε πετύχει μετά από κάτι καράφλες που βάφουνε.
4: Ναι, γιατί έχουμε κάποιους σάσα. Έχω δύο ώρες και μετά.
2: Για πάμε, Όλγα μου, τι γίνεται με τον κολόκερο?
1: Με τον κολόκερο, λοιπόν, ακούστε τι θα γίνει. Λοιπόν, στη Δυτική, Κεντρική και Βόρεια Ευρώπη έχουν καύσωνα, καίγονται. Oh. Αυτές οι μάζες τώρα, οι θερμές, θα πλησιάσουν λίγο τον ελλαδικό χώρο, αλλά δεν θα έχουμε καύσωνα σε καμία περίπτωση. Απλά θα έχουμε καλοκαιρινές θερμοκρασίες κοντά στα κανονικά, γιατί τώρα είμαστε τέλη Μαΐου, που μόνο η φυσιολογική μέγιστη θερμοκρασία είναι 27 με 31 βαθμούς. Απλά θα πάμε και λίγο παραπάνω, ειδικά την Πέμπτη που θα είναι η πιο θερμή μέρα και θα φτάσει ακόμα και τους 34. Από εδώ και πέρα θα υπάρχουν αυτές οι μπόρες, αλλά θα είναι πιο περιορισμένες. Σήμερα λοιπόν θα έχουμε μπόρες και καταιγίδες μέσα στο εσωτερικό της χώρας, δηλαδή στα ορεινά ή μη ορεινά τμήματα της Πελοποννήσου, της Μακεδονίας, της Θεσσαλίας, της Στερεά και της Ηπείρου. Εκεί θα εστιάζονται. Μάλιστα, οι συνθήκες σήμερα είναι ευνοϊκές και για χαλάζι. Χθες το χαλάζι προκάλεσε πολλές καταστροφές σε καλλιέργειες, δυστυχώς, και προς τη Λάρισα και στην Πελοπόννησο. Πραγματικά έβλεπα και κάτι φωτογραφίες οι οποίες ήταν απογοητευτικές. Δυστυχώς αυτά έχει ο καιρός αυτούς τους μήνες και ειδικά τώρα που έχουν ενταθεί και τα φαινόμενα. Και οι άνεμοι δεν θα προβληματίζουν καθόλου. Θα φτάνουν τα 6 μποφόρ προς και μπορεί και τα 7 προς τα γέο, αλλά στο Ιόνιο θα είναι μεταβλητή ασθενής. Να πούμε ότι σήμερα στο νομά Αττικής θα έχουμε έθριο καιρό. Υπάρχει πιθανότητα όμως να βγουν λίγες μπόρες προς τα βόρεια τμήματα, γιατί εκεί θα πυκνώσουν νεφώσεις πρόσκαιρα και μπορεί αυτά τα σύννεφα να δώσουν κάποιες μπόρες στα βόρεια τμήματα του νομού. Θερμοκρασιακά έχουμε ανέβει, θα φτάσουμε στους 27 βαθμούς Κελσίου σήμερα. Θα δούμε και τριαντάρια και στην κεντρική Μακεδονία και στη δυτική χώρα. Προς τα εκεί θα είναι αυτή η άνοδος σήμερα. Και θα δούμε και εκεί λοιπόν 30 βαθμούς Κελσίου. Ήδη από χθες έχει ξεκινήσει αυτή η άνοδος. Στην Ημαθία χθες φτάσαμε κοντά στους 31 βαθμούς, έφτασε ο υδράργυρος.
2: Ερώτηση. Επειδή λες 27, 30 και 34 την Πέμπτη, με ήλιο 34 καλοκαίρι ή με συννεφιά 34 κουφόβραση? Όπως είδαμε το Σαββατοκύριακο.
1: Λοιπόν, ανάλογα το μέρος. Θα έχει και μπόρες, θα έχει ειδικά την Πέμπτη, θα ενισχυθεί και λίγο η αστάθεια. Θα βγαίνει και ο ήλιος, απλά θα έχουμε και πρόσκαιρες νεφώσεις. Θα έχουμε ένα μείγμα ζέστης νεφώσεων και μπόρας. Αλλά στην αστυνομική οι μπόρες θα αφορούν την Πέμπτη λογικά, γιατί είναι λίγο μακριά.
2: Τι καμώματα είναι αυτά,
1: πάλι. Θα μπορεί επιτικά.
3: Να σε ρωτήσω, Όλγα, έχουμε εικόνα για το τρίμερο, για αυτούς που θα πάνε?
1: Έχω μια τάση.
4: Εδώ η μπουκα ενδιαφέρεται.
3: Για αυτούς που θα πάνε, ρε παιδάκι μου, να ξέρουν. Για πες την τάση.
1: Θα είναι κοντά στους 27 με 31 βαθμούς Κελσίου, δηλαδή θα πέσει μετά την Παρασκευή στα φυσιολογικά για το μήνα, γιατί θα μπούμε πλέον στον Ιούνιο. Και δεν θα φύγουν οι μπόρες, απλά θα είναι αρκετά περιορισμένες. Δηλαδή θα έχουμε καλό καιρό στο σύνολο, απλά θα βγαίνουν αυτές οι μπόρες στα ορεινά και ημιορεινά τμήματα και θα είναι αρκετά περιορισμένες. Προς το παρόν αυτό τουλάχιστον δείχνει για το τριήμερο. Επομένως δεν θα προβληματίσουν όσους ταξιδέψουν.
3: Οκ, δεν θα προβληματιστούν.
2: Πού θα πας, Κατερίνα?
3: Πουθενά. Με φάγατε.
4: Αφού έχουμε δουλειά, δεν μπορεί να πάει πουθενά.
2: Δουλεύουμε. Τι λοιπόν, με τη Σνάπη, λοιπόν, σε ευχαριστούμε, Όλγα μου. Καλημέρα. Καλημέρα. Όχι, Μάπεσο δεν δουλεύουμε. Μποντζόρνο δουλεύουμε. Η Σνάπη, λοιπόν, η πρώτη ελληνική Neobank με άδεια από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα είναι εδώ, Μάπες μου. Στείλτε τα μηνύματά σας γιατί επιστρέφουμε το θέμα που έχουμε πει, αλλά έχουμε και την Εβάνα. Έρχεται λοιπόν να κάνει πραγματικότητα το. Δεν θα πρέπει να είναι όνειρό σου, θα έπρεπε να είναι η φυσιολογική εξέλιξη του να αποταμιεύεις χρήματα, να τα βρίσκεις εκεί όποτε θες αφενός. Άσε που αν μπορούν να αυγατιστούν, να αποζημιώνεσαι κιόλας που στερήθηκες για να αποταμιεύσεις. Αυτό λοιπόν, αυτή την βασική αρχή της αποταμίευσης εφαρμόζει η Snappy. Ανοίγεις λογαριασμό online σε λίγα λεπτά και διαχειρίζεσαι τα χρήματά σου όπου κι αν είσαι. Με τον Snappy αποταμιευτικό λογαριασμό μπορείς να βάζεις χρήματα στην άκρη για όλα όσα έχεις αχαρώσει, έχεις βάλει στόχο ή θες κάτι να αγοράσεις ή έχεις στο μυαλό σου ότι θέλω να μην τα κουμπάω μέχρι να τα συμπληρώσω και να πάω να απολαύσω αυτό που έχω βάλει σκοπό και στόχο. Ο Snappy αποταμιευτικός λογαριασμός είναι 100% ψηφιακός, σου δίνει 1% ετήσιο επιτόκιο, έως και 33 φορές υψηλότερο από το μέσο επιτόκιο καταθέσεων και πρόσβαση στα χρήματά σου όποτε τα χρειάζεσαι. Φυσικά, με τη Snappy έχεις και προστασία καταθέσεων έως 100.000 ευρώ από το Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων. Και επειδή η καθημερινότητα τρέχει, η Snappy σου δίνει τώρα και έναν ακόμη λόγο να ξεκινήσεις. Μπορείς να κερδίσεις 40 ευρώ για καύσιμα Selvi Power στα πρατήρια Shell. Μπες τώρα στο www.snappybank.com και δες περισσότερα.

0: 15 Αύγουστο στη Σαντορίνη. Αυτό το καλοκαίρι ο 104,6 My Radio σε στέλνει μέσα στο 15 Αύγουστο 6 ημέρες στη Σαντορίνη με όλα τα έξοδα πληρωμένα από το Versus Travel, το νούμερο 1 ταξιδιωτικό οργανισμό στην Ελλάδα. Μπες στο Instagram του 104,6 My Radio, πήγαινε στο καθιτσωμένο post πάνω-πάνω, κάνε τα βήματα και μπες στην κλήρωση. 13 με 18 Αυγούστου εφυγές για Σαντορίνη σε ένα οργανωμένο πακέτο με την εγγύηση, ασφάλεια και αξιοπιστία του Versus Travel, του νούμερο 1 ταξιδιωτικού οργανισμού στην Ελλάδα. Ο πιο μεγάλος καλοκαιρινός διαγωνισμός τρέχει στο Instagram του 104,6 My Radio. Κάνε follow.
1: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
2: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
3: Jumbo ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Jumbo ιδέα.
2: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα Jumbo είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα Jumbo όλα λίμπα. Και τώρα καμιά

0: Jumbo Idea. Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
2: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
1: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
2: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
1: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
2: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
1: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
2: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
3: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος προώρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
4: Εσύ τι τύπος είσαι? Τύπος που κοιμάται ανάσκελα, μπρούμητα, στο πλάι? Ή όλοι αυτοί οι τύποι μαζί? Που ζεσταίνεται, υδρώνει? Γιατί έχει διαφορά που αναζητά σωστή και άνετη στήριξη? Bed & Bath. Πάνω από 50 διαφορετικές κατηγορίες μαξιλαριών που καλύπτουν όλους τους τύπους ύπνου. Μαξιλάρια πολλαπλών θέσεων, memory foam, με πούπουλα, βαμβάκι, με τάξη, θερμορυθμιστικά και οικολογικά υλικά, αντιαλλεργικές ιδιότητες και φυσικά πλενόμενα. Ό,τι τύπος κι αν είσαι, σίγουρα θα βρεις το δικό σου τύπο μαξιλαριού από 19 έως 500 ευρώ στα Bed & Bath και bedandbath.gr. Και κοιμάσαι όπως θες.
5: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
6: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι. Βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφέινη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Mojito, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.

0: 4,6 εδώ είμαστε. Ο Κωνσταμαναγιώτης, παιδιά, ο Βάρελας μας ακούει. Ο Ακρογωνίος Λίθος, ο πυλώνας των φωτών, του φωτισμού στο Μποντζόρνο. Και μου εκφράζει τα παράπονα τώρα το δικό μας το σπίτι που βάλαμε και τις λιόλιου κτλ. Εντάξει, Κωνσταμαναγιώτη, θα τη φάμε την καζούρα σήμερα. Τι θα κάνουμε τώρα.
1: Επέξε και στο ΆΚΑ μέσα να του πούμε.
0: Εντάξει, άμα ρε φίλε, να πούμε δεν τη φάμε σήμερα την καζούρα που μέσα στο σπίτι μας, με δική μας πρωτοβουλία κιόλας. Εμείς θέλαμε να το φέρουμε σπίτι μας.
1: Καλέσατε κόσμο. Εμείς λέγαμε Βελιγράδι.
0: Ακριβώς. Α, δεν το ήξερα. Φαντάσου. Ήξερα ότι με δική μας πρωτοβουλία δεν ήξερα ότι υπήρχε κι άλλη πρόταση την οποία εμείς επιμέναμε να το κάνουμε εδώ.
1: Μας τη λέγανε κιόλας. Μας τη λέγανε. Λέει, α, δεν θέλετε εδώ, φοβάστε και τέτοια.
0: Κάτσε να τη φας τώρα. Τι να κάνεις τώρα. Παιδιά, έτσι. Μα αυτό, στο πλαίσιο το λογικό να κορυδεύουμε στον άλλον. Έτσι, μην έχουμε
1: τίποτα. Ναι, ρε παιδιά, εντάξει, λίγο χαβαλέ. Δηλαδή...
0: Άμα δεν κορυδέψουμε και τώρα που το χάσαμε, ρε Κωνσταμαναγιώτη, είμαι στο σπίτι μας, άμα δεν μας κορυδέψουν, πότε θα μας κορυδέψουν.
2: Κωνσταμαναγιώτη μου,
1: δηλαδή έχουμε χάσει λίγο και την απλή τη φιλική επαφή πλέον, να πούμε.
2: Τη φιλική επαφή να πούμε.
0: Θα χάσει του λείπει η φιλική επαφή που είναι από πάνω. Γιατί τώρα από κάτω η φιλική επαφή δεν είναι και πολύ.
1: Δεν είναι φιλική. Γιατί ρε, δεν είμαι εγώ καλά στις σύντες.
0: Όχι, εντάξει, καλώς είναι.
1: Μια χαρά, με γελάμε.
0: Φανατικός δεν είσαι. Περισσότερο είσαι με τον Τσίπρα παρά με τον Ολυμπιακό.
1: Όχι, με τον Τσίπρα μην τα βάζεις αυτό στο στόμα μου.
0: Αύριο.
1: Έλεγα που πήρε το κόκκινο και το μπλε, λέει για την χώρα μας και τους αγώνες που έχουμε κάνει. Ποιους αγώνες, μωρέ, γαμώ το βελέκι μου.
3: Καλά, αγώνες εγώ ανυπομονώ.
0: Αγώνες νομίζω έχει κάνει. Τέλος πάντων, μην συζητήσουμε. Αλλά μην πάμε πολιτικά. Αλλά τα χρώματα. Το μπλε, το
1: λέει αγώνες της αριστεράς, το κόκκινο. Είναι αριστερά τώρα, Τσίπρα.
0: Το μπλε, αυτό δεν είναι της Ελλάδας. Της Ελλάδας είναι το γαλανό, το γαλάζιο.
3: Όχι, Μπαρτσελόνα δεν λένε, ότι γύρισε με Μπαρτσελόνα.
0: Ναι, ναι.
1: Κάτσε να το δούμε την απόχρωση αύριο, γιατί μπορεί αυτό να βρει και μπροστά της Μπαρτσελόνα.
0: Τι λέτε, πώς θα λέτε, θα λέγεται, επιξίδα εγώ λέω.
1: Τι κάτσαμε.
3: Το ορίζοντας πάντως, εμένα τώρα μου πετάει τα ρίλ, γιατί προφανώς κάθομαι και τα βλέπω.
0: Όχι, δεν θα είναι, γιατί το χρησιμοποίησε.
3: Το χρησιμοποίησε, ναι, και είπε.
0: Είπε ότι... δηλαδή ότι είναι ορίζοντας και λέει αυτό μου αρέσει. Και λέει τώρα, λέει, πρόεδρε, το έχουμε βάλει άλλο.
3: Μου αρέσει όμως που κάνουν σκετσάκι. Τύπο ότι ρε πρόεδρε, αυτό το, αφού το όνομα το έχουμε κατοχυρώσει.
2: Τι cringe που ήταν, ναι, αυτό.
1: Κοίτα, ναι. νομίζω κολλάει. Το πιο αντικειμενικό όνομα που θα κόλλαγε στο Τσίπρα θα ήταν σοσιαλιστική. Και σοσιαλιστική δεξιά, αριστερά, απελευθερωτική, κεντροευρωπαϊκή, φιλελεύθερη ελληνική κίνηση.
2: Εγώ νομίζω ότι μετά την τελευταία του παρουσία στα πολιτικά θα πρέπει να το κάνει και αυτός σαν τη Μενεγάκη τα τελευταία χρόνια στις εκπομπές. Να το πει το κόμμα ή Τσίπρας ή Αλέξης, να ξέρουμε τι ψηφίζουμε. Δεν χρειάζεται ούτε σοσιαλιστικά, ούτε πηξίδες, ούτε λυπίδες.
0: Και η Μαρία
2: Καριστιανού,
0: που είναι κίνημα δημοκρατία. Πώς λέγεται?
1: Ελπίδα δημοκρατίας.
0: Από κάτω λέει Μαρία Καριστιανού.
2: Δεν ναι. Τελειώνουμε, παιδιά. Ναι.
3: Θα κουωτάρω πάλι Αντώνη Ρέμο και θα πω να το κάνει. Τι άλλο να σου πω για να σε πείσω, πως θέλω να ξαναγυρίσω πίσω. Ωραίο θα ήταν.
0: Αυτό τι να είναι τώρα.
3: Ο τίτλος, υπότιτλος.
0: Δεν είναι λίγο τεράστιο.
2: Όχι, ο υπότιτλος να είναι Νατάσα Θεοδωρίδου. Μην γυρίσεις ξανά, η πόρτα αυτή θα είναι κλειστή.
1: Πέρα από την πλάκα, επειδή είδαμε και το διαφημιστικό του Τσίπρα, λίγο γήπεδάκι εκεί, τα παιδάκια ενώνονται και καλά είμαστε στο γήπεδο. Μήπως το ονομάσει τελικά κανένα λαός.
2: Αλανά.
1: Όχι.
2: Αλάνα
1: είναι ωραίο. Είναι κλεμμένο.
0: Το έχει ο Φίλιππος Καμπούρης τώρα.
1: Σωστό, είναι παλιό. Μήπως το πει. Το αρένα είναι ωραίο.
2: Αλάνα.
1: Αλάνα είναι γήπεδο.
0: Αλάνα είναι ωραίο. Λοιπόν, μάπες. Μοιάζω για το τόσο για να πούμε για το θέμα το οποίο θέσαμε πριν και μετά να βγάλουμε την Εβάνα μας. Θα βάλουμε τα πράγματα σε μία σειρά. Και εσείς θέλω να μιλάτε όμως, γιατί αυτή η εκπομπή είναι ο ραδιοκαφενές σας. Μαζεύεστε, συμμετέχετε, τα βγάζετε από μέσα σας και ξεκινάτε τη μέρα σας. Σίγουρα δεν θα λυθούν, αλλά ξέρετε ότι και άλλοι τα έχουν σκεφτεί ή τα έχουν ζήσει. Με το τόσο λοιπόν τη δωρεάν εφαρμογή του Ιδρύματος Vodafone. Οι έφηβοι έχουν έναν ψηφιακό σύμμαχο που τους βοηθά να ζουν online με ασφάλεια, αυτοπεποίθηση και ισορροπία. Γιατί μέσα από τις ενότητες Κόσμος, MySpace και τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 1454 προσφέρει ενημέρωση, στήριξη και έμπνευση, παρακαλώ. Όσα χρειάζονται για να εξερευνούν τον ψηφιακό κόσμο με σιγουριά, σας τα προσφέρει το Tozi. Η εφαρμογή Tozi είναι διαθέσιμη στο Application Store και στο Play Store, περισσότερα στο Vodafone.gr. Λοιπόν, μεγάλος ντόρος, τι πιστεύετε επί τη μάπες για όλο αυτό? Μιλάω για εκείνη τη φωτογραφία που έχει προκύψει στα social media όλο το Σαββατοκύριακο, που δείχνει την αντίθεση. Η αλήθεια είναι ότι είναι λίγο σαν τον πύργο του Σάρουμον, έτσι λέγεται.
2: Ναι, είναι λίγο, ναι.
0: Ναι. Ότι είναι ο ουρανοξύστης εκεί στο ελληνικό, ο οποίος εξέχει ξεκάθαρα από το υπόλοιπο τοπίο. Εκεί όμως που έχουν επικεντρωθεί αυτοί που επικρίνουν την παρέμβαση αυτή στο τοπίο, την τόσο βίαιη όπως φαίνεται, γιατί είναι πραγματικά ένα ταβλί στη μέση του πουθενά, είναι η αντίθεση με την Ακρόπολη. Ξέρεις, με τον λόφο της Ακροπόλεως.
1: Τώρα που το συζητάγαμε κιόλας λίγο, δεν έχει να κάνει τόσο πολύ για την Ακρόπολη, τέλος πάντων, αυτό που λένε. Στα μάτια μου, ρε παιδί μου, είναι πολύ αντιστοιχητικό, γιατί ξαφνικά είσαι πάνω από το αεροπλάνο. Βλέπεις τρεις πύργους. να εξέχουν στην Αθήνα. Που είναι των Αθηνών, του Πειραιά και τώρα θα είναι και αυτό.
0: Μπορεί να είναι και άλλοι βέβαια δίπλα σε αυτόν.
2: Ναι, πότε θα γίνει. Να είναι ο πρώτο από μια σειρά.
1: Ο πρώτο δηλαδή να περιμένουμε τα επόμενα 50 χρόνια που λένε θα γίνουν Ντουμπάι και τα λοιπά.
0: Από το 27
2: κοίταξε,
0: θα γίνουν.
2: Γενικά τώρα ρε παιδί μου, η ζωή και η χώρα και αυτά δεν είναι μόνο για τα 150-200 χρόνια που θα ζήσουμε εμεί και τα παιδιά μα.
1: Δηλαδή,
2: μπορεί να δημιουργηθεί μια τέτοια φάση που θα το κάνει ακόμα χειρότερο ή θα το αναβαθμίσει.
0: Εγώ είδα το, εγώ
1: μα έχουμε τον πληθυσμό για τόσο. Εγώ εκεί θέλω να καταλήξω.
0: Ρε παιδί, μάσε να μιλήσουμε τώρα για αυτό το θέμα που λέμε. Και αυτό το άστατα γενικά.
1: Για αυτό το θέμα συζητάμε. Δηλαδή έχει τόσο κόσμο σαν πρωτεύουσα, τόσες δουλειές που θα μπορείς να κάνεις, ας πούμε, 15 ουρανοξύστες στη σειρά.
2: Κοίταξε, για να το κάνουν απόλυτο δεν θα τους μείνει. Θα έχουν υπολογίσει ότι.
0: Πρώτα τα πουλάνε αυτά, μετά τα αυτά.
2: Ναι,
0: αυτά
2: εδώ που τα λέμε.
0: Εντάξει, καταλαβαίνω.
2: Μπορεί να το παίρνουν απ' έξω, μπορεί να το παίρνουν οι ίδιοι και οι ίδιοι.
0: Ένα άλλο επιχείρημα που το έγραψε μάλιστα ο Νίκος Νικολακόπουλος, ο διευθυντής μας από κάπου. Ίσως και αυτός να το δει και να το σκέφτηκε βέβαια, αλλά δεν ξέρω αν, είναι, αν έκανε κοπές, δεν το είδα καλά. Αλλά το είδα σε δική του ανάρτηση. Είναι ότι γιατί η αντίθεση ανάμεσα στην Ακρόπολη και σε όλο το υπόλοιπο λεκανοπέδιο, την Άννα Αρχιδόμηση δηλαδή, σας αρέσει περισσότερο.
2: Όχι. Γενικά είναι, ρε παιδί μου, διάφορα τα επιχειρήματα. Υπάρχει μία τάση γενικά, επειδή είναι κάτι που δεν μας αφορά, το 90% των Ελλήνων δεν τους αφορά πρακτικά, ούτε απ' έξω δεν θα περάσουμε από αυτό. Πολλό δε μάλλον να πάμε να αγοράσουμε ή να μένουμε εκεί.
0: Ούτε από την Ακρόπολη περνάνε απ' έξω, βέβαια.
2: Ναι, αλλά δεν είναι και γι' αυτό το λόγο.
0: Ναι,
2: η Ακρόπολη εκεί.
1: Επίσης, τα μισά κτίρια στο κέντρο είναι υποκατέδαφιση.
2: Οπότε υπάρχει μια τέτοια τάση. Και απ' την άλλη, λες εσύ που μου χτυπιέσαι στα Facebook, D κάτω Παύλα Ουγγαρέζος 52, γιατί έχεις βάλει την κεραία και τη δορυφορική πάνω από την πολυκατοικία σου, ας πούμε, και το έχεις κάνει χάλια τη γειτονιά, επειδή δεν έχεις μια Ακρόπολη από δίπλα.
0: Και αυτό σωστό.
2: Για παράδειγμα.
0: Για πάμε λίγο.
2: Θα το δούμε λίγο. Οι μάπες εδώ έχουν την άποψή τους. Έχω, ας πούμε, το φίλο που λέει: παιδιά, να ηρεμήσουμε λίγο, γιατί είναι πιο ψηλός και ο Λυκαβητός στην τελική από την Ακρόπολη. Εντάξει, δεν είναι θέμα τώρα ποιο θα βγει πιο πάνω. Μπορεί και για πρακτικούς λόγους να έπρεπε να έχουμε ένα κτίριο πολύ ψηλό. Το θέμα είναι ωραίο, δηλαδή πολλοί άνθρωποι λένε.
0: Μην λέτε πίπες. Το λεκανοπέδιο περιστοιχίζεται από 7 λόφους. Ανέκαθεν συνέβαινε αυτό. Ένας από αυτούς είναι του Λυκαβητού, ένας άλλος είναι της Ακρόπολης, Φιλοπάπου και ούτω καθεξής. Τα έχουμε ξαναπεί εδώ και στα μαθήματα.
2: Ναι, τα μαθαίνουμε βέβαια.
0: Τώρα εδώ μιλάμε για εκ διαμέτρου. Αντίθετο ύψος. Μιλάμε τώρα ότι είναι.
2: Άσχετο.
0: Ναι, είναι τελείως. Καμία σχέση. Ναι, πολύ ψηλό. Είναι ανοξύστης. Δεν είναι στο επίπεδο λόφων.
2: Πολλοί, ας πούμε, άνθρωποι σχολιάζουν ότι με όλη τη φάση εκεί κάτω που χτίζεται και γύρω-γύρω από τον ουρανοξύστη, δεν θα έχεις καμία πρόσβαση ούτε οπτική αλλά ούτε πρακτική προς τη θάλασσα.
1: Καλά, η αλήθεια είναι ότι. Και αυτό είναι ένα πρόβλημα. Τώρα, άμα σου λέει ρε παιδί μου, γίνουν και 10-15 ουρανοξύστες, εκεί πέρα όλο το κομμάτι μετά δεν θα έχει και μία. Μόλις, δεν θα το πω μόλις. Δεν θα νιώθει άνετα.
0: Περιβαλλοντικό αποτύπωμα το οποίο θα είναι.
1: Θα νιώθει άνετα τώρα.
0: Επιβαρυντικό εννοείς.
1: Δηλαδή αυτό που πηγαίναμε και περπατάγαμε εκεί στο κομμάτι, αυτό Γλυφάδα, λίγο Φάληρο πιο μετά, κάπως θα σε πιάνει τώρα η ψυχή σου. Εμένα δεν με.
0: Κάτσε, περίμενε, δεν ξέρεις πώς θα γίνει, ρε παιδί. Μπορεί να περπατάς περισσότερο τώρα εκεί. Ή μπορεί να παίρνεις ποδήλατο, να κάνεις ποδηλατάδες. Δηλαδή να προβλέπω τέτοιοι δρόμοι.
1: Ναι, εντάξει, μην είμαστε βιάσιμοι.
0: Το λέω κυβερνητικά.
1: Εγώ προσπαθώ να έχω λίγο πιο στρογγυλιά όπως αυτά.
3: Νιώθω ότι η Αθήνα είναι 15 διαφορετικές πόλεις. Και βασικά έτσι είναι, γιατί είναι γειτονιές, είναι μικρόπολη. Αλλά ναι, είναι ανάλογα που κυκλοφορείς, ρε παιδί μου. Μπορεί για κάποιον που ήδη μένει προς εκεί, προς Άλυμο, Γλυφάδα, να είναι κάτι πιο οικείο. Τώρα για τον άλλον, δηλαδή για κάποιον που μένει κέντρο σε άλλες περιοχές, Πατήσια, Κολωνό, Κυψέλη. Σου λέει εδώ έχουμε άλλα προβλήματα, ο ουρανοξύστης μας έλειπε. Μάρα, οπότε είναι και πόσο κόντρα σε αυτό που βιώνεις, νομίζω, σου φαίνεται.
2: Ναι, εδώ οι μάπες που σχολιάζονται ότι είναι επεξεργασμένη φωτογραφία. Μάλιστα η Ευτυχία μας έχει στείλει μια άλλη φωτογραφία, μάλλον από το κινητό της, από τον μπαλκόνι. Ρε παιδιά, είναι η απεικόνιση του τι βλέπεις, μια αεροφωτογραφία. Είναι δεδομένα τα ύψη. Δεν θα μας πει δηλαδή κάποιος ότι είναι κοντότερο ή ψηλότερο από τι είναι. Είναι πραγματικότητα. Υπάρχει μαζί έξω.
0: Τι κάνει δηλαδή, φτιάξαμε τώρα. Βάλανε τον ουρανοξύστη πιο ψηλό από τι είναι, αφού ουρανοξύστη. Το λέει και η λέξη. Ουρανοξύστη.
1: Σημασία έχει ότι προεξέχει και φαίνεται παράτερο. Μόνο αυτό μας ενδιαφέρει. Και επίση
0: μπορεί και όχι. Γι' αυτό είπα Θανάσης αν θα χτιστούν κι άλλες. Γιατί είναι ένα ματσούκι μόνο το εκεί πέρα. Και γύρω-γύρω είναι σε τελείως άλλο επίπεδο.
1: Μονοκατοικίες. Και τριώρο.
0: Είναι λίγο σαν τσουτσούνα αυτό.
1: Ναι, πάντως, εμένα μου άρεσε που πέρασε από χθες μια βόλτα. Είδα εκεί και στο Φλίσβο αυτό το ωραίο το γωνιακό το κτίριο, το στρογγυλό που είχε που το ανακαινίζουν τώρα.
0: Το θέατρο.
1: Αυτό θέατρο ήταν, Δημήτρη.
0: Όχι, θέατρο λεγόταν. Ήταν καφετέρια. Κάποια στιγμή το κάνανε και κλαμπ. Okay. Κάνανε τα πρώτα πάρτι τότε τα Κυριακάτικα. Λεμόνι, καρπούζι. Πώς λέγονταν τα κλαμπ αυτά. Τέλος πάντων, και μετά το κλείσαν, το κάνανε πολιτιστικό κέντρο. Πίπες δηλαδή, και τώρα το
1: ξαναλέω. Ξέρουμε τι θα γίνει.
0: Τώρα κάτι το ετοιμάζουν.
1: Άμα ξέρουν,
0: είναι φανταστικό. Είναι μπροστά βλέπει θάλασσα, είναι στρογγυλό. Είναι φανταστικό, φανταστικό.
2: Οι μάπες ξέρουν, εδώ ο φίλος μου ο Παναγιώτης επιμένει και λέει: τον έχουν σίγουρα μεγαλώσει τον ουρανό ξύστη. Και από πάνω έχω και τον άλλο μάπο, ο οποίος μας στέλνει διάφορες ιδέες με τον King Kong να έχει καβαλήσει τον ουρανό ξύστη. Εδώ έχουμε διάφορα.
4: Παίζει τα δικά σου. 104,6 My Radio.
5: My Radio 104,6. Νέα στο λεπτό από το NGR με την Κατερίνα Μπούκα.
3: Καλημέρα σε όλες και σε όλους και καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα, 25 Μαΐου και είμαστε 4 λεπτά πριν τις 8. Ο Ολυμπιακός με πρωταγωνιστές τους Πίτερς και Φουρνιέ επικράτησε 92-85 της Ρεάλ στον τελικό Final Four Euroleague στο ΆΚΑ και κατέκτησε το 4ο ευρωπαϊκό της ιστορίας του. Ολοκληρώθηκε το βράδυ της Κυριακής η καταμέτρηση των ψήφων για τις βουλευτικές εκλογές στην Κύπρο, με τον Δημοκρατικό Συναγερμό να καταλαμβάνει την πρώτη θέση και 17 έδρες. Την τελευταία της σε ηλικία 55 ετών άφησε στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός η γωγό Μαστροκώστα. Την είδηση έκανε γνωστή η 17χρονη κόρη της. Σε εφαρμογή τίθεται από σήμερα 25 Μαΐου σύστημα δωρεάν ψυχολογικής υποστήριξης και συμβουλευτικής ενδυνάμωσης για τους υποψηφίους των πανελλαδικών εξετάσεων και τις οικογένειές τους στην τηλεφωνική γραμμή με τον αριθμό 1550. Αστρολογικά, αστάθεια και σύγχυση φέρνει η σημερινή ημέρα.
5: Ο καιρός σήμερα.
3: Με κάποιες νεφώσεις ξεκινάει η μέρα στην Αττική, ενώ το απόγευμα αναμένονται και τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 28 βαθμούς. My Radio 104,6. Έρχονται τα δικά σου αγαπημένα με το Mappe Show.
6: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με μάτ αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δίκτυο προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
7: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan, εδώ και 20 χρόνια, στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
8: Μεταχειρισμένα χάρης τράπεζα, παρακαλώ.
9: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
8: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
9: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
8: Κύριε, χάρης τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρης το μικρό. Τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
10: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της Flexcar.
11: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπία.
12: Οι αλλαγές των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να αναβαθμίσετε το σπίτι σας. Στη USK μπορείτε να εμπνευστείτε για να ανανεώσετε το σπίτι σας με φανταστικές προσφορές. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα USK ή την USK.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. USK.
13: Scandinavian Sleeping and Living.
14: Τα κούνια στο βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη φαντασία. Η νέα pop πολιτική κομμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκο Σοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
15: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Eres, Melissa Audabash, Hansa G, Sifoli, MC Toos and Bart, Vilbrequin, Oliver Brown, Fresco Bull Carioca και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
16: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
17: Έως τη Δευτέρα, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων τώρα μόνο 5,93. Ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Ακόμα, όλα τα παγωτά Mr. Grand και μασούτης από τον τόπο μας τώρα 20% φθηνότερα.
16: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.

0: gossip και lifestyle. Δεν θα ακούσετε από την Εβάνα Ζουμπούρογλου.
1: Αφού δεν μπορώ να σε έχω, το μυαλό μου δεν ελεγχώ.
2: Καλημέρα Εβάνα, καλή εβδομάδα κορίτσι μου, καλημέρα.
3: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
2: Ναι.
4: Καλημέρα. Πριν προχωρήσουμε στην.
3: Τι γίνεται, πώς είμαστε καλά, τα άκουσες εσύ αυτό το Σαββατοκύριακο.
2: Ναι, ρε φίλε, πρωί-πρωί το Σάββατο να πούμε, ξύπνησα μετά. Και ήμουνα στην Τίνο εντωμεταξύ, είχαμε να προσκυνήσω. Τέλος πάντων, θα τα πάρουμε από την αρχή, για πες.
3: Βοήθειά σου, Δημήτρη.
2: Ευχαριστώ, κορίτσι μου, να είσαι καλά.
4: Καλημέρα, Εβάνα και κόσμο τη Εβάνα. Ακούστε με πολύ προσεκτικά. Γιατί ένας υπερτυχερός ακροατής διεκδικεί ένα εξαήμερο ταξίδι στη Σαντορίνη για δύο άτομα 13 με 18 Αυγούστου στην καρδιά του καλοκαιριού με όλα τα έξοδα πληρωμένα από το Versus Travel, το νούμερο ένα ταξιδιωτικό οργανισμό στην Ελλάδα. Πώς θα πάρετε μέρος στον διαγωνισμό? Θα μπείτε στο Instagram του 104,6 My Radio, θα βρείτε δηλαδή το λογαριασμό μας και θα βρείτε καρφιτσωμένο το post για τον διαγωνισμό. Θα ακολουθήσετε τις οδηγίες οι οποίες γράφονται πολύ αναλυτικά στην περιγραφή του post. Θα δείτε τις υπέροχες φωτογραφίες με τους παραγωγούς του My Radio να βρίσκονται στην Σαντορίνη, νοητά, ενώ το δώρο περιλαμβάνει αεροπορικά εισιτήρια, 5 διανυκτερεύσεις ή μη διατροφή. Είναι γευσία σε τοπικό εινοπείο. Διπλωματούχο, ξεναγό στο ακροτήρι, εισιτήρια τελεφερήκ στα Φυρά, εισιτήρια για το καραβάκι στο ηφαίστειο, μεταφορές, μετακινήσεις, εκδρομές και ξεναγήσεις. Ένα πλήρες ταξίδι για δύο με την ποιότητα και αξιοπιστία του Versus Travel.
2: Παιδιά, είναι μεγαθύριο. Δεν υπάρχει εδώ, δεν υπάρχουν ψηλά γράμματα, δεν υπάρχει κάτι που δεν έχει υποθεί. Ό,τι έχετε στο μυαλό σας, σας δίνουμε το καλύτερο και εμείς, το Versus Travel, αλλά εμείς μεσολαβούμε ως MyRadio 4,6. Και το πιο σημαντικό είναι ότι σας στέλνουμε για δύο άτομα τις διακοπές χωρίς άγχος, χωρίς να έχετε τίποτε στο μυαλό σας. Τα αναλαμβάνουμε όλα εμείς τον Αύγουστο, το 15 Αύγουστο, εκεί που θα πάρετε και την άδειά σας. Δεν είναι off-season όπως κάνουν όλοι οι άλλοι σταθμοί. Μπράβο
4: όλα,
2: και όλα, στην ομάδα,
4: ναι,
2: μας.
4: Όλα λιμένα. Υπενθυμίζω, μπαίνετε στο Instagram του σταθμού MyRadio 104.6 FM και θα βρείτε καρφιτσωμένο το post. Ο νικητής θα βγει 29 Μαΐου και θα ανακοινωθεί με story.
5: Γιατί δεν είναι μόνο η καρδιά του καλοκαιριού, να πούμε και τη μεγάλη αλήθεια που είναι και η πιο ακριβή περίοδος του καλοκαιριού.
2: Γιατί τότε μπορεί ο κόσμος, ο περισσότερος δηλαδή, να πάρει την άδειά του. Τα μπάνια του λαού που έλεγε και ο Ανδρέας. Λοιπόν, εδώ τώρα από πριν πάμε, sorry, όλο πριν και πριν, αλλά είναι σημαντικό γιατί από αυτά που θα ακούσετε από την Εβάνα θα σας κάνω μια ερώτηση μετά. Και να ξέρετε ότι την Παρασκευή το μεσημέρι μας στέλνει η Στέλλα η ζωγράφο από το εμπορικό μας τις αναφορές μας από Δευτέρα. Όταν είδα ότι έχουμε αναφορά, χάρηκα και για μένα και για εσάς. Χάρηκα για λογαριασμό σας για αρχή. Χάρηκα πάρα πολύ γιατί το MyRadio 104,6 εξασφάλισε τη συγκεκριμένη συνεργασία για τους ακροατές του Mappe Show. Δεν ξέρω αν η συνεργασία αφορά και τον υπόλοιπο σταθμό. Λογικά τον αφορά. Μιλάω για ό,τι πιο σημαντικό, ένα έξοδο το οποίο πρέπει να κάνεις, είναι απαραίτητο και είναι πια έτσι όπως έχουμε φτάσει και για λόγους ασφαλείας, ό,τι πιο σημαντικό στο σπίτι σου. Μιλάω για πόρτες ασφαλείας. Diamond Doors, λοιπόν, χειροκρότημα.
5: Σημαντικό.
2: Γιατί έχουμε συνεργασία και θα σας δώσουμε δώρο. Και πάω ανάποδα. Τι σας δίνουμε από αυτή την εταιρεία που εδώ και πάρα πολλά χρόνια βρίσκεται δίπλα σου σε 5 καταστήματα, στο Ήλιον, στον Άγιο Δημήτριο, στον Πειραιά, στο Χαλάνδρη και στη Γλυφάδα. Μιλάω για μια ομάδα η οποία εξειδικεύεται στις καλύτερες πόρτες, στην αιχμή της τεχνολογίας, στην εγκατάσταση της πόρτας ασφαλείας στο σπίτι σου που είναι απαραίτητη, είτε έχεις παλιά και πρέπει να την αλλάξεις, είτε στο καινούριο σπίτι, είτε στο σπίτι του παιδιού σου που είναι φοιτητής ή θα είναι φοιτητής. Ξέρω πάρα πολύ καλά ότι είναι βραχνά σε αυτό το έξοδο. Οι πόρτες Diamond Doors είναι οικονομικές, δραστηριοποιούνται εδώ και ξαναλέω πάρα πολλά χρόνια με στόχο την απόλυτη ικανοποίηση των αναγκών σου à la carte, δηλαδή σύμφωνα με τις δικές σου ανάγκες, η αξιοπιστία στα υλικά, στην ασφάλεια, η προσαρμογή στις οικονομικές απαιτήσεις σου, αλλά και ανάλογα με την εποχή, είναι τα χαρακτηριστικά των Diamond Doors. Και γι' αυτό με απόλυτο σεβασμό στους πελάτες και στους μάπες, το Mappe Show εδώ στο MyRadio 104,6, είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι να συνεργαζόμαστε με Diamond Doors, με την πολυετή εμπειρία στην εγκατάσταση πορτών ασφαλείας, στους πρωτοπόρους του χώρου. Δηλαδή είναι απλώς ότι συνεργαζόμαστε με μια εταιρεία για τις πόρτες που εξειδικεύεται στις πόρτες ασφαλείας. Συνεργαζόμαστε με την καλύτερη εταιρεία. Άρα λοιπόν, ακούστε πώς θα τα πει τώρα η Εβάνα. Και δώρο μία πόρτα ασφαλείας διπλής θωράκισης, χειροκρότημα παρακαλώ,
5: ναι.
2: Με 24 σημεία κλειδώματος, κλειδαριά ιταλικής κατασκευής ISEO και αφαλό XP4, Τελευταία τεχνολογία με 5 μοναδικά και μία αντιγράψιμα κλειδιά. Καταλαβαίνετε ότι δεν τσιγκουνεύεται η εταιρεία ούτως ή άλλως, γιατί δεν είναι κάτι διαπραγματεύσιμο η ασφάλειά σου και το ότι το σπίτι σου πρέπει να είναι στην τελειότητά του. Εδώ είναι λοιπόν Diamond Doors στη συνεργασία με το MyRadio 104,6. Επιτέλους, ακούστε την Εβάνα και επιστρέφουμε για να σας πω τι πρέπει να κάνετε ακριβώς. Έλα, Εβάνα, καλημέρα.
3: Νιώθω.
2: Ναι.
3: Δασκάλα. Mm-hmm. Νιώθω ότι είμαι η δασκάλα σας.
2: Μάλιστα.
5: Ναι, παιδί μου.
3: Και ξεκινάω.
4: Πάμε.
3: Μπαίνω σε αυτό το ρόλο.
6: Οπότε κυρία,
3: πρέπει
6: κυρία,
3: να
6: πάω τουαλέτα.
3: Όχι, να κάτσε εκεί που κάθεσαι εσύ στο τελευταίο θρανείο.
6: Τα κάνω πάνω μου.
4: Κυρία Αθανάση,
3: λοιπόν, βγήκε λευκός καπνός.
2: Από πού?
3: Δεν θα πάει, παιδιά, ο Γιώργος Λιάγκας στην Τίνο.
5: Oh my god.
2: Τα βρήκαμε.
3: Τέλος. Δεν θα βάλει πετρέλαιο στο σπίτι, στο καλοκαιρινό το σπίτι στην Τίνο.
4: Καλύτερα, γιατί εκεί που έχει φτάσει.
3: Αχ, καλά, αυτό ξαναπέστε.
2: Εγώ λοιπόν, γιατί δεν πίστεψα ποτέ ότι υπήρχε θέμα να μην είναι.
3: Κοίταξε να δεις, μεταξύ μας, κανένας δεν το πίστεψε. Κάπως ήταν αυτά τα παιχνίδια του Γιώργου Λιάγκα, που του πήγανε κιόλας, για να είμαστε και ειλικρινείς. Δηλαδή και στη τηλεθέαση, τσίμπησε.
2: Τσίμπησε.
3: Τσίμπησε. Λοιπόν, τσίμπησε, συζητήθηκε πολύ, ενδεχομένως να κατάφερε να κερδίσει κάποια πράγματα. Εγώ μαθαίνω, έχουν γραφτεί πολλά και επιβεβαιώνω κιόλας κάποια, οι δικές μου πληροφορίες δηλαδή. Την Παρασκευή μετά την εκπομπή, μαζί με την αρχισυντάκτρια της εκπομπής, την κυρία Ζορκάδη, πήγαν στο Μαρούσι και έκαναν ραντεβού. Εκεί λοιπόν βγήκε λευκός καπνός από ό,τι μαθαίνω. Διεκδικεί το να ξεκινάει η εκπομπή 10 και όχι 9, γιατί δεν του έκατσε καλά, δεν το θέλει πια. Και θέλει 3 ανθρώπους. Την ώρα Καούρη, που βρίσκεται στη Σύση Χριστίδου, μετά δίκιο έχει η Σύση Χριστίδου.
2: Να τα με την ώρα. Εγώ σε
3: ναι.
2: Η οποία ήταν μαθήτριά μου στο Antenna Media Lab. Την είχα ξεχωρίσει από την αρχή. Εκείνη δεν το δέχεται ότι εγώ την είχα προτείνει τότε στην Αγγελική Γιαννακοπούλου. Πιστεύει ότι μόνη της. Οκ, okay, δεν έχει καμία σημασία. Έτσι, δεν το λέω για το ευχαριστώ της. Περισσότερο για την αναφορά. Νομίζω, και το λέω με στεναχώρια, ότι είναι ματήρια Λιάγκας. Δεν το λέω για καλό. Οπότε καλά κάνει και πάει εκεί, τουλάχιστον να είναι και αυτό που έτσι όπως το έχει πάει και η πορεία που έχει ακολουθήσει την έχει οδηγήσει στο να είναι αυτού του σκληροπυρηνικού μάχημου, κίτρινου, όπως θέλεις το αδίστακτου, όπως θέλεις το χαρακτηρίζεις, ρεπορτάζ. Οπότε νομίζω ότι ήταν Λιάγκας. Τώρα που θα πάει στο Λιάγκα, απλώς κύλησε ο Τέντζερς και βρήκε το καπάκι. Έτσι νομίζω.
3: Κοίταξε, ναι. Εγώ δεν συμφωνώ ιδιαίτερα. Δεν τη θεωρώ. Δηλαδή, δεν θεωρώ ότι είναι κίτρινο το ρεπορτάζ. Δηλαδή, ένα μούλτι που φτιάχνει, το οποίο δεν είναι. Ναι. Συλλέγει πράγματα στο μούλτι, τα οποία.
2: Τα οποία όμως είναι υπαγορευμένα συγκεκριμένα από την εκάστοτε νοοτροπία της εκπομπής που λέει βάλε Λιάγκα να τον θάψουμε. Τώρα θα λέει του Λιάγκα αυτά που θέλει να θάψουμε. Έχει την άποψή της, δεν είναι φερέφωνο. Συγγνώμη, Βασίλη.
3: Εγώ θεωρώ ότι είναι πραγματικά πολύ καλή στη δουλειά της και δεν το λέω γιατί έχουμε αυτή τη σχέση που έχουμε, το ξεχωρίζω. Είναι πολύ καλή στη δουλειά της. Η Σύση Χριστίδου και η Βένια Καραγιάννη, συντάκτρια, την έχουν χτίσει την ώρα γιατί είναι πολλά χρόνια στο Χαμογέλα και πάλι. Πολλά χρόνια πίσω από τις κάμερες, σιγά σιγά βγήκε μπροστά της, έδωσαν πολύ χώρο, πολύ χρόνο, την εμπιστεύτηκαν. Είναι πάρα πολύ σημαντικό.
2: Ισχύουν όλα αυτά.
6: Εβάνα, δεν σχολιάζουμε εδώ τώρα την ικανότητα. Είναι θέμα κατεύθυνση. Και πού ο καθένας θέλει να το πάει, ρε παιδί μου. Και εγώ θεωρώ τώρα κίτρινο, ξεκίτρινο, μπλε, πορτοκαλί. Ταιριάζει έτσι όπως την έχω δει, ας πούμε, ειδικά τη φετινή χρονιά στη φάση Λιάγκα.
2: Φαντάζομαι ότι με τον Βασίλη δεν το έχουμε συζητήσει.
6: Ναι.
2: Και τώρα δείχνει να συμφωνεί χωρίς να το έχω συμφωνήσει μαζί.
6: Καταρχάς και οι δύο εκπομπές έχουν το κομμάτι αυτό, ρε παιδί μου, του gossip, του σχολιασμού, του απέναντι του υπόλοιπου. Εκεί που γίνεται και ίσως πιο έντονα στο Λιάγκα, νομίζω ότι μπορεί να ανταποκριθεί και ταιριάζει. Δηλαδή δεν τρελάθηκε και ο Γιώργος.
2: Την ξέρει, δεν ξέρω αν θέλει.
5: Εντάξει. Αυτό δεν είναι το job description.
2: Όχι, όχι. Είναι το πώς θες να. Κοίταξε, το ότι ξέρω καράτε. Για να σου μιλήσω με τα δικά μας, τη δική μας γενιά, τους boomers. Το χρησιμοποιήσει για άμυνα ή για επίθεση. Εγώ νομίζω ότι η Νόρα έχει επιλέξει, δεν είναι θέμα ούτε Βένιας, ούτε Σύσης, ούτε τώρα Λιάγκα, να χαραμίσει τις ικανότητές της. Εγώ αυτή είναι η γνώμη μου.
3: Γιατί το λες?
6: Όταν, ας πούμε, κάνεις. Για παράδειγμα, εγώ τώρα τη σκέφτομαι από τον εαυτό μου. Όταν κάνω ένα μούλτι σε μία ψυχαγωγική εκπομπή, έστω infotainment, αλλά εγώ κάνω μόνο το ψυχαγωγικό κομμάτι, θέλω από αυτό το βίντεο μου να βγει μια μέρα και λίγο γέλιο. Και όχι μόνο καταγγελία, σχόλιο απέναντι κλπ.
5: Εντάξει, είναι και τι σου κόβει και τι σου αφήνει ο αρχισυντάκτης,
3: Να σας πω λιγάκι κάτι.
2: Εγώ πιστεύω ότι δεν σου κόβει τίποτα. Το κάνει μόνο. Τώρα. Εσύ, Θανάση, συνεργάστηκες πριν από 3 χρόνια με την ώρα. Εμείς πριν από 3 χρόνια ήμασταν η εκπομπή που τη στήριζε καθημερινά την ώρα μέχρι και πέρσι. Και ξαφνικά βλέπουμε, εγώ βλέπω μια αλλαγή πλεύσης τελείως λάθος. Λάθος. Δικό καθένας ότι κάνει τις επιλογές του στην καριέρα του. Τελείως διαφορετική από αυτό που την υποστήριζα. Οπότε δεν μπορώ να συνεχίσω να την υποστηρίζω.
3: Πάντως αυτό που είπε ο Βασίλης, το μούλτι της Νόρας είναι καθαρά τηλεοπτικό. Και μάλιστα πολλές φορές.
2: Δεν είναι τηλεοπτικό, είναι λιαγκικό. Δεν είναι τηλεοπτικό, είναι λιαγκικό. Γίνονται πράγματα τα οποία τα αφήνει έξω. Και για να βάλει τη μία ατάκα του λιάγκα. Είναι αιμονικό στο πλαίσιο της εκπομπής όσον αφορά τον Γιώργο. Αυτό είναι αλήθεια.
5: Σε ποια νου τι θέση πάει.
2: Αυτό είναι το θέμα.
3: Δεν γνωρίζω ποιοι θα αποχωρήσουν. Αυτό που έχει γραφτεί. Αυτό δεν το λένε
5: μήπως και είναι, και έχει μήπως γραφτεί. Είναι εκτός τραπεζιού αυτός που αποχωρεί.
3: Τι, μήπως.
5: Μήπως είναι εκτός τραπεζιού αυτός που υποχωρεί.
2: Αποχωρεί.
6: Νομίζω ότι αυτός πρώτα θα αποχωρήσει το τραπέζι του Γιώργου Λιάγκα και μετά.
3: Αυτό υπόλοιπη. Που έχει ακουστεί, που έχει γραφτεί, είναι ότι παραμένει ο Τάσος Τεριάκης και η Φωτεινή Πετρογιάννη.
2: Ναι, ναι, ναι.
3: Οι δικές μου πληροφορίες δεν επιβεβαιώνουν ούτε διαψεύδουν αυτή την πληροφορία. Εγώ αυτό που γνωρίζω είναι ότι θέλει από την μεριά Αντένα, έτσι, για να μην παρεξηγηθώ, μην θεωρείτε ότι είναι από μεριά των παιδιών που είμαστε συνάδελφοι. Ότι θέλει την ώρα Καούρη, τον Γιάννη Μαλιαρό. Θέλει να τον επιστρέψει στην εκπομπή. Τώρα, εδώ έχω ένα ερωτηματικό. Εγώ αυτό που γνωρίζω είναι ότι θέλει να επιστρέψει ο Γιάννης Μαλιαρός στις συνδέσεις που έκανε ως δημοσιογράφος. Κάποιοι γράφουν ότι τον θέλει ως πάνελ. Εκεί έχω ένα ερωτηματικό. Και βολιδοσκοπεί και τον Κωνσταντίνο Αντωνάτου που αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην Αταλία Γερμανού.
2: Κοίταξε,
3: εγώ θέλω να σας πω σε αυτό το σημείο.
2: Ο Κωνσταντίνος που μας ακούει κιόλας συνήθως.
6: Καλημέρα μας.
2: Καλημέρα Κωνσταντίνε, θα βγαίνει από παράθυρο. Όπως έγινε ο Περίς δηλαδή. Από παραδιπλανό. Τίποτα.
3: Όπως βγαίνει και στην Αταλία Γερμανού.
2: Ναι. Η Νόρα είναι μπροστά. Δεν μπορεί να τη βάλει πίσω αυτό που
3: μιλάμε. Όχι, η Νόρα Καούρ μιλάμε για πάνελ.
6: Ναι. Μιλάμε για πάνελ. Ωστόσο, Εβάνα, κάτι δεν μας λες προφανώς, γιατί δεν το ξέρεις και δεν έχει προφανώς κυκλοφορήσει. Δηλαδή,
3: ναι.
6: δεν μπορεί να πήγε ο Γιώργος Λιάγκας την Παρασκευή με την αρχισυντάκτριά του να κλείσουν την εκπομπή και η μόνη του Καούρα να ήταν να μιλήσει για την ώρα Καούρη και το Γέννη το Μαλιαρό.
5: Ούτε και εγώ το
3: πιστεύω. Ο Γιώργος Λιάγκας πήγε να κλείσει την Παρασκευή και τα άτομα που θέλει και προτείνει στο κανάλι είναι αυτά τα 3 άτομα, συν, σας το άφησα για το τέλος, τη Σάσα Σταμάτη.
6: Αυτό δηλαδή που δεν έγινε φέτος, μήπως το προσπαθήσουμε.
3: Αυτό που δεν έγινε φέτος, να γίνει του χρόνου.
5: Μάλιστα. Άρα κρατάει.
3: Θέλει να κάνει αλλαγές στην εκπομπή.
5: Ωραία, δεν κρατάει ούτε Πετρογιάννη, ούτε.
2: Όχι, Πετρογιάννη
5: Καμπούρη.
2: Και Τεριάκη κρατάει.
3: Πετρογιάννη και Τεριάκη. Πετρογιάννη και Τεριάκη φαίνεται ότι θα κρατήσει.
5: Συγγνώμη ρε παιδιά, και πώς θα βάλεις το τραπέζι.
2: Δεν κρατάει Καμπούρη. Δεν κρατάει μάλλον σύμφωνα με αυτό το ρεπορτάζ, δεν κρατάει Καμπούρη Κατσαρίδη.
5: Ούτε
2: και η Κυπουρού.
5: Και την Κυπουρού. Τους έστειλε.
6: Θα έχει τους δύο, θα βάλει και τη Σταμάτη δίπλα, θα βάλει και την ώρα, ας πούμε, ότι πάει η κοπέλα.
5: Ποιος θα πρωτομιλήσει σε αυτό το πάνελ.
6: Τέσσερις, μωρέ.
5: Νομίζω ότι θα θέλει να το πάνελ αυτό.
3: Φαίνεται ότι θέλει να κάνει μια στροφή περισσότερο στην ψυχαγωγία. Και ορθώς, γιατί το τελευταίο διάστημα που έχει μεν την ενημέρωση, αλλά είναι λίγο πιο ψυχαγωγικός, έχει λίγο ανεβάσει τα νούμερά του, γιατί κακά τα ψέματα είναι η χρονιά. Που δεν έχει κάποιο μεγάλο γεγονός στην ενημέρωση. Οπότε δεν μπορούσε και να εκμεταλλευτεί. Καταλαβαίνετε πώς λέω ότι εκμεταλλευτεί. Τη Γιώτα Κυπουρού.
6: Από μεγάλα γεγονότα η χρονιά, αν το πιάσουμε από το Σεπτέμβρη. Πάρα πολλά. Απλώς, ευτυχώς θα πω εγώ.
3: Σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές.
6: Απλώς, ευτυχώς θα πω εγώ, Εβάνα, ότι δεν βρέθηκε το θέμα που θα το κανιβαλίζανε τα πρωινά.
2: Και θα κάνανε αυτά που ζώδιο είναι η Πισπυρίγκου.
6: Ακριβώς. Και γιατί, ας πούμε, ο ένας έκανε απόπειρα βιασμού, αν έχει να κάνει με το οροσκόπιό του.
5: Ναι, αυτό το infotainment χάθηκε.
6: Επειδή αυτό δεν έγινε, θέματα αν υπήρχαν και αν υπήρχαν φέτος, έχουμε πόλεμο.
2: Πάντως, γεγονότα είναι τα εξής. Πρώτον,
3: αυτά τα κάλυψε.
2: Ο Γιώργος με αυτό το. Ναι, δεν τα τράβηξε από τα μαλλιά όπως τα ήθελε.
3: Αυτό εννοώ.
2: Ναι, δεν μπορεί να τα τράβηξε από τα μαλλιά. Αυτό σου λέω, Βασίλη.
3: Προφανώς.
2: Ότι έχει θέματα, αλλά θέμα με ψωμί να το τραβήξεις και να βρεις το ζώδιο του παιδιού που σκότωσε η μάνα του, δεν έχεις. Και ευτυχώς δεν έχεις, δόξα τω Θεώ. Αλλά τέλος πάντων, λέω το εξής. Τα γεγονότα είναι τα εξής. Ότι φέτος ο Γιώργος έκανε ιστορικό χαμηλό. Το μόνο διαφορετικό ήταν το πάνελ. Η αλήθεια είναι. Ο Γιώργος είναι ο ίδιος. Δεύτερον, εγώ είμαι σε θέση να γνωρίζω ότι έγιναν κάποιες έρευνες στα κανάλια. Το πρόβλημα της εκπομπής του Λιάγκα είναι ότι δεν αναγνωρίζουν, και αυτό δεν είναι προσωπικό, η Καμπούρη, ο Κατσαρίδης, δεν γράφουν τα ονόματα. Δηλαδή, λέει, ξέρω εγώ, η Καμπούρη, το Pride μου χαλάει την αισθητική. Δεν, το συγκεκριμένο μπορεί να μείνει, ρε παιδί μου, το πει Καμπούρη. Γενικά τα χρεώνεται ο Λιάγκας. Δηλαδή, ο κόσμος χρεώνει λιάγκα ή πιστώνει λιάγκα. Οπότε θέλει να αφαιρέσει το βάρος του ο Γιώργος από πάνω του και να βάλει κάποιους αναγνωρίσιμους ή πιο αναγνωρίσιμους να λένε άποψη και να λένε. Το είπε η Σάσα. Για να το τρώει η Σάσα, να μην το τρώει ο λιάγκας. Καταλάβατε τι λέω.
6: Ναι, ναι, βέβαια.
2: Αυτό είναι το κόνσεπτ. Ενώ τώρα λίγο ο Πάνος Κατσαρίδης που τα λέει, αλλά ακόμη δεν έχει καθιερωθεί.
6: Τα λέει για τον παρουσιαστή του, μωρέ.
2: Ακριβώς. Οι Καμπούροι επίσης γλύφοντας τον παρουσιαστή ή εν πάση περιπτώσει τα δικά της τα συμφέροντα και τη δική της την παρείτσα. Θέλει κάποιον να είναι. Να ταχώνει ομάδα. Αυτό που κουράστηκα να κάνω εγώ φέτος. Και γι' αυτό και δεν μπορώ να το κάνω άλλο.
6: Γιατί να χωνέψει τα ντερά σου πρώτα.
2: Αγρίεψη, έχει αγρίεψει το πράγμα. Οπότε εγώ δεν μπορώ άλλο να ξυπνάω το Σάββατο το πρωί και να βλέπω έναν τσιμιτσέλι που, που μετά από 7 μήνες αποφάσισε να με βρήσει. Όχι. Λέω είναι και στις αντοχές του καθενός.
6: Άνοιξε μια πορτούλα στην έσκασε και έφυγε.
2: Να έρθουν τώρα τα νέα παιδιά, να έρθει η Καούρη, να έρθει τώρα ξανά η Σάσα να τα κάνουν αυτά. Εγώ παιδιά, Σόνι.
3: Το ερωτηματικό εδώ είναι το άλλο. Πώς θα πάρει αυτούς τους τρεις ανθρώπους, τους αξιόλογους συναδέλφους, ενώ είναι σε άλλα κανάλια. Και υπάρχει αυτή η συμφωνία θεωρητικά μεταξύ των τεσσάρων καναλιών, Μέγκαν, Τένα, Αλφα, Σταρ, ότι δεν μπορούν να ανταλλάσσουν παίκτες.
6: Μήπως αυτοί οι παίκτες.
2: Αυτό αφορά μπροστά.
6: Ναι, μήπως περνάνε αυτοί οι παίκτες κάτω από το ραντάρ.
3: Μα είναι παίκτες μπροστά. Δηλαδή, ο Κωνσταντίνος Αντωνάτος είναι μπροστά στην Αταλία Γερμανού, με τον χρόνο που έχει στην εκπομπή. Η Νόρα Καουρή είναι μπροστά. Και ο Γιάννης Μαλλιαρός είναι μπροστά, είναι και πίσω.
2: Καλά, ο Μαλλιαρός δεν, ότι... δεν είναι μπροστά ο άνθρωπος. Είναι μία μπροστά, μία πίσω. Οι δύο μπροστά Ντάξει. είναι. Τον Αντωνάτο τον βγάζω έξω γιατί δεν είναι μπροστά-μπροστά. Είναι συνεργαζόμενος όπως ήταν ο Μελάς, όπως είναι ο.
6: Ναι, ούτε και η δουλειά του αποκλειστικά είναι αυτή.
2: Ακριβώς. Την ώρα, η Νόρα είναι σε αυτό.
6: Ναι, ναι, ναι.
2: Ναι, η Νόρα είναι μπροστά.
4: Μήπως έχουν βρει κανένα τζιμάνι λογιστή και θα τους κάνει ότι ας έχει πάρει τα. Εταιρεία, άρα μπορείς να μετακινηθείς.
3: Όχι, σε αυτή την περίπτωση νομίζω πως τα κανάλια ενδεχομένως και να.
7: Για πλάκα το πέμε, να πούνε εντάξει.
6: Έλα μωρέ τώρα, δηλαδή μπορεί να θέλει, ξέρω εγώ, η Νόρα που λέμε εδώ να φύγει, να πάει κάπου καλύτερα τέτοια και θα την κρατάνε με τα χρυσά συμβόλαια. Δεν φαντάζομαι. Δηλαδή...
7: Δεν νομίζω να έχει χρυσό συμβόλαιο η Νόρα.
6: Ούτε κάτι πολύ αυστηρό, ούτε και να υπάρχει διάθεση όμως, φαντάζομαι, όταν κάποιος θεωρεί ότι είναι η εξέλιξή του να πάει παρακάτω. Δεν είναι ότι σε κορόιδεψε ή σου σπάσε ένα deal.
7: Πάντως πιστεύω ότι αν τους πάρει όλους αυτούς, το Γιάννη θα τον έχει στο Ιτρεχάλα. Την ώρα θα την έχει οργάνωση στα ρεπορτάζ. Τον Αντωνάδα θα τον βγάζει παράθυρο μαζί με το Tennis Quick, αν την κρατήσει συνεργασία. Θα βάλει στο πάνελ τη Σάσα και θα βρει άλλους δύο.
3: Την ώρα είπαμε για πάνελ τι θέλει, τι οργάνωσε τα ρεπορτάζ.
2: Η ώρα είναι πάνελ, δεν πάει αλλού. Εφόσον από
3: πάνελ. Μα είναι δυνατόν να μην πάει πάνελ ενώ είναι πάνελ.
2: Από πάνελ θα φύγει.
7: Καλά, τώρα αυτό δεν είναι δυνατόν.
3: Πού θα πάει, που σε γυρίζει να πάει.
2: Θανάση μου, δεν πρόκειται ποτέ να συμφωνήσει η κοπέλα να πάει πουθενά με λιγότερα από αυτά που απολαμβάνει τη ζωή. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δηλαδή εσύ είσαι τώρα εδώ και σου κάνει πρόταση ο Σφαίρα να πας και να είσαι τρίτος βοηθός του ράπτη. Θα πας. Όσο
7: όχι, δεν λέμε αυτό. Δεν λέμε αυτό. Απλά είναι παίκτης που μπορεί να κάνει τέτοιες συμφωνίες.
2: Εντάξει, ναι. Απλά αυτό τα πράγματα. Λέμε. Σου λέει πόσα έχω εκεί, πόσα μου δίνετε εσείς. Τέλος πάντων. Έξω από το που...
3: Πάντως ναι. Να σας πω. Ναι. Ναι.
2: Έλα,
3: συγγνώμη.
2: Πες το και αυτό να τελειώσει.
3: Ήθελα λοιπόν να σας πω και για τον Νίκο Συρίγο ότι το Σάββατο είχε τηλεοπτικό ρεπορτάζ για τον Γιώργο Λιάγκα και είπε κιόλας προφανώς. Κάπως είχε τσιμπήσει κάτι το αυτί του, ότι ο Γιώργος Λιάγκας έχει έρθει σε συμφωνία.

0: Μερικές φορές του Βασάλου, μην μιλάς, δεν είσαι για να κάνεις πλακίτσα, να είσαι ωραίος. Αυτό που είπε με τους Iron Maiden έχει γίνει λίγο χαμός στο social.
1: Τι, δεν το ξέρω.
0: Το παίξει σαν αστείο, αλλά ήταν πάρα πολύ άγκοψο, ούτε εγώ δεν θα το έλεγα. Δεν του άρεσε η συναυλία. Και λέει εντάξει, μωρέ, ήταν κάποιοι λίγο τρίτη ηλικία, προσπαθούσαν να μας μετακινήσουν, λίγο να μας μεταδώσουν ενέργεια. Εντάξει, μωρέ, πόσο θα ζήσουν, λέει, και αυτοί πήγαν να τους δω. Πολύ χοντροκομμένο αστείο. Ναι. Να ακούσει τηλεοπτικά.
2: Δεν το άκουσα, δεν ξέρω, αλλά έτσι όπως το λες, ναι. Μάλιστα, έχουμε κάτι άλλο, Εβάνα μου.
3: Ναι, βεβαίως, έχω πάρα πολλά. Δεν
2: όχι,
3: θα προλάβω,
2: άλλο ένα
3: νιώθω.
2: Θα πεις. Ναι,
3: άλλο ένα.
1: Ένα hype.
0: Ήδη είσαι. Μέχρι 25 λεπτά και το λιάκι.
2: Ήδη είσαι για να φεύγεις, γιατί όντως δεν έχεις κάνει σωστή κατανομή. Έχεις κάνει 20 λεπτά και το λιάκι.
1: Ναι, τώρα μαλλιαρός και αυτά.
3: Σας τσίπησε και συζητούσατε. Λοιπόν, ωραία, θα σας πάω στην Τατιάνα Στεφανίδου, η οποία μετά από πάρα πολύ καιρό έκανε δηλώσεις στις κάμερες και απάντησε στις φήμες που τη θέλουν να πολιτεύεται. Και μάλιστα ήταν ερώτηση της Ρέας Ιωάννου που την επέστρεψε την ώρα που έφευγε από τις δηλώσεις. Την επέστρεψε για να απαντήσει αυτή την ερώτηση. Λέει, παιδιά, σε αυτό πρέπει να βάλω μια τελεία. Δεν υπάρχει περίπτωση να ασχοληθώ με την πολιτική που είναι πάρα πολύ τοξική. Μετά από 30 χρόνια στην τηλεόραση που είναι ένας τοξικός χώρος, δεν υπάρχει καμία περίπτωση να ασχοληθώ με την πολιτική. Και μάλιστα είπε ότι δεν θα επιστρέψει όπως εμείς την έχουμε στο μυαλό μας ως παρουσιάστρια στην τηλεόραση. Την ενδιαφέρει όμως και θα επιστρέψει ως στέλεχος.
2: Είπε ότι θα επιστρέψει ως στέλεχος.
1: Ναι, είπε θα επιστρέψω κάνοντας πράγματα που προφανώς δεν σας αφορούν αυτή τη στιγμή για κουβέντα στις εκπομπές σας, γιατί δεν είναι ότι θα έχω μια εκπομπή ή θα παρουσιάσω.
0: Έλεγε να μας κάτσει διευθύντρια μπροστά μας η Τάτη.
2: Ωραίο.
1: Τρομερά εμπειρή, τρομερά ικανή και πάντα ρε παιδί μου με πολύ ωραία σχέση με τους συνεργάτες. Καλά, σίγουρα αντίληψη.
0: Και θα συγκράζει η Τάτη και θα νιώθει κάπως αλλιώς.
1: Δεν έχω συναντήσει άνθρωπο που να έχει δουλέψει με τη Στεφανίδου και να μην είναι φουλ ικανοποιημένο από τη συνεργασία.
2: Τους κάνει ομάδα, κανονίζει τα λεφτά τους, όσο και τα κινητά τους. Και
3: είναι και σχολείο έτσι.
2: Και τους προστατεύει. Δηλαδή, όποιος τα βάλει με άνθρωπο της Τατιάνας, μπαίνει μπροστά η Τατιάνα.
0: Εβάνα, μία ερώτηση να σου κάνω. Επειδή τώρα κλείνεις, τα άλλα θέματα που είχες, ποια ήτανε?
3: Είχα το Χάρη Λεμπιδάκη με τον Σταμάτη Φασουλή που έκανε ανάρτηση. Έχω τη Σταματίνα Τσιμιτσιλή που έδωσε συνέντευξη στην εκπομπή της Ναταλίας Γερμανού. Μπηχτή της Κατένας Καραπάτου. Έχω τον Νίκο Κοκλώνη. Έχω την Ιλιάνα. Εντάξει, αφήστε με
2: είχε
3: τώρα.
2: Πολλά.
3: Έχω πάρα πολλά. Πετάω θέματα.
0: Ναι, βαρύτητα. Ναι. Ποιο είναι πιο σημαντικό.
2: Ωραία. Ευχαριστούμε, Βάνα μου, καλημέρα. Λοιπόν, τώρα για να μπείτε στην κλήρωση, πείτε μου το τελευταίο όνομα που είπε από τα θέματα που είχε ετοιμάσει η Εβάνα. Το τελευταίο όνομα που υπόθηκε. Ένα όνομα υπόθηκε. Και στείλτε αυτό το όνομα και το ονοματεπώνυμό σας. Στείλτε τη λέξη Diamond. Το όνομα που είναι η απάντηση, το ονοματεπώνυμό σας στο 698-104-104-6 για να κερδίσετε την απαράμιλης αξίας και σημασίας πόρτα Diamond, πόρτα ασφαλείας Diamond από την Diamond Doors και το My Radio 104,6. Το 698-104-104 και 6 στο Viber, έτσι δεν ξέρω να το είπα, το ξαναλέω.
0: Τατιάνα θα θέλω.

0: 104,6 My Radio. Παίζει τα δικά σου.
1: Πάμε!
2: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
3: Μπορεί να τρέξει.
2: Παίζει να βγει και πρώτος.
1: Μπράβο, πατέρα σου.
2: Παίρνει κάτι ενισχυτικό. Ενισχυτικό και φυσικό.
4: Osteomove. Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη.
5: Από τη Natural Factors.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
8: Jumbo ιδέα. Μου καρφώθηκε δεν βγαίνει. Jumbo ιδέα.
7: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα Jumbo είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα Jumbo όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo Idea. Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
3: Για σκέψου.
2: Mastercard Day.
3: Σωστά. Πάμε σούπερ μάρκετ.
2: Ναι.
4: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com/gr/mastercard/day.
2: Happy Mastercard Day!

0: την υποστήριξη του 104,6 My Radio.
1: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
2: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υποκίνονται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Του αγοριού απέναντι, τον Ρέπα Παπαθανασίου. Με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Νοσταλγία και γέλιο με τους Γιωργούλη, Δραγούμη, Τσιμιτσέλη, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρη, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Φουρτίδου, Φιλίππου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Του αγοριού απέναντι. Προπόληση more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας 104,6 My Radio.
4: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.

0: βραδιά ποίησης.
1: Μέσα ο κόμπης.
2: Πέρασε. Μα δεν μπορώ με τον Θανάση τώρα. Μα τον είχε συγκρίνει, αλλά και δεν μπορούμε να γράψουμε.
1: Εσύ μου την προκάλεσε.
3: Ήταν πολύ ποιητικό αυτό που πέρασε.
4: Δεν γράψαμε.
1: Ούτε σε έγραψε.
4: Όχι.
1: Μα τουρσί και εσύ, πού το βρήκε.
4: Ναι, το τουρσί σε πείραξε.
3: Ενώ τα άλλα όλα ήταν. Ό,τι πρέπει για ποιήση. Καλημέρα, ποιητές.
2: Καλημέρα, μωρή.
3: Χαίρομαι, γιατί νιώθω ότι έχουμε καιρό να γράψουμε ένα βηματάκι και λέω επιτέλους. Επιτέλους, λίγο
2: καλημέρα,
3: τέχνη.
2: Καλημέρα, ποιητές. Σήμερα η βραδιά ποιήσης έχει θέμα το τουρσί. Θέλω να σας πω ότι όποιος αμέσως μετά βγει στον αέρα για να μας πει ποιο ήταν το ποίημα που ξεχώρισε, θα κερδίσει δύο πίτσες Bianca Al Forno από την αγαπημένη μας Pizza Fan. Στέλνετε λοιπόν τη λέξη ποιήση και ονοματεπώνυμο αν θέλετε να συμμετέχετε. Τώρα θέλω να σας πω για την Pizza Fan, για κάτι διαφορετικό που ίσως λίγοι το ξέρουν. Εδώ και χρόνια είναι χορηγός χιλιάδων εκπαιδευτικών και αθλητικών εκδηλώσεων σε όλη την Ελλάδα η Pizza Fan, με το πρόγραμμα Γεύση Συμμετοχής. Προσφέρει μία δωρεάν πίτσα για κάθε μία που παραγγέλνει ο κάθε σύλλογος. Στα 20 χρόνια λειτουργίας του προγράμματος έχει στηρίξει πάνω από 11.000 εκπαιδευτικές εκδηλώσεις και 7.000 δράσεις αθλητικών συλλόγων. Μια πραγματικά σημαντική οικονομικά από τις. Μια πραγματικά σημαντική προσπάθεια, αν σκεφτεί κανείς ότι οι σύλλογοι στηρίζονται οικονομικά από τις εκδηλώσεις τους. Αν λοιπόν είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή εκπροσωπείς εκπαιδευτικό οργανισμό, σχολείο, πανεπιστήμιο, επικοινώνησε με την Pizza Fan και για την επόμενη εκδήλωση εξασφάλισε τις μισές πίτσες δωρεάν. Ηρέμησε μου. Μας έκανες όλους να πούμε και δεν γράψαμε τίποτα.
1: Τώρα θα ξεκινήσω εγώ για να μην κλαίτε, λοιπόν.
2: Πριν από αυτό. Θέλω να σας πω ότι η ΔΕΗ είναι εδώ και σας έχει καβατζώσει, σας το έχω ξαναπεί, με το My ΔΕΗ. Εκεί μπαίνετε στο My ΔΕΗ, στην ενότητα ΔΕΗ My Rewards Coupons και τσιμπάτε ρούχα 20% έκπτωση από About You, τσιμπάτε 10 ευρώ δώρα επιταγή κουπόνι από eFood και πολύ σημαντικό, φέρει σκάνερ 20% έκπτωση στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Μπράβο στη ΔΕΗ, ξαναλέω. Στην ενότητα My ΔΕΗ, μάλλον μπαίνει στο My ΔΕΗ, στην ενότητα ΔΕΗ My Rewards Coupons. Παρακαλώ.
1: Λοιπόν, ξεκινήσω. Θα σας δώσω. Γράψτε. Θα σας δώσω ένα δίλεπτο.
2: Γράψτε,
1: έχουμε ακόμα.
4: Ναι.
1: Θα σας δώσω ένα δίλεπτο. Θα σας πω για την ταινία και τη σειρά που είδα το Σαββατοκύριακο.
3: Είναι αυστηρό δίλεπτο.
1: Όχι αυστηρό δίλεπτο. Απλά δίνω λίγο να γράψω.
2: Όχι, θα να σπάμε. Άμα θες πες το, αλλά δεν μπορώ εγώ να σε αφήσω να μιλάς μόνο σου γιατί μου άπεισε καμιά πίπα.
1: Δεν έχω πίπα. Γράψε. Γράψε που σου λέω.
3: Θα έχω το νου μου εγώ. Μην αγχώνεσαι, Λίτερ. Σέχω.
2: Φανταστικό.
1: Αρχικά υπάρχει μια σειράρα στο Netflix για όσους ενδιαφέρονται αυτά τα crime real stories.
2: Σαν να βάζω τον κουσουλό να φυλάει την κάβα μου. Πάμε, έλα.
1: Τέλος, λοιπόν, το The Legends, μπορείτε να το δείτε, είναι πάρα πολύ ωραία βρετανική σειρά. Μιλάει για τη δεκαετία του 90, για το κυνήγι της ηρωίνης στην Βρετανία και πώς το τελωνείο απέτρεψε να γίνει μεγάλο εμπόριο. Legends, πάρα πολύ ωραία σειρά, 6 επεισοδιάκια. Δεν έχει κάποια
2: στο
1: τρομερή.
2: Netflix.
1: Ναι, δεν έχει κάποια τρομερή ανατρομή να πεις από τι μας πρότεινες. Όχι, είναι μια ωραία βατή αστυνομική σειρά με undercover υποθέσεις μέσα με ανθρώπους.
2: Ναι, αλλά είδα ότι έχει λέει και εμπόρους και κατασκόπους. Δεν θέλω πολλά βαριά. Εγώ δεν θέλω μια δολοφονία.
4: Δεν είναι τέτοιο.
1: Όχι,
2: ερώτηση. Επίσης, στο Netflix μου έβγαλε χθες μια ειδοποίηση ότι από 26 Ιουνίου λέει η συσκευή μου δεν θα υποστηρίζει το Netflix. Τι είναι αυτό τώρα, καινούργια Samsung τηλεόραση έχω.
4: Κάποια αναβάθμιση, τηλεόραση, εφαρμογή, κάτι θα θέλει, αλλά εντάξει.
1: Και θέλω να πω για την καλύτερη ταινία. Παιδιά, είδα δύο ταινιάρες, πραγματικά.
2: Έλα, Θανάση, φτιάξε μας.
1: Φέτος δεν έχω δει πολύ καλές ταινίες, αλλά είδα δύο ταινιάρες. Θα μιλήσω φυσικά για το πρώτο, το action crime comedy που είδα. Εσένα, Βασίλη, θα σας αρέσει πάρα πολύ. Και θα σας αρέσει και στους τρεις παιδιά πάρα πολύ. Λοιπόν, είναι με τον Sam Rockwell, που τον θεωρώ ένα από τους καλύτερους ηθοποιούς στο Hollywood. Και όχι με πολύ ψιλοαδικημένος, δεν έχει κάνει την καριέρα που του χρειαζόταν.
2: Ναι.
1: Είναι το.
2: Ναι.
3: Πες τον τίτλο, ρε παιδάκι μου.
1: Ναι, είναι λίγο μεγάλος.
3: Με έχει πιάσει φτερούγισμα στο στομάχι από την
1: λοιπόν,
3: αγωνία.
1: Ο τίτλος είναι άκουνε δύσκολος. Είναι Have fun, good luck, don't die.
3: Παίρνα καλά, καλή τύχη, μην πεθαίνεις.
1: Λοιπόν,
3: μην
1: παιδιά, μιλάει για ένα δυστοπικό περιβάλλον το οποίο έρχεται. Είναι πάρα πολύ ωραία έξυπνη ταινία. Ο τύπος έχει έρθει από το μέλλον να αποτρέψει μια καταστροφή που θα ξεκινήσει με το AI. Λοιπόν, και ξεκινάνε όλα από ένα εστιατόριο. Δείτε την, δεν μπορώ να σας πω περισσότερα. Είναι πάρα πολύ ωραία ταινία. Όσους έχουν Κοσμοτέ νομίζω είναι και εκεί. Μπορεί να τη δουν και free, να την αγοράσουν. Ταινιάρα. Και η άλλη ταινία που είδα πάρα πολύ ωραία, επίσης με τον Σάσα Μπάρον Κοέν, γι' αυτό σου άνοιξε το θέμα πριν.
2: Ναι.
1: Είναι, τώρα έχει βγει παιδιά αυτή. Είναι Lady First. Τρομερή μαύρη κωμωδία. Απαντάει και λίγο στις περιπέτειες που είχε το τελευταίο καιρό ο Σάσα Μπάρον Κοέν, θα σας πω μετά γι' αυτό.
2: Καινούργια είναι αυτή.
1: Αυτή είναι ολοκλήρωτη ταινία. Τι έχει να κάνει τώρα αυτή η ταινία, παιδιά, πανέξυπνη. Θυμάστε το Straight Story, το ελληνικό.
3: Ναι, ναι.
1: Που είχε χτυπήσει ο Αχιλλέας από τα εγκλήματα και τους γκέι τους έβλεπε κανονικούς και τους straight παράνομους. Ναι.
2: Ότι είναι... η κανονικότητα ήταν να είσαι γκέι.
1: Μπράβο.
2: Και όλη την αντίδραση κοινωνία την έβγαζε όταν κάποιος έλεγε ότι είναι straight.
1: Λοιπόν, η ταινία μας αφηγείται έναν σοβινιστή, πάμπλουτο επιχειρηματία. Δεν είναι επιχειρηματής, είναι διευθυντής μιας διαφημιστικής στο Λονδίνο που περνάει όλα τα χέρια του και χρησιμοποιεί φυσικά τις γυναίκες για να περνάει η ώρα του. Και έχει και μια διευθύντρια, η οποία είναι πάρα πολύ μεγάλη ηθοποιός, και ξέρω το όνομά της, βρες την λίγο. Η οποία είναι, πρέπει να είναι στη θέση που της αξίζει για την 20 χρόνια στην εταιρεία, αλλά φυσικά τι παραγωνίζουν, μπλα μπλα μπλα μπλα. Απολύεται η κοπέλα, παρετείται βασικά.
2: Ναι.
1: Και έχει ένα ατύχημα ο Σάσα Μπάρον Κοέν. Στην αρχή της ταινίας γίνονται όλα αυτά.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, μέσα στη ζάλη του ξυπνάει, ναι, και βλέπει ότι η κανονικότητα είναι γυναικεία. Ότι, ας πούμε, η μεσαιωνική υπότιση ήταν γυναίκες. Το οδήγημα Δον Κιχώτης είναι Δον Κιχωτίνα. Ότι όλοι, τέλεια, οι πρωταγωνιστές είναι γυναίκες. Και πρέπει να προσαρμοστεί ένας πενιντάρης, σοβινιστής άντρας, σε μια γυναικεία πραγματικότητα.
2: Ένα γυναικείο κόσμο.
1: Εξαιρετική ταινία, πάρα πολύ ωραίο χιούμορ. Σε κάποια φάση, εκεί που πάει να αλλάξει και καλά την εμφάνισή του για να είναι πιο πόθητο στις γυναίκες. Παιδιά, είναι πολύ αστείο. Του λέει εκεί ο φίλος, λέει: πρέπει να πάρεις, λέει, εσόρκο με ενίσχυση. Και όλοι περιμένουν, ξέρεις, ότι θα έχει μπροστά σπασουάρ. Και έχουν βγει εξαιρετικό εσόρκο που έχει ενίσχυση για τα. Για τα bolts. Για τα bolts.
2: Γιατί όμως?
1: Ναι, και καλά να φαίνονται μεγάλα, γιατί λέει: οι γυναίκες δεν θέλουν να βλέπουν, λέει, το μέγεθος. Θέλουν να βλέπουν, λέει, τη χούφτα, να γεμίζει χούφτα, να φαίνεται. Είναι μια άλλη πραγματικότητα.
2: Είναι, είναι πάρα πολύ ροζ το
3: η Ρόζαμουντ Πάικ είναι η,
1: πάρα πολύ
3: η καλή πρωταγωνίστρια. Ναι. Βέβαια. Από παιδιά, που έπαιζε στο Gone Girl με τον Ben Affleck.
2: Είσαι σίγουρος ότι είναι και παλιά αυτό?
1: Είναι ολοκένουργια. Είναι τώρα μια εβδομάδα βγήκε. Πρέπει να τη δείτε όλη ταινία αυτή. Θα σας αρέσει. Και θα σας πω πως συνδέεται με κάτι περιπέτειες που είχε. Φέτος, παιδί μου, βγήκε μια πρωταγωνίστρια του και είχε πει ότι είναι πάρα πολύ κακός άνθρωπος ο Σάσα Μπάρον Κοέν. Ότι είναι πολύ δύσκολη συνεργασία. Είναι παραβατικός, είναι επιθετικός. Θα ήθελα πάρα πολύ, λέει, να μην υπήρχε στον χώρο. Μπλα μπλα μπλα μπλα. Μετά χωρίζει και με τη γυναίκα του. Και βγαίνει και η γυναίκα του και επιβεβαιώνει λίγο αυτές τις φήμες ότι είναι πάρα πολύ δύσκολος άνθρωπος. Μέχρι εκεί μας άφησε, είπε και κάποια άλλα σκηνικά. Οπότε τώρα η απάντησή του είναι πολύ έξυπνη. Τι κάνει?
2: Μέσα από την ταινία.
1: Μέσα από την ταινία σου δείχνει ότι, οκ, το ακούω. Κοιτάξτε πώς αλλάξω κι εγώ σαν την ταινία. Δηλαδή είναι πολύ έξυπνος, παιδιά. Πέφτει στην κολυμπίδα του Σιλουά μόνος του.
2: Τι πέφτει,
3: είναι πολύ έξυπνος, εγώ το κατάλαβα.
2: Και καλά, το είναι ότι ξεπλένεται.
1: Ξεπλένομαι.
2: Α, χρησιμοποιεί. Για τον Τόμ Χάρντι ακούστηκε. Μάλλον επιβεβαιώθηκε ο ισχυρισμός της Σαρλίς Θίρον όταν είχαν συνεργαστεί στο remake του Mad Max. Στη συνέχεια, δεν ξέρω τι ήταν αυτό που είχαν φτιάξει, τέλος πάντων.
4: Κάνα δυο είχαν κάνει.
2: Κάνα δυο. Και είχε πει, παιδί μου, πάρα πολύ δύσκολο συνεργάτη. Μιλάει άσχημα στους συνεργάτες, αργεί να έρθει, ξυπνάει αργά κτλ. Ζορίστηκα πάρα πολύ, είχε πει η Σαρλίς Θίρον. Και τώρα δείχνει να επιβεβαιώνεται γιατί οι φήμες τον θέλουν να τον έχουν απολύσει,
1: ναι, ναι,
2: από τον τρίτο κύκλο του Mobland. Που είναι κρίμα, γιατί το θέλαμε πάρα πολύ να το δούμε αυτό. Και το δεύτερο δεν έχω δει, βέβαια.
1: Το δεύτερο το έχουν γυρίσει. Το δεύτερο το έχουν γυρίσει και σου λέει τα γυρίσματα τώρα του τρίτου έγινε χαμό.
2: Τον διώξαν.
3: Θανάση, ποιο ήταν ο τίτλος της πρώτης ταινίας?
2: The Legends.
3: The Legends. Και μετά το άλλο.
1: The Legend η σειρά.
3: Legend ήταν η σειρά και η ταινία που μας...
1: Είναι good luck, have fun, don't die. Γιατί αυτή είναι μια έκφραση που λένε μέσα σε ένα παιχνίδι. Όταν δεν την θα καταλάβετε. Αντί να πούνε για τι κάνεις χαλό, λένε good luck, have fun, don't die.
4: Φετινή αυτή.
1: Είναι φετινή και είναι κρίμα που δεν θα πάει στα Oscar.
2: Εγώ άκουσα πάρα πολύ καλά λόγια για αυτό το κάτι με Neighbors που είναι, κάτι με τους γείτονες, είναι στο Apple TV και παίζει
4: σειρά.
2: Αυτός, είναι σειρά, γιατί βγαίνει κάθε εβδομάδα το καινούργιο επεισόδιο και μου είπε ότι είναι πάρα πολύ καλό. Είναι ένας τύπος που είναι ψιλολιστής και πηγαίνει σε μια πλούσια γειτονιά, που λέτε ως τεπενδρής αυτός, στην πραγματικότητα έχει όμως στο μυαλό του να τους ληστέψει, πιάνει όμως κολλητή φιλία με έναν άλλον γειτονά του που είναι πλούσιος, πιο απατεώνας από αυτόν.
3: Εγώ διάβασα κάτι ωραία διηγήματα, μα θέλετε να
2: σας πω. Όχι, ευχαριστώ πολύ.
1: Και
2: είδα και το Mortal Kombat το 2.
1: Καλό ήταν.
2: Είναι φανταστικό.
1: Ρε φίλε,
2: είναι φανταστικό.
5: Φαν είναι θέλετε, διασκεδαστικό, ωραίο. Έχει ξύλο, έχει υπερδυνάμεις, είναι ο Σάο Κάν. Όσοι ξέρουμε από Mortal Kombat, τους έχει όλους εκεί. Από τον Τζαξ και την Κιτάνα μέχρι τον Σάο Κάν, τον Γκουγκ Λάο και τον Λιου Κάνγκ και όλους αυτούς.
4: Ναι.
5: Είναι φοβερό. Δηλαδή είναι για
1: χαζοθέαση.
5: Χαζοθέαση να βλέπει να τρως και να...
4: τώρα, ναι, μωρέ.
1: Εγώ περιμένω πώς και πώς να πάω στο Μαντελόραν στην πρεμιέρα. Ναι, με έχουν καλέσει. Θες να είσαι μαζί μου?
3: Όχι. Ναι. Οι μάπες πάντως μπορεί να διαβάζουν, δεν είναι δίκαιο αυτό που κάνετε.
1: Εντάξει, διαβάζουν τώρα για μια-δύο εβδομάδες, μετά θα τα δουν όλα. Πάντως, παιδιά, γιατί τι σας έφερε το Lady First? Γιατί εγώ είμαι ένας άντρας ο οποίος έχει περάσει από δύσκολες διαδρομές και έχει αλλάξει, πιστεύω, αρκετά. Δείτε αυτή την ταινία, θα καταλάβετε πάρα πολύ το αντρικό κοινό πόσο λάθος είμαστε απέναντι, η στάση μας απέναντι στις γυναίκες σε πάρα πολλά θέματα.
3: Πρέπει να δείτε έναν άντρα να σας το λέει, γιατί όταν σας το λέμε εμείς, μας γράφετε
5: Κατερίνα.
3: Εκεί που δεν πιάνει.
5: Κατερίνα,
1: αυτό το είπα.
5: Ωραία, ναι. Να μιλήσεις μία ώρα μόνο για τη Σαντορίνη. Για τη Σαντορίνη μας είπες.
4: Και τώρα μας είπες εγγραφές.
3: Σας είπα να σας προτείνω τα διηγήματα, δεν θέλετε.
5: Άντε, πέστε και τα διηγήματα.
3: Ρούμενα Μπουζάροφσκα λέγεται η συγγραφέα. Είναι από την. Ακούστε.
5: Πειραματικό εναλλακτικό ρωσική. Πειραματική εναλλακτική ρωσική λογοτεχνία.
3: Είναι πάρα πολύ καλή. Είναι από τη Βόρεια Μακεδονία και έχει και ελληνικές ρίζες. Έχει βγάλει η πρώτη σειρά διηγημάτων που είχα διαβάσει δικιά της, λεγόταν Ο Άντρας Μου. Που έχουν να κάνουν με άντρες στη ζωή των γυναικών, αλλά με μια πολύ χιουμοριστική προσέγγιση, ρε παιδί μου. Δεν είναι αυτό που φαντάζεστε. Είναι πολύ διασκεδαστικά. Αυτό που διάβασα τώρα ήταν το Μη Κλαις Μπαμπά, που επίσης δεν έχει να κάνει, δηλαδή, και εγώ διάβασα τον τίτλο και λέω τέλειο, κλάμα, ούτε καν. Δηλαδή έχει κάποια διηγήματα λίγο πιο βαριά.
5: Τα βιβλία που σου χάρισα αλλά... δεν τα είδες τα...
3: Ξεκίνησα λίγο και τον Χαρούκι Μουρακάμι, αλλά τα παίζω παράλληλα μπαλίτσα εγώ πολλές φορές, ναι. Έπρεπε να τελειώσω το Μη Κλαις Μπαμπά και τώρα έχω ξεκινήσει και το Χαρούκι.
1: Ξαναπες το όνομα της κυρίας.
3: Ρούμενα Μπουζάροφσκα.
4: Ναι, τι.
3: Πολύ καλή παιδιά.
4: Πού τη βρίσκουμε?
3: Είναι εκδόσεις Gutenberg.
4: Μάλιστα.
5: Okay. Μάλιστα. Ναι. Λοιπόν, μάπες, επαναλαμβάνω ότι τώρα τι ακούτε και εσείς δεν ξέρετε τι ακούτε.
3: Ρούμενα Μπουσκάροφσκα, παιδί μου.
5: Ρούμενα Μπουσκάροφσκα, παιδιά. Είναι, ακούτε μάπες show, παιδιά. Δεν υπάρχει αυτή η εκπομπή. Δεν ξέρουμε τι θα πούμε το επόμενο δευτερόλεπτο και πραγματικά συνήθως είναι επικίνδυνο. My Day μπαίνει στην ενότητα Day My Rewards Coupons και σε έχει καβατζώσει για ρούχα με 20% έκπτωση από το About You. Σε έχει καβατζώσει με 10 ευρώ κουπόνι από eFood eDay και eDay που είναι σε όλα τα μεγάλα γεγονότα, έτσι. Mad Video Music Awards τώρα που έρχονται. Final Four. Στον Ακύλα ήταν από πίσω και στήριξε. Η ΔΕΗ είναι παντού. Και 20% έκπτωση από φέρει σκάνερ για τα ακτοπλοϊκά σου. Παρακαλώ, πάμε για την βραδιά ποιήση το πρωί.
1: Έλα, λοιπόν, θα ξεκινήσω εγώ γιατί πέρασα καλά τις δύο προηγούμενες εβδομάδες. Οπότε. Ναι. Να το σπάσω το ρόδι της εβδομάδας σαν Ολυμπιακός. Καλά δεν τα λέω, ρε Βασιλική μου. Βέβαια.
5: Λοιπόν,
1: ας συνεννούμε με τα μάτια.
5: Εντάξει, όχι με τα μάτια, τις τα λες κανονικά. Τα ακούμε και εμείς στο ακουστικά μου.
1: Πρώτη φορά της μίλησα στους 8 μήνες στο μικρόφωνο της γλυκούλας μας.
5: Τώρα δεν είπε ότι δεν μίλησε και το συνεννοήσετε με τα μάτια.
4: Δεν πειράζει, τα βρείτε.
1: Ναι, αλλά πρώτη φορά της μίλησα, λέω. Με
5: έλα,
1: τα μάτια της μιλάω κάθε φορά.
5: Πάμε.
1: Δεν είσαι.
5: Το πείμα, το πείμα. Δεν είμαι, δεν
1: είναι από την ποιητική μου συλλογέ. Αράζω με το μαμαλάκι. Το πείμα είναι φαϊνά τουρσί. Είναι σε θερμίδες χαμηλό, κυδατάθρακες φθηνό, αλλά πλούσιο σε νάτριο. Είναι σε θερμίδες χαμηλό, κυδατάθρακες φθηνό, αλλά πλούσιο σε νάτριο λόγω της σάλμης που κολυμπά. Αγκουράκι καρότο πιπεριά, φάκε μια ήλια. Κουνουπιδάκι με λιτζανάκι και κίμτσια, θες κάτι εξωτικό. Να θυμάσαι όμως να το φας, το τουρσί πάντα θα σου γεμίζει την κοιλιά. Είναι.
5: Μεγαλυξία, όχι.
1: Σταμάτα, ρε. Τι θες τώρα.
5: Εξωτικό,
1: να θυμάσαι. Ναι, να θυμάσαι ήταν, τέλος πάντων, δεν πειράζει. Είναι αλμυρό, γλυκό, μικρό και ποτέ δεν θα σου κάτσει στο λαιμό. Άνοιξε καλά και ρούφα δυνατά να στραγγίξει όλα τα υγρά του τουρσιού.
4: Τι σου ήταν σάουρ τουρσί ήταν αυτό? Μικρό, γλυκό και ξινό.
5: Του τουρσιού.
1: Του τουρσιού.
5: Παρακαλώ.
1: Αγκουράκι.
3: Να συνεχίσω.
5: Ναι, παρακαλώ.
3: Ωραία.
5: Ακούτε καλά, μάπες, γιατί θα βγει κάποιος στον αέρα. Α, επίσης η απάντηση πριν για να μπείτε στην κλήρωση για τις πόρτες Diamond ήταν η Λιάννα.
4: Παπαγεωργίου.
5: Δεν είπε Παπαγεωργίου, είπε μόνο Λιάννα. Γι' αυτό το λέω. Την Παπαγεωργίου εννοούσα.
4: Ναι.
5: Έλα.
3: Θα απαγγείλω το πείμα μου τουρσί από τη συλλογή μου Girl Dinner.
4: Ναι.
5: Girl Dinner.
3: Girl Dinner.
1: Το πετσάκι.
5: Girls want girls.
1: Το πετσάκι.
5: Ιου. Ναι.
3: Σταματήστε. Το αγαπημένο μου βραδινό τουρσί αγκουράκι και στριφτό. Και αμέ έχω και κοκακόλα.
5: Κλείστην.
1: Κλείστην,
5: έλα. Έλα, Βασίλη, πάμε, αγόρι μου. Έλα. Κλείστε, κλείστε. Έλα, έλα, Βασίλη. Έλα, έλα.
4: Ξεκινώ εγώ, θα το σώσω, μη σε νοιάζει.
5: Πάμε.
4: Έφαγες όλο το τουρσί. Μαμήθηκες ρε εσύ. Τώρα στο μπέργκερ τι να βάλω. Ξενέρωσα. Ρε ας το διάλο.
5: Μπράβο.
4: Το είχες απλώσει στο κορμί. Σαν τη Σαμάνθα Τζόουνς ένιωθες κι εσύ. Το τουρσί σε είχε καψώσει. Έμοιαζες να έχεις ψηλώσει. Το φάγες όλο μοναχή. Δεν κρατάω κακία. Να σε καλά.
5: Μπράβο ρε Βασίλη. Πολύ ωραία. Κανονικό ποίημα.
1: Έλα, έλα, πες. Έλα,
5: όχι. Μα είναι δυνατόν αυτό το δίστικο να λέει. Εντάξει, χαρακτηρίστηκε το ποίημα της.
1: Το βραδινό. Το είδα, το είδα.
5: Τι είναι το βραδινό.
1: Μετά είναι μια χαρά. Μετά είναι μια χαρά, το είδα.
3: Έλα, έλα. Δώσε μου μια ευκαιρία. Ευχαριστώ.
1: Απ' την αρχή πες.
3: Λοιπόν, θα απαγγείλω πάλι το ποίημα μου το τουρσί από τη συλλογή μου Girl Dinner. Το αγαπημένο μου βραδινό, τουρσί αγκουράκι και στριφτό. Και άμα έχω και Coca-Cola Zero, ξεχνάω μέχρι και τον Τσίρο. Το τρίμερο αυτό που θα έρθει δεν θα φύγω.
5: Στην επόμενη φορά θα κλειστεί τελείως το μικρόφωνο σου για την υπόλοιπη μέρα.
3: Έλα.
5: Ναι.
3: Το τρίμερο αυτό που θα έρθει δεν θα φύγω. Στον καναπέ μου θα ξεψυχάω λίγο-λίγο. Πιπεριά, κουνουπίδι και καρότο έσπασα το βάζο και έβγαλε κρότο. Εχθές το βράδυ άκουσα τον Γιώργο τον Ταλάρα. Αρέσει πολύ και στη γιαγιά μου τη Ρινάρα. Τον είχε δει στο Μέγαρο. Εγώ δεν είχα πάει. Έμεινα με τον Πέδαρο.

0: Χίλιες φορές να κάνει εκπομπή με τον Τζιμιτσέλη. Χίλιες φορές. Χίλιες φορές.
1: Κάπου εδώ και πριν περάσουμε στο τελευταίο ποίημα του Δημήτρη, θα ήθελα να αποσύρω την σημερινή μου υποψηφιότητα. Διότι μόλις συνειδητοποίησα ότι εσείς γράφετε για το τουρσί και εγώ γράφω για τις πίκλες.
2: Εντάξει.
1: Είχα αυτό στο μυαλό μου. Και ακούω τώρα που λέει όλος μπρόκολα, καρότα.
3: Το ίδιο είναι.
1: Λέει και η Κατερίνα και λέω: ωραία, λάθος.
3: Ρε, η πίκλα είναι τα γκουράκι.
2: Ναι, ήταν μια υποδιαίρεση.
0: Εγώ δεν εκπλήσωμαι από το επίπεδο. Το πνευματικό σας. Νιώθω ότι και σου στρίσαν λύπη από ένα χρωμόσωμα. Οπότε δεν έχω απαιτήσεις τρομερές.
2: Κοίτα όμως τι πολιτιστικές αναφορές έχουν μέσα τα ποίηματά μας.
0: Το καλύτερό μου πρωινό, ένα τουρσί και ένα στριφτό.
3: Κολλάει, ρε, γιατί είναι αλμυρό, ρε.
2: Ναι, μα κανονικό, κανονικό είναι.
0: Ναι. Και Coca-Cola Zero, ευτυχώς δεν θέλω τσίρο.
2: Μην ξεχνάω και το τσίρο. Παιδιά, να σας πω τώρα, όλοι στα σπίτια μας το κλασικό πρωινό ήταν φραπές και Μάλμπορο.
0: Είπες στριφτό και είπες στριφτό.
2: Το κανονικό όμως.
0: Είπες
2: τι, δεν σου λέω.
1: Διευκρινίστηκε μόλις.
0: Τουρσί και στριφτό, κατάλαβες τι είπες.
3: Στριφτό.
2: Ναι, τι είπα.
0: Εντάξει.
3: Εμείς η Ελλάδα όλοι Χόλμπορν κάνουν.
0: Λοιπόν, τι να φτάρεσαι. Μου δώσες μια καρδιά τουρσί. Ήταν τουλάχιστον αγκουράκι, να χαρώ λιγάκι. Ζαμπον, τυρί, τουρσί. Η ζωή μου όλη. Κάποιος θα με έλεγε, ίσως και
1: ναι, όχι.
0: Ο Τσιμιτσέλης ξύπνησε.
1: Α, νόμιζα σε είπε.
0: Μπορεί. Με έβρισε προχθές. 7 μήνες μετά. Τουρσί έφαγες, λες. Έφαγε, λες. Η Κατερίνα είπε πριν για Σαντορίνη και ύστερα δεν μίλησε. Σίγουρα δεν κοιμάται. Άκουσα καταπίνη. Ο Θανάσης φρίκαρε που έχωσε τη Μαρία. Το ποίημα μου τέλειωσε. 1, 2, 3.
3: Ξεράχω, σε όλοι έχουμε πάθει στη ζωή μου.
0: Εσύ 3 όμως στη συγκεκριμένη κοπέλα. Μα θες συνέχεια να δικαιολογήσεις το χώσιμο σου. Ας το να πας το διάλειμμα.
3: Και στο στρατό έχω χώσει.
0: Ήταν άλλη ηλικία. Πάμε παρακάτω.
3: Στο στρατό έχω χώσει ολόκληρο τέρμα.
0: Βγάλε μας το μάπα.
1: Πόσο άλλη ηλικία ήταν πρόπερση. Εγώ στα λέω γιατί ήμουν δίπλα. Αυτά που εγώ τα έβλεπα, αυτά που ακούς πριν, απλώς δεν μιλάω.
3: Είδες όμως σωστός που είναι. Τα ξέρει και δεν μου τα λέει.
0: Μισό άλλο να πει, Θανάση. Βλέπει τι περνάω με σένα.
3: Έλα, μωρέ,
0: να μου βάλει και στο κεφάλι μου κι άλλο.
3: Μια χαρά περνάς.
0: Έλα. Ναι.
1: Γιατί δεν μιλάτε.
0: Ναι.
1: Ντρέπεστε.
4: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα.
0: Έλα, αδερφάκο μου, τι κάνει.
2: Καλημέρα.
0: Φορτσάτος έχεις έρθει. Μάμισε μας και εσύ τώρα. Έλα.
3: Μπούκα, μπούκα. Ναι, ναι,
4: ναι. Όχι, όχι, όχι, λοιπόν.
0: Όχι. Ναι.
4: Μ' ακούς, Ανδρέας Τηλιγάδας.
0: Ωραία, μωρό. Εσύ μας έλπες τώρα.
4: Λοιπόν, το ποίημα της Μπούκα είναι από κνέο διηγητή, σίγουρα.
2: Γιατί ρε εσύ.
0: Γιατί στην ΚΝΕ κάνουν στριφτό και τουρσί το πρωί.
4: Στριφτό, τσίρο ή αλλιώς τσίρο καραβιδόψυχα και εγώ το μάτσο τούγκ δεν το βάζω στο σπίτι μου.
2: Και διαβάζουμε Μπουζάροφσκα.
0: Μπουζάροφσκα.
1: Μπουζάροφσκα κλασικά.
3: Ραμούνα.
4: Τι κάνετε, ρε. Τι
0: καλά, μωρέ. Τα δικά σου το βρήκε εύκολα.
4: Έχω αράξει, μωρέ. Μια χαρά.
0: Ωραίο, περίμενα.
3: Βολεύτηκε.
0: Ανδρέα Τηλιγάδα, ο οποίο παιδιά επικοινωνεί με το Muppet Show από τι 6 το πρωί με κάθε μέσο. Viber, SMS.
4: Το τελευταίο ήταν ένα περιστέρι. Ένα περιστέρι δεν έφτιαξε.
0: Ποιο είναι ο καλύτερο σήμερα στα ποίηματα, Ανδρέα, για να κερδίσει την πιτσάρα.
4: Εσύ, αγόρι μου, εσύ. Ποιο άλλο, εσύ, αγόρι μου. Εσύ.
0: Πολύ καλό, σα τον ένα. Να στο να τα πει.
3: Άρε μπούκα.
0: Άσου να λαλούνε λαλούνε.
3: Το σύστημα μπούκα.
0: Λαλούνε λαλούνε.
4: Εσύ αγόρι ποιος άλλος. Ποιος άλλος.
2: Μετρώνε το κυκλώματα.
1: Αιδιασμένη ομάδα σήμερα.
4: Εγώ είμαι μουλού κουκουέ και η μπούκα είναι κουκουέ μουλού.
2: Έτσι πάμε λίγο κύριε.
0: Τελείως διαφορετικά τα πράγματα. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε Αντρίκο. Καλή εβδομάδα αγόρι μου. Καλή εβδομάδα να
4: σε
0: καλά. Φιλάκια πολλά. Ένα σχόλιο παρακαλώ.
3: Άκουρε τι είπε τώρα εδώ το άτομο. Τρεις ώρες εγώ μπει και λέει μα έφτιαξε τη διάθεση. Στα 10 δευτερόλεπτα. Εγώ εντάξει αποσύρωμαι. Όχι, όχι. Φέρ την ώρα.
0: Τόπα, τόπα.
3: Φέρ την ώρα.
0: Τι θες.
3: Φέρ την εδώ στη θέση.
0: Τι θες ρε μπάσταρδε.
3: Φέρ να τις πω δύο λογάκια.
0: Για βες ένα σχόλιο παρακαλώ Κατερίνα. Για την ήττα σου.
3: Με την ήττα σου.
2: Εντάξει, προφανώς ήταν στημένο το παιχνίδι.
0: Στημένο.
2: Δεν πειράζει γιατί μετράει συμμετοχή και η εμπειρία.
0: Θεωρείς το ποίημα μας τόσο καλό δηλαδή.
2: Από κάθε ήττα μας κάτι μαθαίνουμε.
0: Θεωρείς το ποίημα μας τόσο καλό.
2: Το θεωρώ αρκετά καλό. Θεωρώ πολύ σημαντική την ρήτα Σακελαρίου στο τέλος.
0: Ο Βασίλης το έκανε αυτό σε κάθε ποίημα την περασμένη εβδομάδα.
2: Ωραία. επίσης ήταν σημαντικό.
0: Ωραία.
1: Επίσης ήταν σημαντικό.
2: Ήταν σημαντικό να μπλέκονται διάφορα στοιχεία του χώρου του πολιτισμού, να μπλέκουμε ποίηση με τραγούδια, με θέατρο,
3: εγώ θα κάνω,
2: με
3: λοιπόν,
2: φαγητό που είναι και αυτό κάνεις, πολιτιστικό
0: αύριο
2: στοιχείο.
0: Αύριο θα κάνεις ένα δρόμενο ή θα μας έχεις κάποιο φαγητό να συμπληρώσει την ποίηση
2: ναι,
0: σου.
2: Ναι, αύριο θα βάλω και χορό μέσα.
1: Αύριο βάλει και αγκιοπλαστική.
2: Ναι,
1: πολύ ωραίο.
0: Λοιπόν, σας ζητούμε συγγνώμη για όλο αυτό, για όλο το τρίωρο. Να είστε καλά, να χαμογελάτε για να κάνετε τους άλλους να ανησυχούν. Θανάσης Πάσας, Κατερίνα Μπούκα και Βασίλης Βλάχος.
3: Αύριο να έρθουμε.
2: Φυσικά.
3: Μπορεί να έρθει αντρέ τη λιγάδα στη θέση μα.
0: Βασιλική Μπαρδάνη στη ρύθμιση του ήχου και τη ραδιοσκηνοθεσία. Να είστε καλά να χαμογελάτε για να κάνετε του άλλου να ανησυχούν. Θα τα ξαναπούμε πρώτα ο Θεό όσοι έρθουμε αύριο 6 ώρα το πρωί. Καλημέρα, μάπε. Καλή εβδομάδα.
5: My Radio 104,6. Νέα στο λεπτό από το NGR με την Κατερίνα Μπούκα.
2: Είναι Δευτέρα, 25 Μαΐου και είμαστε 3 λεπτά μετά τις 9. Ο Ολυμπιακός με πρωταγωνιστές τους Πίτερς και Φουρνιέ επικράτησε 92-85 της Ρεάλ στον τελικό Final Four Euroleague στο ΆΚΑ και κατέκτησε το 4ο ευρωπαϊκό της ιστορίας του. Έντονες διπλωματικές επαφές βρίσκονται σε εξέλιξη μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης με στόχο μια συμφωνία που θα μπορούσε να μειώσει σημαντικά την ένταση στη Μέση Ανατολή. Η Τεχεράνη ξεκαθάρισε ότι τα στενά του Ορμούς θα παραμείνουν υπό ιρανικό έλεγχο. Ιδιαίτερα επιβαρημένη είναι η εικόνα στον Κηφισό, κυρίως το ρεύμα καθόδου από το ύψος της Μεταμόρφωσης και της Νέας Φιλαδέλφειας έως και το Εγάλιο και στην Άνοδο, κοντά στους κόμβους Νέας Ιωνίας και Μεταμόρφωσης. Καθυστερήσεις επίσης στην Κατεχάκη, στο ρεύμα προς Καρέα και στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης προς Αθήνα. Αστρολογικά, στάθεια και σύγχυση φέρνει η σημερινή ημέρα.
5: Ο καιρός σήμερα.
2: Με κάποιες νεφώσεις ξεκινά η μέρα στην Αττική, ενώ το απόγευμα αναμένονται και τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 28 βαθμούς. My Radio 104,6. Έρχονται τα δικά σου αγαπημένα με την Τωρέτα Παπαδημητρίου.
6: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως. Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
7: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZI του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
8: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
9: Ανανεώστε τον κύκλο σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιους. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων για τον εξωτερικό σας χώρο και τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα κήπου. Γιουσκ.
10: Scandinavian Sleeping and Living.
11: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Μπεπανθένα Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
12: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
13: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
14: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
12: Ποιος είναι!
14: Η ΔΕΗ!
15: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
16: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. ECO, μεγάλος χορηγός του ECO Rally Ακρόπολης.
17: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Sophie DeLudi, Στεφανία Φραγκίστα, Μαμπού, Kion, Emanuela Swimwear, Odyssey 10, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
18: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
19: Ήρθα!
18: Ένας θείος.
20: Ήρθες.
18: Καμία αλλαγή.
20: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
18: Και μια μεγάλη ανατροπή.
19: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
20: Τι έκανες?
19: Έβαλα προτέργεια.
20: Καλά έκανες. Μπράβο.
18: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
20: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club?
19: Έτσι.
20: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
19: Να, εδώ.
20: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
19: Ναι, ναι.
18: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Προτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.

0: σας, καλημέρα εδώ στο My Radio 104,6. Ντορέτα Παπαδημητρίου στο μικρόφωνο κάθε πρωί από τις 9 μέχρι τις 11, μαζί φυσικά με τον υπεργαλαξιακό ηχολήπτη Γιώργο.
1: Καλημέρα Ντορέτα.
0: Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι άλλο που μπορούμε να πούμε.
1: Όχι, όχι.
0: Σήμερα καταλαβαίνετε ότι όλα είναι κόκκινα. Κόκκινα, και όλα στα κόκκινα. Αυτό που έγινε χθες και γενικότερα όλο το πουσουκού μαζί με τον ημιτελικό και τον χθεσινό βραδινό τελικό που ο Ολυμπιακός κατάφερε να κατακτήσει. Αυτό το κύπελο, να πω, το τρόπαιο, την επιτυχία αυτή μέσα στο ΆΚΑ. Δεν ξέρω πώς να το πρωτοπώ. Πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία. Συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό. Άξιος.
1: Βεβαίως.
0: Παρότι και η Ρεάλ χθες δεν ξέρω τι έπαθε. Θέλω να πω ότι η Ρεάλ δεν είναι στα καλύτερά της. Έτσι και είναι μια ομάδα που είχε πάρα πολλές ελλείψεις παικτών. Παρόλα αυτά, έδωσε πόνο και η Ρεάλ. Το πάλεψε δηλαδή πάρα πολύ.
1: Ναι, ένας υδρότας έπεσε.
0: Βέβαια. Και από την αρχή δηλαδή κάπως μας πήρανε μονότερμα εκεί πέρα. Όμως αυτό δείχνει την ψυχολογία τη σωστή της ομάδας. Σε ένα τέτοιο τελικό, με αυτή την πίεση στην έδρα σου, γιατί. Τώρα το ΆΚΑ και το ΞΟΑΚΑ, εγώ το παίρνω σαν ελληνική ομάδα. Έτσι. Είναι μια ελληνική ομάδα που παίζει στη χώρα της. Άρα παίζει στην έδρα της. Άσχετα τώρα αν το γήπεδο δεν είναι του Ολυμπιακού, τι μας ενδιαφέρει αυτό. Μας ενδιαφέρει, αλλά αν είμαστε πορωμένοι Παναθηναϊκοί, δεν είμαστε. Οπότε. Είσαι λοιπόν στην έδρα σου και έχεις όλο αυτόν τον κόσμο. Που μιλάμε ότι ήταν, δεν ξέρω πόσες χιλιάδες Ολυμπιακοί μέσα στο ΆΚΑ χθες.
1: 16 ήταν.
0: Και έχεις μια Ρεάλ η οποία έχει έρθει με ελλείψεις και στο πρώτο περίοδο είναι 10 πόντους μπροστά, 12 πόσο ήταν. Αυτό θέλει, μήπως τι θέλει, για να το γυρίσεις και να φτάσεις και να κερδίσεις. Που σημαίνει top ψυχολογία Ολυμπιακού, πέρα από τις ικανότητες φυσικά του κάθε παίκτη. Αλλά πολύ καλό, πολύ δυνατό. Τα τελευταία δευτερόλεπτα τα χρειαστήκαμε. Θα χρειαστήκαμε, αγάπη μου, στα δύο τρίποντα αυτά της Ρεάλ, τα οποία και δεν μπήκαν, διότι αν έμπαιναν θα ήταν τελείως διαφορετικά τα δεδομένα.
1: Θα ήταν.
0: Αυτό το τρίποντο μαζί με φάουλ, δηλαδή αν είχε μπει, άλλο μπορεί να λέγαμε. Και το τελευταίο τρίποντο που βάρεσε, ποιος δεν θυμάμαι από όλους. Αυτός που δεν μπήκε, επίσης άλλο θα είχαμε να λέγαμε. Παρ' όλα αυτά, τι σήμερα έχουν όλα αυτά. Η ιστορία έχει γραφτεί. Μέχρι τις 6 το πρωί ήταν εδώ κάτω, με ενημερώνει ο Γιώργος. Πες μας λίγο, Γιώργο, συγκεκριμένα.
1: Ήτανε, βασικά ξεκίνησε το πάρτι από το Μαρούσι στον Πειραιά.
0: Βέβαια.
1: Με μία μικρή στάση εδώ κάτω από εμάς στην Συγκρού.
0: Βέβαια.
1: Και μετά πάλι πίσω εδώ.
0: Και εδώ καταλήξανε.
1: Ναι, εδώ καταλήξανε και μετά πάλι πίσω. Μια ωραία βόλτα.
0: Μέχρι τις 6-7 το πρωί, όλοι οι παίκτες κτλ. Χαμός. Πολλά συγχαρητήρια σε όλους. Θα πω ένα λίγο παραπάνω συγχαρητήριο στο Σάσα του Βεζένκοφ, εγώ προσωπικά, γιατί είναι και έτσι, τον ξέρω λίγο περισσότερο και χάρηκα πάρα πολύ με τη χαρά του. Και κάπως έτσι θα προχωρήσουμε μουσικά. Έχουμε να πούμε και διάφορα. Στους ημιτελικούς βρέθηκα στο γήπεδο. Έχω να σας δώσω ένα ρεπορτάζ για τους ημιτελικούς. Τον τελικό, τίποτα. Σπίτι, καναπέ. Αλλά θα σας τα πω. Ξεκινάμε 6-8 αρχικά. 104-104-6 αριθμό στο Viber για τα μηνύματά σας. Ξεκινάμε εμείς με
1: Νίκο Οικονομόπουλο.
0: Νίκο Οικονομόπουλο, που ήταν χθες στο γήπεδο. Νίκο και στους ημιτελικούς ήταν. Παντού ήταν.
1: Ήταν γενικά σε όλο το.
0: Το 4, να το. Δεν μας κάθισε το 4.

πάλι θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, My Radio 104,6. Λοιπόν, εγώ βρέθηκα στο γήπεδο αυτό στους ημιτελικούς. Γιατί δεν είχα θέση για τον τελικό. Παρότι έκανα ό,τι μπορούσα. Δεν βρήκα. Τον τελικό τον είδα από τον καναπέ. Και στον ημιτελικό ήμουν εκεί. Το κλίμα μέσα στο γήπεδο ήταν πραγματικά ηλεκτρισμένο. Αλλά με την καλή έννοια. Δηλαδή εγώ που είμαι πολύ κατά των συνθημάτων, των βρισιών, του βαρύ, του οπαδικού, του αυτού, είδα ένα κλίμα που ήταν ωραίο. Άκουσα κάτι συνθήματα που βρίζανε.
1: Έτσι,
0: που βρίζανε τον Παναθηναϊκό. Και σκεφτόμουν και έλεγα, ρε παιδάκι μου, τι κόλλημα κι αυτό.
1: Δεν υπάρχει λόγος. Ειδικά όταν δεν παίζετε και μαζί.
0: Όχι μόνο αυτό. Έχεις περάσει, έχεις κερδίσει. Είσαι πιο πάνω. Ο πιο πάνω δεν μπορεί να ασχολείται με τον πιο κάτω.
1: Τα κολληματάκια αυτά δεν φεύγουν.
0: Δηλαδή δεν γίνεται τώρα σε μια τέτοια γιορτή που ήταν σαν γιορτή πραγματικά. Ένα γεμάτο γήπεδο με πόσους χιλιάδες και πάρα πολλούς Ολυμπιακούς μέσα στο ΆΚΑ που ποτέ δεν έχει ξανασυμβεί αυτό. Να είναι τόσες χιλιάδες Ολυμπιακοί.
1: Πολύ πιο παλιά.
0: Ναι, πριν γίνει το γήπεδο του Παναθηναϊκού. Τέτοια χαρά, για ποιο λόγο γάσε και ασχολείσαι τώρα με τον έναν, με τον άλλον και βρίζεις. Αυτή μόνο αυτό. Μόνο
1: ναι,
0: αυτό.
1: Εντάξει.
0: Κατά τα άλλα, πολύ ωραία. Και έτσι ο παλμός πολύ ωραίος. Και οι άνθρωποι έτσι πολύ. Βέβαια ήταν και θετικό το αποτέλεσμα έτσι. Οπότε καταλαβαίνεις. Φύγαν όλοι από εκεί πετώντας. Γενικότερα το καταυχαριστήθηκα. Έμεινα και στο δεύτερο ημιτελικό. Εγώ τους είδα. Παρότι περίμενα τη Βαλένθια 100% ότι θα περνούσε. Κάπως είχα στο μυαλό μου ότι η Βαλένθια θα περάσει. Δεν. Η Βαλένθια δεν έκανε. Στον ημιτελικό δεν ξέρουμε τι έκανε. Κοιμότανε. Οπότε και πέρασε η Ρεάλ. Πάρα πολύ μου άρεσε. Ήμουν και στη σουίτα πάνω καθόμουν. Εκεί ήταν δηλαδή η θέση. Γιατί εγώ πήγα με τους συνεργάτες μου εκεί. Δεν πήγα.
1: Ναι, ναι.
0: Και ήταν όλοι. Δεν είχα ξαναπάει σε σουίτα γηπέδου. Που μπαίνεις μέσα και έχεις και το ποτάκι σου και έχεις και αυτό. Και κάτσε σε μια δερμάτινη ωραία καρέκλα. Και το βλέπεις όλο από ψηλά. Όλο το γήπεδο βλέπεις. Μιλάμε ότι ήταν. Ήμουνα σαν να με έφερες από. Και εγώ δεν ξέρω από πού. Με έβγαλες από μια σπηλιά και με πέταξε εκεί πέρα. Έτσι κοιτούσα. Με τα μάτια μου γουρλωτά. Πολύ ωραία.
1: Ωραία ήταν. Ωραία.
0: Φαντάζομαι ότι θα έγινε χθες.
1: Ναι.
0: Εντάξει, είχαμε ενημέρωση, είχαμε εκπρόσωπο μέσα στον τελικό στο γήπεδο φυσικά. Μας ενημέρωσε για όλο το κλίμα. Αλλά εντάξει, αυτά όλα είναι τα ωραία. Όταν δεν ακολουθούνται από. Εντάξει, σοβαρά περιστατικά, γιατί φαντάζομαι ότι η καζούρα πρέπει να έχει γίνει φουλ.
1: Σίγουρα.
0: Και μόνο η Λιόλιου που έπαιζε σε όλη τη φιέστα, το δικό μας το σπίτι σε άλλους νοικιάστηκε, μου φτάνει.
1: Νομίζω ότι το τραγούδι της Λιόλιου παίζει σε κάθε φιέστα. Σε οποιαδήποτε φιέστα.
0: Ξέρε, ρε φίλε, πού να ξέρω ότι με αυτό το τραγούδι.
1: Σε οποιαδήποτε φιέστα παίζει. Πραγματικά σε οποιαδήποτε φιέστα.
0: Μπράβο, παιδιά. Ωραία. Συνεχίζουμε εμείς. Τώρα έρχεται το πρωτάθλημα. Από ότι εδώ πέρα λέμε τόση ώρα συζητάμε με τον Γιώργο να δούμε τι θα γίνει και εκεί και βλέπουμε. Πάμε σε ένα break.
2: Περισσότερη μουσική.

0: 104,6 My Radio. Παίζει τα δικά σου.
1: 15 Αύγουστος στη Σαντορίνη. Αυτό το καλοκαίρι ο 104,6 My Radio σε στέλνει μέσα στο 15 Αύγουστο 6 μέρες στη Σαντορίνη με όλα τα έξοδα πληρωμένα από το Versus Travel, το νούμερο 1 ταξιδιωτικό οργανισμό στην Ελλάδα. Μπες στο Instagram του 104,6 My Radio, πήγαινε στο καθιτσωμένο post πάνω-πάνω, κάνε τα βήματα και μπες στην κλήρωση. 13 με 18 Αυγούστου εφυγές για Σαντορίνη σε ένα οργανωμένο πακέτο με την εγγύηση, ασφάλεια και αξιοπιστία του Versus Travel, του νούμερο 1 ταξιδιωτικού οργανισμού στην Ελλάδα. Ο πιο μεγάλος καλοκαιρινός διαγωνισμός τρέχει στο Instagram του 104,6 My Radio. Κάνε follow.
2: Πάμε!
3: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
4: Μπορεί να τρέξει.
5: Παίζει να βγει και πρώτος.
6: Μπράβο, πατέρα σου!
3: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
5: Ενισχυτικό και φυσικό.
3: Osteomove.
7: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη.
8: Από τη Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
10: Jumbo ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Jumbo ιδέα.
9: Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo Idea. Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Καλοκαίρι αλλιώς, στην ταράτσα του Λαμπέτη. Τα Best of της Ήρας Κατσούδα, την 5η, 4 Ιουνίου, στην ταράτσα Λαμπέτη. Η Ήρα Κατσούδα επιστρέφει με μια ξεχωριστή επαιτειακή παράσταση. Θερινό θέατρο Λαμπέτη, Λεωφόρος Αλεξάνδρας 106. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8. Εισιτήρια more.com και στο 211-1365.
3: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.

0: Και δεν ξέρω αν τα μάθατε, αν τα ακούσατε ή τα διαβάσατε, αλλά η επικοινωνία γίνεται ακόμα καλύτερη, γιατί τώρα το άφθονο, το απλό, το προσιτό, το σωστό, το ίντερνετ, το ΔΕΗ Fiber έχει και σταθερό. Για να έχετε εγγυημένα υψηλή ταχύτητα 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα, με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά, και το μόνο που πρέπει να κάνετε είναι να μπείτε στο dei.gr/fiber να μάθετε όλα όσα θέλετε για αυτή τη νέα εποχή στην επικοινωνία. Γιατί την οπτική ίνα της ΔΕΗ την ξέραμε και πόσο γρήγορη είναι και πόσο σταθερή είναι και πόσο αδιάκοπη είναι κτλ. Αλλά δεν ξέραμε για το σταθερό. Τώρα και γι' αυτό. Μπείτε στο dei.gr να ενημερωθείτε. Συνεχίζουμε εμείς εδώ μουσικά με...
1: με το υποσυνείδητο. Ολοκένουργια και τη Γαρμπή.
0: Και τη Γαρμπή. Και...
1: ολοκένουργια.
0: Και τούλα. Και τούλα Γαρμπή υποσυνείδητο. Εδώ φυσικά στο My Radio 104,6.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Αντώνης Ρέμος, Δευτέρα, εδώ στο MyRadio 104,6, 10 παρά 9 πρώτα λεπτά και άρα ήρθε η ώρα για ατζέντα. Η Κατερίνα Μπούκα θα μας πει τι είναι αυτό που τρέχει και παίζει αυτή την εβδομάδα για να πάμε να δούμε, κάνουμε, παρακολουθήσουμε, ακούσουμε. Να πούμε ένα χρόνια πολλά στη φίλη Ιωάννα που έχει τα γενέθλιά της σήμερα. Χρόνια πολλά Ιωάννα μου, ό,τι επιθυμείς, με υγεία και χαρά. Πάμε για ατζέντα, Κατερίνα Μπούκα, και ερχόμαστε.
1: The City Phenomenon είναι η ατζέντα της ημέρας από τον My Radio 104,6.
2: Γεια σας, Κατερίνα Μπούκα στο μικρόφωνο. Δευτέρα στα ημερολόγια ξεκινά σήμερα στο πλαίσιο του This is Athens City Festival το Greek Cinema Nights 2026. Στο Πάρκο Ελευθερίας στις 8 η ώρα έχουμε προβολές ταινιών. Ξεκινάμε σήμερα με την ταινία «Οι άγριες μέρες μας» του Βασίλη Κεκάτου. Αύριο Τρίτη 26 Μαΐου έχουμε την ταινία «Οι Σοβίτες» από τον Θόδωρο Μαραγκό, ενώ την Τετάρτη την ταινία «Afterlove» του Στέργιου Πάσχου. Σε άλλα νέα, ξεκινά και η εβδομάδα μικρών βιβλιοπωλείων, η οποία θα διαρκέσει έως και τις 30 Μαΐου. Έχουμε πάρα πολλές εκδηλώσεις στο πλαίσιο αυτής της εβδομάδας, με τον πρωταγωνιστικό ρόλο να έχουν τα μικρά βιβλιοπωλεία. Μπορείτε να βρείτε το αναλυτικό πρόγραμμα online. Σε εξέλιξη βρίσκεται επίσης μέχρι και την Πέμπτη το Φεστιβάλ Ισπανόφωνου Κινηματογράφου Φέτσα. Μπορείτε να δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα προβολών online και να προμηθευτείτε τα εισιτήριά σας. Αυτά από εμάς για σήμερα. Καλά να περάσετε ό,τι και να κάνετε και τα λέμε σύντομα με περισσότερα events.
3: Πάμε!
4: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
5: Μπορεί να τρέξει.
6: Παίζει να βγει και πρώτος.
3: Μπράβο, πατέρα σου!
4: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
6: Ενισχυτικό και φυσικό.
3: Οστεομούβ!
7: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors.
8: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
10: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
11: Γιόρν!
9: Τι!
11: Τηλέφωνο για σένα!
9: Ποιος είναι!
11: Η ΔΕΗ!
12: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
13: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live καζίνο. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Ή να δοκιμάσετε να αντιμετωπίσετε έναν πραγματικό dealer ζωντανά στα live τραπέζια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή, να μπείτε στο live καζίνο και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Η Κότα έκανε τη σως. Ίσως την Κότα. Η απάντηση βρίσκεται στα goodies.

0: Κατάστημα Goodies Burger House ή μέσω delivery στο goodies.com και στο Goodies App.
1: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
2: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την καύσα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.

0: Και μέσα σε όλα αυτά τα πάρα πολύ ευχάριστα έτσι και πανηγυρικά, γιατί η ζωή έχει δύο όψεις πάντα, μάθαμε και την πάρα πολύ δυσάρεστη είδηση για την γογό Μαστροκώστα, που δυστυχώς έφυγε από τη ζωή. Είναι από αυτά τα που δεν μπορείς να τα χωνέψεις και να τα πιστέψεις ιδιαιτέρως, διότι και μένα στο μυαλό μου η γογό ήταν πάντα αυτή η πολύ εντυπωσιακή, πολύ δυναμική, πολύ έτσι γυναίκα που είχε ξεπεράσει και το θέμα αυτό και πάλευε με το παιδί της, με την οικογένειά της, μια πανέμορφη γυναίκα που ξέρεις είναι δύσκολο να δεχτείς ότι δεν είναι πια εδώ. Από ό,τι καταλαβαίνω και από ό,τι έτσι μαθαίνουμε, ταλαιπωρήθηκε και η ίδια πάρα πολύ και η οικογένειά της, δυστυχώς νεότατη. Διάβασα και την ανάρτηση που έκανε η κόρη της, η Βικτόρια, εχθές με το δυσάρεστο αυτό, έτσι, την ενημέρωση αυτή. Σε αυτές τις περιπτώσεις δεν υπάρχει τίποτα που μπορείς να πεις στην πραγματικότητα. Συλληπιτήρια στην οικογένειά της, στη Βικτόρια, στον άντρα της. Δεν είναι από αυτά που λίγο σε δυσκολεύουν στο να τα συνειδητοποιήσεις ότι είναι πραγματικότητα. Λοιπόν, θα προχωρήσουμε εμείς εδώ. Με τι θα, πού είμαστε τώρα? Είμαστε στο να βάλουμε μουσική εμείς. Πάμε να βάλουμε εμείς κάτι τώρα άλλο.
1: Ναι, πάμε μουσική και επιστρέφουμε.
0: Προχωράμε, ναι.

0: Έχεις πάει ποτέ, Γιώργο, σε live DJ set τύπου Andrea Tick? Τους ξέρεις αρχικά?
1: Τους ξέρω. Έχω πάει.
0: Έτσι, σε κάτι αντίστοιχο.
1: Τόσο μεγάλο, όχι.
0: Τόσο μεγάλο. Εγώ πήγα λοιπόν στο live τους που είχαν το Σάββατο.
1: Για πες.
0: Εγώ δεν έχω ξαναπάει σε κάτι τέτοιο. Δεν είχα καμία εικόνα. Έχω δει, ρε παιδί μου, βίντεο και τα λοιπά, και άλλες, από άλλες χρονιές έχουν ξανάρθει στην Ελλάδα η Andrea Tick ή από άλλες DJs και τα λοιπά. Έχω δει, αλλά δεν έχω δει ποτέ live όλο αυτό το την κοσμοπλημμύρα. Πρέπει να ήταν στο θέατρο Πέτρας 6-7 χιλιάδες άτομα.
1: Χαμός.
0: Όχι, δεν μπορώ να σου περιγράψω. Εγώ πανάσχετη, δεν έχω νιώσει περισσότερο δηλαδή θεία κάπου. Έτσι, διότι ήμουνα που ήμουνα, δεν είχα εικόνα. Μπήκα και πήγα. Αρχικά πήγα πολύ ντυμένη. Δηλαδή φορούσα πάρα πολλά ρούχα. Κρύωνα όμως, ρε φίλε, είχε και κρύο. Είχα φορούσα και το τζάκετ μου.
1: Υπήρχε δικαιολογία.
0: Και ήταν όλα τα κορίτσια, κάτι πανέμορφα όλα αρχικά. Από γυναίκες θα μιλήσω τώρα, έτσι. Τα οποία φορούσαν. Χρυσουλιά, αυτά, φτερά.
1: Χρυσουλιά.
0: Ναι, σορτσάκια, και πιο. Και εγώ ήμουνα με μια ολόσωμη φορμίτσα και το ποπάμε το τζάκιτ, γιατί κρύωνα κιόλα. Η θεία. Εντάξει. Πώς έσπασε όμως ο μην πω ποιο το ποδάρι του,
1: ναι,
0: και στο booth τον Andrea Tick. Στο booth, εκεί που παίζει μουσική.
1: Ναι.
0: Ένα ο γιος του νονού του γιου μου,
1: ναι,
0: ο Τάσος, ο οποίος δουλεύει σε αυτό το χώρο και για πάρα πολλά χρόνια, και δεν ξέρω αν είναι και ακόμα, ήταν σε όλη την ομάδα της Peggy Goo. Αν την ξέρει.
1: Ναι, ναι,
0: ο Τάσος λοιπόν ήταν εκεί αυτός υπεύθυνος για το booth των Andrea Tick.
1: Okay.
0: Οπότε εγώ, η πιο άσχετη από όλους τους 6-7 χιλιάδες εκεί πέρα, βρέθηκα σχεδόν να παίζω μουσική μαζί με τα φιλαράκια μου του Andrea Tick. Διότι με έβαλε πέρα δίπλα και καθόμουνα. Με όλους να με κοιτάνε στα αλήθεια και να λένε τώρα. Αυτή τι κάνει εδώ? Απ' την άλλη, κάποιοι ξέρεις, με γνώρισαν και αυτά, άρε ντορετάρα και τέτοια, είσαι φαν της μουσικής και τους ξέρεις. Όχι, δεν ξέρω κανέναν. Τον Τάσο ήξερα. Τον Τασούλη που έχουμε μεγαλώσει. Που μωρό τον ξέρω, τον Τασούλη. Το γιο του νονού. Και μου λέει, έλα, μου βάλε ένα βραχιολάκι κίτρινο και με έβαλε μπροστά. Η Andrea Tick παίζοντας μουσική στη μέση μπροστά του, είχαν μια κάμερα η οποία τραβάει όλο το.
1: Θα είσαι μέσα σε όλο το βίντεο, να ξέρεις.
0: Σε όλο το βίντεο τον Andrea Tick, να ξέρετε, στη μέση ακριβώς είμαι εγώ που κοιτάω εμβρόντιτη τον κόσμο και ανακαλύπτω το περιβάλλον. Ό,τι πιο αστείο. Πέρασα πολύ ωραία παρόλα αυτά και ήταν και πάρα πολύ ωραία. Απλά έτσι σας μετέδωσα αυτή την εμπειρία. Πάμε σε ένα break. Περισσότερη μουσική.

0: 104,6 My Radio. Παίζει τα δικά σου.
1: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπουρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
2: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
3: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
5: Γιόρν!
3: Τι!
5: Τηλέφωνο για σένα!
3: Ποιος είναι!
5: Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
7: Μεταχειρισμένα χάρη τράπεζα, παρακαλώ.
8: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
7: Α, λυπάμαι, κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
8: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
7: Κύριε, χάρη τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρη στο μικρό. Τράπεζα το επίθετο. Ακούστηκε δόσεις χωρίς τράπεζα.
9: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar.
10: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι.

γιορτή και σχόλη, ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά ιδέα.

0: Jumbo Idea. Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υποκίνονται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.

0: θυμάστε που τα παλιά τα χρόνια, όχι και τα πάρα πολύ παλιά βέβαια, δεν μπορούσε ο ένας στο σπίτι να στριμάρει και ο άλλος να μιλάει στο τηλέφωνο. Α, τώρα με το Day Fiber μπορεί, γιατί ο καθένας μπορεί να κάνει ό,τι θέλει με την εγγυημένα υψηλή ταχύτητα 1 Gbps μόνο με 19,90 ευρώ το μήνα, αλλά και με την πρόσθετη υπηρεσία που εδώ έρχεται το καινούριο στοιχείο, σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα, με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. Μία επίσκεψη αρκεί στο day.gr / Fiber και αυτό ήταν όλο. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό, παρακαλώ, από τη ΔΕΗ φυσικά που πάντα μας προσφέρει τα καλύτερα. Εδώ είμαστε και εμείς στο MyRadio 104,6 που και εμείς σας προσφέρουμε τα καλύτερα, την καλύτερη ελληνική μουσική σίγουρα. Συνεχίζουμε λοιπόν με...
1: με ένα μήνε από Αντώνη Ρέμο.
0: Ένα μήνε ρεμιξάκι πιο παλιό από Αντώνη Ρέμο. Μείνετε εδώ.

0: Αχ, με Ελένη Φουρέιρα. Και λίγο πιο παλιό κλείνουμε το διοράκι μας. Εδώ φυσικά στο Μαρέιντο 104,6 που παίζει την καλύτερη ελληνική μουσική. Τα δικά σας αγαπημένα όλη μέρα και όλη νύχτα κάθε μέρα. 27 του μήνα, σήμερα έχουμε 25. 27 του μήνα είναι η Παγκόσμια ημέρα αντιλιακού. Σου θυμίζω λοιπόν, όπως και η Αβέν, σου θυμίζω ότι πρέπει να φοράμε αντιλιακό κάθε μέρα, χειμώνα καλοκαίρι, διότι η έκθεση στον ήλιο χρειάζεται προστασία. Η Αβέν λοιπόν έχει ένα καταπληκτικό αντιλιακό προσώπου, το Αβέν Ultra Fluid Invisible SPF 50, που απορροφάται πραγματικά σε ένα δευτερόλεπτο, είναι 100% αόρατο, ενώ ταυτόχρονα σε προστατεύει πλήρως. Έχει αυτό το πατενταρισμένο φίλτρο, το Triazorb, πρόσεξέ με, το οποίο προστατεύει από ακτίνες και UVA και UVB και μπλε φως υψηλής ενέργειας, το οποίο ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι σχετίζεται με την φωτογύρανση, οπότε είναι πάρα πολύ καλό να προστατευόμαστε από αυτό. Βρες το λοιπόν στα φαρμακεία, είναι το παντηλιακό, το χρησιμοποιώ και ξέρω, Aven Ultra Fluid Invisible SPF 50. Με αυτή την πάρα πολύ έτσι σημαντική πληροφορία θα σε αφήσω να την επεξεργαστείς κιόλας, να πας και από το φαρμακείο, να πάρεις το αντιλιακάκι σου. Και αύριο με το καλό το πρωί στις 9 θα είμαστε και πάλι μαζί. Θα τα καταφέρουμε, παιδιά, και σήμερα. Μια καινούργια εβδομάδα ξεκινάει. Είναι μια πάρα πολύ έτσι, θα σας τα πω όταν έρθει η ώρα, έτσι, πολύ γεμάτη εβδομάδα. Πολλά φιλιά από μένα σε όλους. Έρχεται η Κατερίνα Μπούκα με ειδήσεις φυσικά και η Όλγα η Τσαουσέλου μέχρι τη 1. Γεια σας.
1: Παίζει τα δικά σου. Τον 4,6 My Radio.
2: My Radio 104,6. Νέα στο λεπτό από το NGR με την Κατερίνα Μπούκα. Ολυμπιακός με πρωταγωνιστές τους Πίτερς και Φουρνιέ επικράτησε 92-85 της Ρεάλ στον τελικό Final Four Euroleague στο ΆΚΑ και κατέκτησε το 4ο ευρωπαϊκό της ιστορίας του. Ολοκληρώθηκε το βράδυ της Κυριακής 24 Μαΐου η καταμέτρηση των ψήφων για τις βουλευτικές εκλογές στην Κύπρο, με τον Δημοκρατικό Συναγερμό να καταλαμβάνει την πρώτη θέση και 17 έδρες. Την τελευταία της πνοή σε ηλικία 55 ετών άφησε στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός η γογόμαστρο Κώστα. Την είδηση έκανε γνωστή η 17χρονη κόρη της. Σε εφαρμογή τίθεται από σήμερα 25 Μαΐου σύστημα δωρεάν ψυχολογικής υποστήριξης και συμβουλευτικής ενδυνάμωσης για τους υποψηφίους των πανελλαδικών εξετάσεων και τις οικογένειές τους στην τηλεφωνική γραμμή 1550. Αστρολογικά, στάθεια και σύγχυση φέρνει η σημερινή ημέρα. Ο καιρός σήμερα. Με κάποιες τοπικές νεφώσεις σήμερα στην Αττική, ενώ το απόγευμα αναμένονται και κάποιες τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία θα φτάσει έως και τους 28 βαθμούς. My Radio 104,6. Έρχονται τα δικά σου αγαπημένα με την Όλγα Τσαουσέλου.
3: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
4: Για σκέψου.
3: Mastercard Day.
4: Σωστά.
5: Πάμε σούπερ μάρκετ.
3: Ναι.
6: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com /gr/ Mastercard Pavla Day.
3: Happy Mastercard Day!
7: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan, εδώ και 20 χρόνια, στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα «Ένα συν ένα δωρεάν». Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
8: Like VMA, nowhere. Τώρα το εισιτήριό σου στο mad.gr. Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ. Έρχονται.
9: Με την υποστήριξη του 104,6 My Radio.
10: Οι αλλαγές των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να αναβαθμίσετε το σπίτι σας. Στη USK μπορείτε να εμπνευστείτε για να ανανεώσετε το σπίτι σας με φανταστικές προσφορές. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα USK ή την USK.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. USK.
11: Scandinavian Sleeping and Living.
12: Η Κότα έκανε τη σως. Ίσως την Κότα. Η απάντηση βρίσκεται στα goodies.

0: Τώρα σε ένα κατάστημα Goodies Burger House ή μέσω delivery στο goodies.com και στο Goodies App.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
3: Ήρθα!
2: Ένας θείος.
4: Ήρθες.
2: Καμία αλλαγή.
4: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
2: Και μια μεγάλη ανατροπή.
3: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
4: Τι έκανες?
3: Έβαλα προτέργεια.
4: Καλά έκανες. Μπράβο.
2: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
4: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club.
3: Έτσι.
4: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
3: Να εδώ.
4: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App. Α, τόσο εύκολο είναι.
3: Ναι, ναι.
2: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Προτέργεια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.

πολύ πολύ καλημέρα σας. Τι κάνετε, πώς είστε, λουλούδια μου, αγαπημένα ακροατόπουλά μου, καλώς ήρθατε. Δευτέρα σήμερα, καλή μας εβδομάδα. 25 Μαΐου λέει το ημερολόγιο. Παιδιά, τελειώνει και ο Μάιος αυτή την εβδομάδα. Και από την επόμενη, μαζί με το τριημεράκι, μπαίνει και ο Ιούνιος. Το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος έρχεται. Να, ορίστε, κάθε τόσο έχετε και κάτι άλλο να περιμένετε. Όλγα Τσαουσέλου πίσω από το μικρόφωνο, θα περάσουμε και σήμερα φανταστικά. Είναι μια ιδιαίτερη μέρα, είναι μια ημέρα χαράς, διότι ο Ολυμπιακός βρίσκεται στην κορυφή της Ευρώπης και συγχαρητήρια. Θα τα αναλύσουμε όμως όλα στη συνέχεια. Μείνετε κοντά μου, θέλω τα μηνύματά σας, θέλω τις αφιερώσεις εδώ στο Viber στο 698-104-1046. Και Φιμπρίο, αισιοδοξία, χαρά, τσαχπινιά. Αυτά τα έχουμε. Έχουμε και την καλύτερη μουσική. Και να σας πω και κάτι, καλά να περάσουμε.

0: 104,6 My Radio.
1: Ακόμα περισσότερες throwback επιτυχίες.
2: Κρύψω από μένα, μα θα σε βρω. Άλλαξε θέμα και γύρνα αλλού το βλέμμα. Φύγε από μένα με εγωισμό.

άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: από τα πολύ πολύ αγαπημένα μας εδώ στον 104,6 My Radio. Παίζει και αυτό δυνατά, όπως και όλα τα δικά σας αγαπημένα. Συνεχίζετε να στέλνετε μηνύματα εδώ στο Viber στο 698-104-104. 6 Δευτέρα σήμερα, καλή μας εβδομάδα, 25 Μαΐου. Όλγα Τζαουσέλου στο μικρόφωνο μέχρι και τη μία. Όλοι εσείς κοντά μου με φανταστικές φωτογραφίες που βλέπω και λίγο κάπως ταξιδεύω κι εγώ. Με πάρα πολύ όμορφες ευχές για καλή εβδομάδα από όλους τους τσαουσελιώτες μου. Σας στέλνω και τεράστια αγκαλιά και γλυκό φίλι. Μείνετε κοντά μου, σας έχω εκπληκτικά δώρα. Να πω χρόνια πολλά σε εσάς που έχετε τα γενέθλιά σας. Μην χάνετε την ευκαιρία να στέλνετε τα μηνυματάκια σας εδώ, διότι έχουμε εκπληκτικό δώρο. Μπορεί εσείς που ακούτε αυτή τη στιγμή, το 15 Αύγουστο, να στέλνετε φωτογραφίες από την πανέμορφη Σαντορίνη. Μείνετε κοντά μου, θα σας πω λεπτομέρειες σε πολύ πολύ λίγο. Για την ώρα πάμε σε ένα πολύ μικρό break και επανέρχομαι.
1: Muppet Show The Original με τον Δημήτρη, τον Θανάση, τον Βασίλη και την Κατερίνα.
2: Ναι.
3: Όταν ο Βασίλης λοιπόν
2: Δημήτρη
3: λέει στο σερβιτόρο ναι. για την πατάτα που τη θέλει συγκεκριμένα ή να πω τη φιλεταρισμένη ντομάτα.
2: Εγώ δεν τρώω ντομάτα.
3: Ή ότι η, ή ότι η κάρτα αυτή έχει ασύνδετα φαγητά. Χέστηκε ο σερβιτόρος.
4: Όχι, δεν έχει δουλειά του.
3: Και φτεδάκια και μετά έχει κάτι με λάδι τρούφας και μετά έχει που του Βασίλη δεν του ενώνει.
2: Αγάπη. Πάμε έχεις... στη Χασαποταβέρνα, στο βουνό απάνω που έχει signature, ας πούμε, τα παϊδάκια, την πατάτα, τον τζατζίκι και αυτά. Και μου βάζεις Caesar salad και καρμπονάρα. Γιατί? Για το παιδάκι που θα έρθει και θα κλαίει, να κλάψει και να πλαντάξει.
4: Έχει δίκιο, ρε φίλε, να φάει πατάτα σαλάτα.
3: Η Αμάντα, όταν πηγαίνει στα... σε οποιαδήποτε ταβέρνα, ξέρετε τι τρώει.
4: Με ξέρουμε. Την Αμάντα τώρα θα μου φέρει παράδειγμα.
0: Τι τρώει?
2: Κοτομπουκές.
4: Αφήστε με.
1: Muppet Show κάθε πρωί 6 με 9 στον 104,6 My Radio.
5: Αθλητικό δελτίο με την Αμάντα Φούντι με την υποστήριξη της Bet365.
6: Ο Ολυμπιακός ανέβηκε ξανά στην κορυφή της Ευρώπης. Οι Ερυθρόλευκοι επικράτησαν 92-85 της Ρεάλ Μαδρίτης και κατέκτησαν το 4ο ευρωπαϊκό τρόπαιο της ιστορίας τους. MVP του Final Four αναδείχθηκε ο Εβάν Φουρνιέ. Ο Γιώργος Μπαρτζόκας αναμένεται να συνεχίσει στον πάγκο του Ολυμπιακού, καθώς υπάρχει προφορική συμφωνία με την ομάδα για την επόμενη τριετία. Αποθεωτική ήταν η υποδοχή των πρωταθλητών Ευρώπης στον Πειραιά με χιλιάδες φίλους του Ολυμπιακού. Στο ποδόσφαιρο γυναικών, ο ΠΑΟΚ επικράτησε 2-0 του Αστέρα Τρίπολης στον τελικό του κυπέλου Ελλάδος και ολοκλήρωσε τη σεζόν κατακτώντας αίτητο στο ντάμπλ. Η Μπαρσελόνα κατέκτησε το Champions League στο ποδόσφαιρο γυναικών, επικρατώντας με 4-0 της Λιόν στον τελικό του Όσλο. Στο handball ανδρών συνεχίζονται σήμερα οι τελικοί της handball Premier με τον Ολυμπιακό να υποδέχεται στις 7 την ΑΕΚ στην Ηλιούπολη. Η σειρά βρίσκεται στο 1-1.
5: Αθλητικό δελτίο με την Αμάντα Φούντι με την υποστήριξη της Bet365.
1: 104,6 My Radio. Παίζει τα δικά σου.
7: Πάμε!
8: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
9: Μπορεί να τρέξει.
8: Παίζει να βγει και πρώτος.
7: Μπράβο πατέρα σου!
8: Παίρνει κάτι ενισχυτικό. Ενισχυτικό και φυσικό.
7: Osteomove.
10: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από τη Natural Factors.
11: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
12: Το βουνό είναι χαρά. Ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μες του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακαλύψε την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Του αγοριού απέναντι τον Ρέπα Παπαθανασίου με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Νοσταλγία και γέλιο με τους Γιωργούλη, Δραγούμη, Τσιμιτσέλη, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρη, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Κουρτίδου, Φιλίππου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Του αγοριού απέναντι. Προπόληση more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας 104,6 My Radio.
14: Μεταχειρισμένα χάρη τράπεζα, παρακαλώ.
15: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
14: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
15: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
14: Κύριε, χάρη τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρη στο μικρό. Τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δώσεις χωρίς τράπεζα.
9: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δώσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar.
16: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
17: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
16: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
17: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως?
19: Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
20: Ανησυχία. Αυτός ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.

Πάντα εδώ στον 104,6 My Radio είσαι πολύ σωστά συντονισμένο. Στο δικό μας ραδιόφωνο παίζω δυνατά όλα τα δικά σου αγαπημένα. Βεβαίως διαβάζω όλα τα μηνύματά σας. Βεβαίως είναι και μια περίεργη μέρα, διότι δεν είναι πια κοντά μας η γογό Μαστρο Κώστα. Έφυγε μετά από πολύ πολύ γενναία μάχη με τον καρκίνο. Είναι έτσι μια είδηση που μας έκανε και να στενοχωρηθούμε και το στομάχι μας όλες αυτές τις μέρες που ξέραμε ότι ήταν αρκετά δύσκολα στο νοσοκομείο. Ήταν σφιγμένο, ωστόσο στέλνουμε τα θερμά μας συλληπιτήρια στην οικογένεια. Συνεχίζω με όλα τα δικά σας αγαπημένα. Στείλτε τα μηνύματά σας, στείλτε τις αφιερώσεις σας. Μέχρι τη μία είμαστε μαζί. Συνεχίζω με φανταστικές επιτυχίες από αγαπημένους καλλιτέχνες και έρχομαι με λεπτομέρειες για διαγωνισμάρα και Σαντορίνη. Μάτια.

αγαπημένος καλλιτέχνης, αγαπημένα κομμάτια, πάντα εδώ στον 104,6 My Radio, πρωινό με σήμερα Δευτέρας 25 του Μάη. Όλγα Τσαουσέλου στο μικρόφωνο, όλοι εσείς κοντά μου και έφτασε η στιγμή να σας δώσω τις απαραίτητες λεπτομέρειες για να λάβετε μέρος στο διαγωνισμό μας, γιατί εσύ που ακούς αυτή τη στιγμή μπορεί 13 με 18 Αυγούστου να βρίσκεσαι στη Σαντορίνη. Λοιπόν, θέλω να με ακούς προσεκτικά. Ένας υπερτυχερός ακροατής διεκδικεί τώρα, αυτή τη στιγμή, ένα εξαήμερο ταξίδι στη Σαντορίνη για δύο άτομα, 13 με 18 Αυγούστου, όπως σας είπα, με όλα τα έξοδα πληρωμένα από το αγαπημένο μας Versus Travel, το νούμερο 1 ταξιδιωτικό οργανισμό στην Ελλάδα. Τα βήματα είναι πάρα πολύ απλά. Μπαίνεις στο Instagram το δικό μας, του MyRadio και των 4,6 FM, κάνεις follow τη σελίδα, κάνεις like στο καρφιτσωμένο post για το ταξίδι στη Σαντορίνη, κάνεις φυσικά repost το συγκεκριμένο post. Ο διαγωνισμός λήγει 29 του μηνός και ο νικητής ή νικήτρια θα ανακοινωθεί με επίσημο story στη σελίδα του 104,6 My Radio στο Instagram. Είναι ένα οργανωμένο πακέτο με την εγγύηση, την ασφάλεια και την αξιοπιστία του Versus Travel, του νούμερο 1 ταξιδιωτικού οργανισμού στην Ελλάδα. Θα κάνεις και τις βόλτες σου, θα κάνετε και τις επισκέψεις σας. Πραγματικά είναι κάτι μαγικό. Ξέρω πολύ καλά ότι αρκετοί από εσάς δεν έχετε κλείσει διακοπές για φέτος, ειδικά για 15 Αύγουστο. Άρα τι κάνουμε, μένουμε συντονισμένοι, ακολουθούμε σωστά τα βήματα του διαγωνισμού και που ξέρεις μπορείς σε λίγες μέρες να είσαι ο υπερτυχερός. Περισσότερο.

0: 104,6 My Radio. Παίζει τα δικά σου.
1: My Radio 104,6. Νέα στο λεπτό από το NGR με την Κατερίνα Μπούκα. Ολυμπιακός με πρωταγωνιστές τους Πίτερς και Φουρνιέ επικράτησε 92-85 της Ρεάλ στον τελικό Final Four Euroleague στο ΆΚΑ και κατέκτησε το τέταρτο ευρωπαϊκό της ιστορίας του. Ολοκληρώθηκε το βράδυ της Κυριακής 24 Μαΐου η καταμέτρηση των ψήφων για τις βουλευτικές εκλογές στην Κύπρο, με τον Δημοκρατικό Συναγερμό να καταλαμβάνει την πρώτη θέση και 17 έδρες. Την τελευταία της πνοή σε ηλικία 55 ετών άφησε στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός η γογόμαστρο Κώστα. Την είδηση έκανε γνωστή η 17χρονη κόρη της. Σε εφαρμογή τίθεται από σήμερα 25 Μαΐου σύστημα δωρεάν ψυχολογικής υποστήριξης και συμβουλευτικής ενδυνάμωσης για τους υποψηφίους των πανελλαδικών εξετάσεων και τις οικογένειές τους στην τηλεφωνική γραμμή 1550. Αστρολογικά, στάθεια και σύγχυση φέρνει η σημερινή ημέρα. Ο καιρός σήμερα. Με κάποιες τοπικές νεφώσεις σήμερα στην Αττική, ενώ το απόγευμα αναμένονται και κάποιες τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία θα φτάσει έως και τους 28 βαθμούς. My Radio 104,6. Έρχονται τα δικά σου αγαπημένα με την Όλγα Τσαουσέλου.
2: 15 Αύγουστος στη Σαντορίνη. Αυτό το καλοκαίρι ο 104,6 My Radio σε στέλνει μέσα στο 15 Αύγουστο 6 ημέρες στη Σαντορίνη με όλα τα έξοδα πληρωμένα από το Versus Travel, το νούμερο 1 ταξιδιωτικό οργανισμό στην Ελλάδα. Μπες στο Instagram του 104,6 My Radio, πήγαινε στο καρφιτσωμένο post πάνω, κάνε τα βήματα και μπες στην κλήρωση. 13 με 18 Αυγούστου έφυγες για Σαντορίνη σε ένα οργανωμένο πακέτο με την εγγύηση, ασφάλεια και αξιοπιστία του Versus Travel, του νούμερο 1 ταξιδιωτικού οργανισμού στην Ελλάδα. Ο πιο μεγάλος καλοκαιρινός διαγωνισμός τρέχει στο Instagram του 104,6 My Radio. Κάνε follow.
3: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
4: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
3: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
4: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
3: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
4: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
3: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
4: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
5: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος πρόωρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
6: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Eres, Melissa Odabas, Hansa G, Sifoli, MC Toos and Bart, Vilbrequin, Oliver Brown, Fresco Bol Carioca και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
7: Σάββατο 30 Μαΐου στις 7 το απόγευμα. Παρισί. Ή Βόρειο Λονδίνο, που θα πάει φέτος στο UEFA Champions League. Arsenal Paris Saint-Germain. Ο τελικός έρχεται στις 30 Μαΐου, στις 7 το απόγευμα, στο Μέγα.
8: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
9: Τα κούνια στο βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
10: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

Πάντα εδώ στον 104,6 My Radio, πρωινό με σήμερα Δευτέρα, 25 Μαΐου. Όλγα Τσαουσέλου στο μικρόφωνο μέχρι τη μία. Προχωράω γρήγορα στην έρευνα φωτιά, διότι σήμερα η μελέτη, παιδιά, λέει ότι οι γυναίκες έλκονται από άντρες με μεγαλύτερες κυλίτσες. Θυμάστε παλαιότερα που λέγανε άντρες με κυλίτσα είναι σαν καραμελίτσα? Αυτό πλέον αποδεικνύεται επιστημονικά. Θα ήθελα πάρα πολύ τα μηνύματά σας εδώ στο Viber στο 6-9-8-104-104-6. Άλλωστε, αν υπάρχει έρωτας, αν υπάρχει έλξη, δεν έχει να κάνει με το σωματότυπο του ανθρώπου που έχεις δίπλα σου, αλλά με την ψυχή του και με τα αισθήματα και τα συναισθήματα που σου προκαλεί. Ωστόσο, λέει, οι ειδικοί ξεκαθαρίζουν ότι αυτό δεν σημαίνει πως όλες οι γυναίκες προτιμούν άνδρες με κυλίτσα. Οι προτιμήσεις διαφέρουν σημαντικά από άτομο σε άτομο, επηρεαζόμενες από την κουλτούρα, την προσωπικότητα και τις εμπειρίες ζωής. Και φυσικά αυτό που σας είπα και εγώ προηγουμένως δεν έχει να κάνει με την εξωτερική εμφάνιση, αλλά με το πώς σε κάνει ο άνθρωπος που έχεις δίπλα σου να νιώθεις. Τι έχουμε πει πάντα εδώ στο δίωρο φωτιά? Ότι πρέπει να χαμογελάμε, πρέπει να περνάμε όμορφα και να κάνουμε τον άνθρωπο που έχουμε δίπλα μας ευτυχισμένο με κάθε τρόπο. Ευτυχισμένο μας κάνει και η μουσική, όλα τα δικά σας αγαπημένα που παίζουν δυνατά εδώ. Δυναμώστε την ένταση, έρχονται τα καλύτερα μέχρι τη μία. Έχουμε μαϊκόλυμα, μη φύγει κανείς.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει

0: 104,6 My Radio. Παίζω δυνατά όλα τα δικά σας αγαπημένα. Φυσικά διαβάζω τις αφιερώσεις σας. Φυσικά διαβάζω τα υπέροχα μηνύματα. Είναι και Δευτέρα. Ξεκινάει μια εκπληκτική εβδομάδα. Και πώς να μην είναι εκπληκτική και φανταστική όταν δέχομαι τόσο όμορφα σχόλια. Ξέρετε, εμένα το μυαλουδάκι μου πάει στο καλοκαίρι. Θέλω πάρα πολύ να έρθει, το έχετε καταλάβει, το ξέρετε, με έχετε μάθει πια. Εσείς όμως ξέρετε τι σημαίνει να ζείτε το καλύτερο Summer in Greece? Θα σας πω εγώ. Σημαίνει να είσαι εκεί στις 17 Ιουνίου. Θα μου πεις πού? Θα σου απαντήσω ευθύς αμέσως. Στα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ στο ΤΑΕΚ Βοντό. Όλοι θα είναι εκεί. Εσύ θα λείπεις. Σε παρακαλώ, κλείσε το εισιτήριό σου τώρα στο mad.gr, γιατί αυτό που θα δεις εκείνη την ημέρα δεν θα το πιστεύεις. Μικρή διακοπή και σε λίγο έρχομαι με προσκλήσεις για υπέροχη θεατρική παράσταση.
1: Μάπε Show The Original. Με τον Δημήτρη, τον Θανάση, τον Βασίλη και την Κατερίνα.
2: Σεξ και φαγητό και ρωτώ. Πριν ή μετά το φαγητό το κάνουμε?
3: Μπράβο.
4: Πριν, ρε.
3: Παιδιά, πριν, ερώτημα. Πριν. Ούτε φαΐ, παιδιά, πια, ούτε σεξ, τίποτα. Δεν υπάρχει τίποτα.
4: Ναι, μωρέ, από μια χαρά.
5: Μπορεί να γίνουν και πολύ χειρότερα πράγματα.
3: Ταυτόχρονα δηλαδή.
5: Ναι, ταυτόχρονα. Ναι,
3: ωραία.
5: Και ευχαρίστηση, ναι, αλλά και μεγάλο προβληματισμό.
3: Μπράβο.
5: Γιατί το,
3: γιατί food, λοιπόν,
5: το food sex. Περίμενε, το food sex.
2: Εγώ τον ακούω. Γιατί έχω βρεθεί πεινασμένος. Και εκείνη την ώρα ένα καναπεδάκι πρώτο τσίμπαγα.
5: Οι άλλοι έχουν σταματήσει μια διαδικασία και λέει ένα λεπτό να ρευτώ. Αλλά είναι ρίσκο η ζωή, Δημήτρη μου. Και το
3: γιατί να το κάνεις
5: ρίσκο,
3: λοιπόν, αυτό?
4: Πόση ώρα σας παίρνει, μωρέ καημένη, εκεί ένα τέταρτο δεν μπορείτε να κάνετε υπομονή να πάτε μετά?
5: Μπούκα μου, παιδιά μου, ποια ηλικία!
1: Μάπε Show κάθε πρωί 6 με 9 στον 104,6 My Radio. My Radio 104,6. Παίζει τα δικά σου.
6: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
8: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
7: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
8: Έχουμε ένα μικρό διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
7: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
8: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
7: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
8: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
9: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος προώρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
10: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
11: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer. Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
12: Έως τη Δευτέρα, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων τώρα μόνο 5,93. Ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Ακόμα όλα τα παγωτά Mr. Grand και μασούτης από τον τόπο μας τώρα 20% φθηνότερα.
13: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
14: Ξέρω το σώμα μου, το πώς κοιμάμαι και το budget μου. Ποιος δρόμος όμως μου ταιριάζει? Η απάντηση έρχεται από τους ειδικούς στον ύπνο. Bed & Bath. Πάνω από 45 διαφορετικοί τύποι στρωμάτων. Υβριδικά, χειροποίητα. Με Too Cool τεχνολογία, Memory Foam και λατήρια με νανοτεχνολογία. Και πάντα με ενσωματωμένο ανόστρωμα. Άνεση, εμφάνιση, στήριξη, προστασία, τεχνολογία υφάσματος, εύκολο καθάρισμα. Και τώρα που ξέρω και την απόλυτη προσφορά, υβριδικό στρώμα House Vista από 1500 μόνο 750 ευρώ. Τώρα ξέρετε. Βρες και εσύ το δικό σου τύπο στρώματος στα καταστήματα Bed & Bath και bedandbath.gr.

104,6 My Radio πρώην με σήμερα Δευτέρα 25 Μαΐου. Διπλές προσκλήσεις για φανταστική θεατρική παράσταση σας υποσχέθηκα και είναι η στιγμή για να αρπάξετε το κινητό σας, να στείλετε μήνυμα εδώ στο Viber στο 698-104-104-6, διότι σας περιμένουν διπλές προσκλήσεις για την παράσταση τη σημερινή Ελεύθερη Σχέση του Γιώργου Βλαχογιάννη σε σκηνοθεσία Χάρη Φλέουρα στο Θέατρο Μεταξουργείο Ιωάννης Βλαχογιάννης. Ζωή μου Κούλη σε μία παράσταση που είμαι σίγουρη ότι θα ταυτιστείτε, ότι θα δείτε ένα ζευγάρι που κάπου το γνωρίζετε, αν δεν είστε εσείς, θα είναι κάποιος φίλος σας, κάποιος από την οικογένειά σας. Είναι ένα κοινωνικό φαινόμενο, ένα κοινωνικό πείραμα θα λέγαμε, που δεν πρέπει να το χάσετε με τίποτα. Είναι μία παράσταση που όλα ίσως σου ακουστούν υπερβολικά και ανησυχητικά. Τα υπόλοιπα θα τα δείτε σήμερα εσείς που θα κερδίσετε τις προσκλήσεις. 698-104-104-6, γράφετε θέατρο και το ονοματεπώνυμό σας. Είναι για σήμερα το βράδυ στο Θέατρο Μεταξουργείο. Μην το χάσετε.

έχει ξεθοριάσει σαν μελάνι στο βρεγμένο μου χαρτί. Για κάποιο λόγο πιο πολύ βαραίνουν όσα μας πονάνε. Ποιον αγάπησες από όσους αγαπάνε. Στα βαθιά σου πες μου.

Με αυτά και με αυτά, λουλούδια μου αγαπημένα, έφτασε η στιγμή να σας αποχαιρετήσω σήμερα Δευτέρα. Να περάσετε υπέροχο ό,τι και αν κάνετε. Καλή μας εβδομάδα ξανά και ξανά. Όλγα Τσαουσέλου ήταν πίσω από το μικρόφωνο, παραδίδω σκυτάλη στην Ιωάννα Λαΐου. Μένετε συντονισμένοι εδώ. Σας έχουμε τα καλύτερα κάθε μέρα, όλη μέρα. Ανανεώνουμε το ραντεβουδάκι μας για αύριο, τη γνωστή μας ώρα, 11 η ώρα. Νταν, γιατί έχουμε όλοι να λύσει ως 2 ώρα φωτιά. Ή αλλιώς, my call, είμαι αγαπημένοι μου Τσαουσελιώτες. Και μέχρι αύριο, τι κάνω, σας φιλώ στη Μούρη. Πολλά, πολλά φιλιά. Au revoir. Περισσότερη μουσική.

0: 104,6 My Radio. Παίζει τα δικά σου.
1: The City Phenomenon είναι η ατζέντα της ημέρας από τον My Radio 104,6. Γεια σας, Κατερίνα Μπούκα στο μικρόφωνο. Δευτέρα στα ημερολόγια ξεκινά σήμερα στο πλαίσιο του This is Athens City Festival, το Greek Cinema Nights 2026. Στο Πάρκο Ελευθερίας, στις 8 η ώρα, έχουμε προβολές ταινιών. Ξεκινάμε σήμερα με την ταινία «Οι άγριες μέρες μας» του Βασίλη Κεκάτου. Αύριο Τρίτη, 26 Μαΐου, έχουμε την ταινία «Οι Σοβίτες» από τον Θόδωρο Μαραγκό. Ενώ την Τετάρτη την ταινία Afterlove του Στέργιου Πάσχου. Σε άλλα νέα, ξεκινά και η εβδομάδα μικρών βιβλιοπωλείων, η οποία θα διαρκέσει έως και τις 30 Μαΐου. Έχουμε πάρα πολλές εκδηλώσεις στο πλαίσιο αυτής της εβδομάδας, με τον πρωταγωνιστικό ρόλο να έχουν τα μικρά βιβλιοπωλεία. Μπορείτε να βρείτε το αναλυτικό πρόγραμμα online. Σε εξέλιξη βρίσκεται επίσης μέχρι και την Πέμπτη το Φεστιβάλ Ισπανόφωνου Κινηματογράφου Φέτσα. Μπορείτε να δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα προβολών online και να προμηθευτείτε τα εισιτήριά σας. Αυτά από εμάς για σήμερα. Καλά να περάσετε ό,τι και να κάνετε και τα λέμε σύντομα με περισσότερα events.
2: Πάμε!
3: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
4: Μπορεί να τρέξει.
5: Παίζει να βγει και πρώτος.
2: Μπράβο, πατέρα σου!
3: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
5: Ενισχυτικό και φυσικό.
2: Οστεομούβ.
6: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
9: Σάββατο 30 Μαΐου στις 7 το απόγευμα. Παρισί ή Βόρειο Λονδίνο. Πού θα πάει φέτος το UEFA Champions League? Arsenal Paris Saint-Germain. Ο τελικός έρχεται στις 30 Μαΐου, στις 7 το απόγευμα, στο Μέγα. Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμού ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Καλοκαίρι αλλιώς, στην ταράτσα του Λαμπέτη. Τα best of της Ήρας Κατσούδα, την 5η, 4 Ιουνίου, στην ταράτσα Λαμπέτη. Η Ήρα Κατσούδα επιστρέφει με μια ξεχωριστή επαιτειακή παράσταση. Θερινό θέατρο Λαμπέτη, Λεωφόρος Αλεξάνδρας 106. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8. Εισιτήρια more.com και στο 211-1365.
11: Τα σπάει η μουσική εδώ! Οπ, τσιγαράκι. Δεν το έχεις κόψει.
12: Όχι ρε, σιγά. Κομμένο το έχω. Πού και πού κάνω κανένα όταν το σηκώνει φάση.
13: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα. Όχι ρε, σιγά. Ξεκίνα Resigar. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

Καλό μας μεσημέρι, καλώς ήρθατε. Εδώ είμαστε συντονισμένοι πάντα στον My Radio 104,6. Παίζει τα δικά σου αγαπημένα. Αφού έχουμε και φωνή μετά τη χθεσινή φιέστα, πάλι καλά να λέμε. Συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό για τέταρτη φορά στην κορυφή της Ευρώπης. Τι αγώνας ήταν αυτός. Πήγαμε και ήρθαμε πάρα πολλές φορές για τρομερή αγωνία, αλλά τέλος καλό, όλα καλά. Γενικότερα είναι πολύ ωραίο το συνέστημα να βλέπεις μια ελληνική ομάδα στην κορυφή, πόσο μάλλον όταν αυτή η ομάδα είναι και αυτή που υποστηρίζεις γενικότερα. Πολλά συγχαρητήρια, μπράβο και πάλι στους παίκτες και στον προπονητή του Ολυμπιακού. Εδώ είμαστε λοιπόν. Ξεκίνησε με πολύ ωραίο feeling και καινούργια εβδομάδα. Ελπίζω να μου είσαστε καλά όπου και αν βρίσκεστε, ό,τι και αν κάνετε. Σήμερα είναι Δευτέρα 25 Μαΐου, τελευταία εβδομάδα για αυτό το μήνα. Για να δούμε, ειδικά με τον καιρό. Μας έχει πιάσει ένα άγχος, γιατί μας έχει λίγο κρύο, λίγο ζέστη. Λίγο κρύο, λίγο ζέστη. Έρχεται και τριήμερο. Οπότε λοιπόν θα τα πούμε όλα, μη μου αγχώνεστε καθόλου. Η Ιωάννα Λαΐου είναι στην παρέα σας και σήμερα έχω πάρα πολλά για εσάς. Έχουμε διαγωνισμούς, έχουμε δώρα, έχουμε ταξίδια και φυσικά την καλύτερη μουσική. Μείνετε εδώ συντονισμένοι, σας έχω λεπτομέρειες σε λίγο. Πάμε να ξεκινήσουμε με Χρήστο Μάστορα τώρα. Καλή εβδομάδα, καλά να περάσουμε.

0: παίζει τα δικά σου αγαπημένα. 1:32 λέει το ρολόι μας. Δεν βλέπω κάποια γνωστή γιορτή σήμερα στο εορτολόγιο. Θα πω όμως χρόνια πολλά στα διδυμάκια που έχουν ξεκινήσει τα γενέθλιά τους. Χρόνια σας πολλά, ό,τι επιθυμείτε. Ανοίγω και το Viber από νωρίς-νωρίς για τα μηνύματα και όλα αυτά που θέλετε να μου στείλετε στο 698-104-104-6. Και να σας πω ότι συνεχίζεται και ο μεγάλος μας διαγωνισμός στο Instagram. Ο μεγάλος διαγωνισμός του My Radio. Διεκδικείται ένα εξαίμερο ταξίδι στη Σαντορίνη. Ποιος θα είναι ο τυχερός, ποια θα είναι η τυχερή άραγε. Μείνετε εδώ συντονισμένοι, γιατί σε λίγο σας έχω περισσότερες λεπτομέρειες.
1: Κάνε follow τον 104,6 My Radio παντού. Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, YouTube. My Radio 104,6 FM. Muppet Show The Original. Με τον Δημήτρη, τον Θανάση, τον Βασίλη και την Κατερίνα.
2: Με εκπροσωπείτε στον εξωκόσμο. Αυτό είναι το θέμα.
3: Ρε,
2: ακούστε, σας λέω.
4: Ρε, σε μελετάει το μεταξουργείο.
3: Ποια είναι η εκπροσωπήση?
2: Εγώ δεν σε εκπροσωπώ. Εσύ εκπροσωπείς εμένα.
3: Δεν καταλαβαίνω γιατί.
4: Είσαι άγνωστη εσύ.
2: Δεν σε ξέρει κανένα.
3: Και όπως εξέρει. Γι' αυτό δεν με εκπροσωπεί.
2: Μα ακριβώς γι' αυτό θα λένε ποια είναι αυτή η μπουκα που δουλεύει με τον Ουγγαρέζο. Αυτή χρωστάει 3 μηνών κοινόχρηση.
4: Έτσι είναι. Έτσι είναι.
3: Ρε, θα τα πληρώσω τώρα. Μισκάτε,
2: ρε, πλήρωσε τα, ρε. Μισκάτε.
5: Τα λεφτά, αν δεν έχω εσένα μια, λέω να τα κάψω.
4: Τα έχεις τα λεφτά?
3: Ρε, τα λεφτά υπάρχουν.
2: Ρε, δώστα, τα πλήρωσε, ρε.
3: Θα τα πληρώσω, σταματήστε να με στρεσάρετε.
2: Ναι. Πάει στρεσάρουμε, πρέπει να πληρώσεις τα κοινόχρηστα.
4: Τα χρωστάς.
2: Δεν είναι τα λεφτά, είναι το ρεζιλίγκι.
4: Τα χρωστάς.
3: Δεν είμαι ρεζιλευμένη.
4: Μπογκατσίλα, ρε, έτσι είναι.
1: Muppet Show, κάθε πρωί, 6 με 9, στον 104,6 My Radio.
6: Ανανεώστε τον κήπο σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Hughes. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων για τον εξωτερικό σας χώρο και τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα κήπου. Hughes.
7: Scandinavian Sleeping and Living.
8: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Μπεπανθένα Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
10: Το βουνό είναι χαρά. Ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
12: Έως την Τετάρτη, απορρυπαντικά Skip μεγάλες συσκευασίες μόνο 10,89. Μαλακτικά καζολίν 82 μεζούρες μόνο 4,55. Υγρά πιάτων Φέρι 900 μόνο 2,87. Σαμποάν και κρέμες Παντέν μόνο 3,39. Τώρα ανακάλυψε ακόμα περισσότερες προσφορές στο νέο φυλάδιο ομορφιά και υγεία που κυκλοφορεί.
11: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.

Επιστρέψαμε πολύ γρήγορα. Είμαστε εδώ πάντα συντονισμένοι στον My Radio 104,6. Παίζει τα δικά σου αγαπημένα. Τώρα εμείς αυτά θέλουμε. Θέλουμε καλοκαίρι, θέλουμε εξορμήσεις, θέλουμε διακοπές. Αν είναι και με όλα τα έξοδα πληρωμένα, ακόμα καλύτερα. Και γι' αυτό έχει φροντίσει το Versus Travel, που είναι ο νούμερο ένα ταξιδιωτικός οργανισμός στην Ελλάδα, παρέα με τον My Radio, όπου σας χαρίζουν ένα ταξίδι εξαήμερο στη Σαντορίνη για δύο άτομα, 13 με 18 Αυγούστου. Θα πάτε και πολύ ωραία περίοδο. Όπως σας είπαμε, όλα τα έξοδα πληρωμένα και αεροπορικά εισιτήρια και διαμονή στο ξενοδοχείο, τον Domar Selections παρακαλώ. Θα έχετε μεταφορές, μετακινήσεις, εκδρομές και ξεναγήσεις, τα πάντα όλα. Σας λέω, έχει φροντίσει το Versus Travel για τα πάντα. Και το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να μπείτε τώρα στη σελίδα του My Radio στο Instagram, να κάνετε follow τη σελίδα, like στο καρφιτσωμένο post για το ταξίδι στη Σαντορίνη, κάντε και repost και έτσι πολύ απλά θα μπείτε στην κλήρωση, η οποία θα γίνει στις 29 Μαΐου, τώρα δηλαδή την Παρασκευή. Δεν θα χρειαστεί να περιμένετε και πολλές ημέρες. Για να γίνει τώρα χαμός παρακαλώ στο Instagram, γιατί αυτή η ταξιδάρα δεν χάνεται με τίποτα. Πω πω, τι ωραία θα περάσετε στη Σαντορίνη, ούτε να το πω δεν μπορώ. Λοιπόν, είναι και ρομαντικά, είναι πανέμορφα. Πάμε να συνεχίσουμε με τη μουσική μας. Έρχεται ο Απόν αμέσως τώρα και προβλήματα.

από τα ωραιότερα τραγούδια του Νίνο. Ας τελειώσουμε για να συμπληρώσουμε την πρώτη μας ώρα. Λίγο πριν το ρολόι να δείξει 2, συντονισμένοι πάντα εδώ στον My Radio 104,6. Παίζει τα δικά σου αγαπημένα και δόθηκε στη δημοσιότητα το νέο teaser για τη νέα γενιά του Baywatch. Και έτσι είχαμε έτσι μια πρώτη εικόνα των πρωταγωνιστών της πιο εμβληματικής σειράς του Los Angeles. Ο Χόμπι Μπιουκάναν είναι πλέον ο νέος αρχηγός της ομάδας των Ναυαγοζωστών. Σωστών, Νέλα, πες το. Και είναι ο γιος του Μίτς. Και γενικότερα, θυμάστε, κόκκινα μαγιό, ωραία σώματα, ωραίες ιστορίες. Τα γυρίσματα θα τελειώσουν τον Ιούλιο και εμείς θα δούμε το πρώτο επεισόδιο τον Ιανουάριο του 2027. Έχουμε δρόμο ακόμα. Αλλά βλέπεις, βρε παιδί μου, αυτό το teaser και αυτές τις εικόνες και λες πω πόσα χρόνια πίσω, δεν θες καν να το σκέφτεσαι. Πάμε να κάνουμε πολύ μικρό break να ακούσουμε δελτίο ειδήσεων. Μην φύγετε, επιστρέφω σε λίγο. Περισσότερη μουσική.

0: 104,6 My Radio. Παίζει τα δικά σου.
1: My Radio 104,6. Νέα στο λεπτό από το NGR με την Κατερίνα Μπούκα. Ολυμπιακός με πρωταγωνιστές τους Πίτερς και Φουρνιέ επικράτησε 92-85 της Ρεάλ στον τελικό Final Four Euroleague στο ΆΚΑ και κατέκτησε το τέταρτο ευρωπαϊκό της ιστορίας του. Σε εξέλιξη βρίσκεται από το πρωί της Δευτέρας μεγάλη αστυνομική επιχείρηση για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας εμπλέκονται σε υποθέσεις απάτης του ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι έρευνες, σύμφωνα με πληροφορίες, γίνονται σε περιοχές του Ρεθύμνου, Ηρακλείου και Λασιθίου, ενώ μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 20 άτομα. Την τελευταία της πνοή σε ηλικία 55 ετών άφησε στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός η γωγό Μαστρο Κώστα. Την είδηση έκανε γνωστή η 17χρονη κόρη της. Σε εφαρμογή τίθεται από σήμερα 25 Μαΐου σύστημα δωρεάν ψυχολογικής υποστήριξης και συμβουλευτικής ενδυνάμωσης για τους υποψηφίους των πανελλαδικών εξετάσεων και τις οικογένειές τους στην τηλεφωνική γραμμή 1550. Αστρολογικά, αστάθεια και σύγχυση φέρνει η σημερινή ημέρα. Ο καιρός σήμερα. Με τοπικές νεφώσεις, σήμερα στην Αττική, ενώ το απόγευμα αναμένονται και κάποιες τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία θα φτάσει έως και τους 28 βαθμούς. My Radio 104,6. Έρχονται τα δικά σου αγαπημένα με την Ιωάννα Λαΐου.
2: Το βουνό είναι χαρά. Ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
4: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
3: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
4: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
3: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
4: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
3: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
4: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
5: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος προώρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
6: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
7: Για σκέψου.
6: Mastercard Day.
7: Σωστά.
8: Πάμε σούπερ μάρκετ.
6: Ναι.
9: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com/gr/mastercard/pavla-day.
6: Happy Mastercard Day.
10: Like VMA, lower. Πάρε τώρα το εισιτήριό σου στο mad.gr. Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ. Έρχονται.
11: Με την υποστήριξη του 104,6 My Radio.
12: Μα τι θα φάω σήμερα? Πλάκα κάνω. Ξέρω ήδη. Προφανώς το 50 Chicken Menu από τα Goodies Burger House μόνο με 5,70. Φουλ ακραίο μενού με smoky mayo burger, πατάτες και αναψυκτικό. Άντε παιδί μου, τι κάθεσαι? Τρέχα να το δοκιμάσεις σε ένα κατάστημα Goodies Burger House.
13: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
14: Ήρθα.
13: Ένας θείος.
15: Α, ήρθες.
13: Καμία αλλαγή.
15: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
13: Και μια μεγάλη ανατροπή.
16: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
15: Τι έκανες?
16: Έβαλα προτέργεια.
15: Καλά έκανες. Μπράβο.
13: Αυτή είναι η συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
15: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club?
16: Έτσι.
15: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
16: Να, εδώ.
15: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App? Α, τόσο εύκολο είναι.
16: Ναι, ναι.
13: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτεργία θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτεργία.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.

0: Ξεκινάει τώρα μία ώρα μόνο επιτυχίες, χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. 104,6 My Radio.
1: Εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε στη δεύτερη μας ώρα, συντονισμένη πάντα στον My Radio 104,6. Καλή εβδομάδα και πάλι σε όλους και σε όλες. Διαβάζω και τα μηνύματά σας στο Viber. Η Κατερίνα μου λέει: ματιασμένη θα σε Ιωαννάκη και κάνει σήμερα έτσι τόσα πολλά σαρδάμ. Λες να έχει γίνει κάτι τέτοιο. Ξεμάτιασέ με, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Και όταν τελειώσεις, πες μου να κουνηθώ και από τη θέση μου για να πιάσει, έτσι. 6, 9, 8, 104, 104 και 6. Συνεχίζετε να στέλνετε μηνύματα στο Viber. Δευτέρα σήμερα 25 Μαΐου. Καλός είναι ο καιρός, θερμοκρασία στην πόλη αυτή τη στιγμή στους 24 βαθμούς. Δεν θα έχουμε ιδιαίτερα προβλήματα αυτή την εβδομάδα. Καλού κακού όμως σας έχετε και μια ομπρέλα, γιατί ποτέ δεν ξέρεις τι γίνεται. Για να δούμε τι γίνεται όμως και στους δρόμους της πόλης. Έχουμε κίνηση τώρα στην Αθηνών Κορίνθου, δυσκολίες στην έξοδο στη Λεωφόρο Αθηνών, επίσης στην Αθηνών Λαμία στην είσοδο και στην έξοδο εκεί στον Κόμβο Καλυφτάκη, στην Αλεξάνδρας χαμηλές ταχύτητες στην άνοδο, στην Μεσογείων στην κάθοδο, Κατεχάκη στο ρεύμα από Ηλιούπολη επίσης θεματάκια. Στη Λεωφόρο Κηφισίας θα τα βρείτε λίγο δύσκολα και στην άνοδο και στην κάθοδο στο ύψος του Ψυχικού. Καλή, τι γίνεται σήμερα. Επίσης Βασιλίσσης Σοφίας στην κάθοδο, στη Βασιλέως Κωνσταντίνου στην άνοδο, στη Λεωφόρο Ζυγκρού στην άνοδο και περιφερειακά στο λιμάνι του Πειραιά. Okay, έχω πολλούς τρόπους να σας φτιάξω τη διάθεση. Και σε λίγο έρχεται πολύ ωραίος διαγωνισμός. Διεκδικείται δωρεπιταγή αξίας 100 ευρώ από Thousands Olives. Ευεργετικές ιδιότητες της ελιάς. Το έχουμε πει πάρα πολλές φορές και προστατεύει πολύ τον άνθρωπο. Θα σας πω λεπτομέρειες σε λίγο, μη φύγετε. Και εννοείται ότι ξεκινάει και μία ώρα χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Για να ακούσουμε και η Κατερίνα Λιόλιου. Λογαριασμός έρχεται τώρα.

0: Παίζει τα δικά σου 104,6 My Radio.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις

πάλι θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

Αυτός είναι ο Νίκος Οικονομόπουλος. Με λίγα λόγια, μας αρέσει πάρα πολύ. Σας έχουμε πει και άλλες φορές ότι είναι από τα αγαπημένα μας, ειδικά αυτή την περίοδο. 25 λεπτά μετά τις 2, συντονισμένοι πάντα εδώ στον My Radio 104,6. Και με λίγα λόγια, εγώ θέλω να σας πω ότι η ελιά χιλιάδες χρόνια τώρα προστατεύει τον άνθρωπο και σήμερα επιστήμονες κατάφεραν να απομονώσουν την πολύτιμη βιοενεργή ουσία της, την ελαιοκανθάλη, από επελεγμένες λοιπόν ποικιλίες ελιάς της ελληνικής γης με διεθνή κατοχυρωμένη πατέντα. Δημιουργήθηκε το Thousand Olives, το οποίο συμβάλλει στην καλή λειτουργία της καρδιάς, στην αντιοξειδωτική θωράκιση και στην προστασία των κυττάρων από προώρη γύρανση. Θέλω πολύ να γνωρίσετε αυτό το προϊόν. Γι' αυτό λοιπόν διεκδικείτε μία δωρεάν επιταγή αξίας 100 ευρώ τώρα και θέλω να στείλετε μηνύματα στο Viber, μην χάνετε χρόνο. 6, 9, 8, 104, 104 και 6, γράφετε το όνομα τεπώνυμό σας και Thousand Olives. Και φυσικά τα προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ, τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Λέω ακόμα μία φορά το διαγωνισμό. Δωρεάν επιταγή αξίας 100 ευρώ από Thousand Olives. Τώρα 6, 9, 8, 104, 104 και 6. Όνομα τεπώνυμο, γράφετε Thousand Olives. Αν θέλετε να σας το κάνω και πιο εύκολο, γράψτε ελιά και είσαστε ok με το διαγωνισμό. Σε λίγο θα κάνουμε και την κλήρωση. Συνεχίζουμε με μία ώρα χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Εδώ συντονισμένοι πάντα στον My Radio 104,6.

Μία ώρα χωρίς διαφημίσεις. Με την περισσότερη μουσική, τις επιτυχίες του σήμερα και τα δικά σου αγαπημένα. 104,6 My Radio.

0: τα δικά σου.
1: Μόνο επιτυχίες για μία ώρα, χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. 104,6 My Radio.

0: Μόνο επιτυχίες για μία ώρα, χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Καμία διακοπή για διαφημίσεις. 104,6 My Radio.
1: 104,6 My Radio.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: Είναι ο Αντώνης Ρέμος και Δευτέρα και έτσι συμπληρώσαμε μία ώρα χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Συντονισμένοι πάντα εδώ στον My Radio 104,6. Λίγο πριν το ρολόι μας να δείξει τρεις. Έχει γίνει viral στα social media ένα βιντεάκι όπου έχει ανεβάσει ο Dwayne Johnson, ο γνωστός σε όλους The Rock, με το Γιάννη Αντετοκούμπο, παρακαλώ, σε ένα προωθητικό βίντεο για την ταινία Moana. Εντάξει, είναι καταπληκτική και οι δύο είναι απολαυστικοί. Στο σχετικό βίντεο, ο Dwayne Johnson φαίνεται να κάνει τατουάζ στον Greek Freak και να του δίνει να φορέσει περούκα με μακριά μαλλιά σαν τη Μωάνα, και νομίζω ότι καλύτερο τρόπο για να προωθήσουν την ταινία δεν θα μπορούσαν να βρουν, την οποία θα δούμε στους κινηματογράφους στις 7 Ιουλίου. Το βίντεο δημοσίευσε και ο επίσημος λογαριασμός του NBA, γράφοντας από το Milwaukee μέχρι το Maui, ένας θρύλος γνωρίζει έναν άλλο θρύλο. Και από τον κινηματογράφο να πάμε και στο θέατρο. Μη φύγετε, γιατί μετά το break σας έχω διπλές προσκλήσεις για πολύ ωραία θεατρική παράσταση.
1: Περισσότερη μουσική.

0: 104,6 My Radio. Παίζει τα δικά σου.
1: My Radio 104,6. Νέα στο λεπτό από το NGR με την Κατερίνα Μπούκα. Ο Ολυμπιακός με πρωταγωνιστές τους Πίτερς και Φουρνιέ επικράτησε 92-85 της Ρεάλ στον τελικό Final Four Euroleague στο ΆΚΑ και κατέκτησε το τέταρτο ευρωπαϊκό της ιστορίας του. Σε εξέλιξη βρίσκεται από το πρωί της Δευτέρας μεγάλη αστυνομική επιχείρηση για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας εμπλέκονται σε υποθέσεις απάτης του ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι έρευνες, σύμφωνα με πληροφορίες, γίνονται σε περιοχές του Ρεθύμνου, Ηρακλείου και Λασιθίου, ενώ μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 20 άτομα. Την τελευταία της πνοή σε ηλικία 55 ετών άφησε στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός η γογόμαστρο Κώστα. Την είδηση έκανε γνωστή η 17χρονη κόρη της. Σε εφαρμογή τίθεται από σήμερα 25 Μαΐου σύστημα δωρεάν ψυχολογικής υποστήριξης και συμβουλευτικής ενδυνάμωσης για τους υποψηφίους των πανελλαδικών εξετάσεων και τις οικογένειές τους στην τηλεφωνική γραμμή 1550. Αστρολογικά, αστάθεια και σύγχυση φέρνει η σημερινή ημέρα. Ο καιρός σήμερα. Με τοπικές νεφώσεις, σήμερα στην Αττική, ενώ το απόγευμα αναμένονται και κάποιες τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία θα φτάσει έως και τους 28 βαθμούς. My Radio 104,6. Έρχονται τα δικά σου αγαπημένα με την Ιωάννα Λαΐου.
2: 15 Αύγουστος στη Σαντορίνη. Αυτό το καλοκαίρι ο 104,6 My Radio σε στέλνει μέσα στο 15 Αύγουστο 6 ημέρες στη Σαντορίνη με όλα τα έξοδα πληρωμένα από το Versus Travel, το νούμερο 1 ταξιδιωτικό οργανισμό στην Ελλάδα. Μπες στο Instagram του 104,6 My Radio, πήγαινε στο καθιτσωμένο post πάνω-πάνω, κάνε τα βήματα και μπες στην κλήρωση. 13 με 18 Αυγούστου εφυγές για Σαντορίνη σε ένα οργανωμένο πακέτο με την εγγύηση, ασφάλεια και αξιοπιστία του Versus Travel, του νούμερο 1 ταξιδιωτικού οργανισμού στην Ελλάδα. Ο πιο μεγάλος καλοκαιρινός διαγωνισμός τρέχει στο Instagram του 104,6 My Radio. Κάνε follow.
3: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Μεταχειρισμένα χάρης τράπεζα, παρακαλώ.
5: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
4: Α, λυπάμαι, κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
5: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
4: Κύριε. Χάρης τράπεζα είπα, το όνομά μου. Χάρης το μικρό, τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
6: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars, η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της Flex Car.
7: Σάββατο 30 Μαΐου στις 7 το απόγευμα. Παρίσι ή Βόρειο Λονδίνο. Πού θα πάει φέτος το UEFA Champions League? Arsenal Paris Saint-Germain. Ο τελικός έρχεται στις 30 Μαΐου στις 7 το απόγευμα στο Mega.
8: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
10: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την καύσα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε στην τρίτη και τελευταία μας ώρα για σήμερα, συντονισμένη πάντα στον My Radio 104,6, στο ξεκίνημα μιας καινούργιας εβδομάδας, Δευτέρα σήμερα 25 Μαΐου. Ελπίζω να μου είσαστε καλά όπου και αν βρίσκεστε, ό,τι και αν κάνετε. Εμείς εδώ θα είμαστε μέχρι τις 4, η Ιωάννα Λάιου στην παρέα σας και πάμε και θέατρο. Μ' αρέσουν αυτά της τελευταία στιγμής. Έχω λοιπόν διπλές προσκλήσεις για τη θεατρική παράσταση Ελεύθερη Σχέση του Γιώργου Βλαχογιάννη, γιατί ξέρω ότι σας αρέσει πάρα πολύ, σας έχει τραβήξει το ενδιαφέρον και λογικό είναι. Ένα σύγχρονο δραματικά κωμικό έργο για τις σχέσεις, οι οποίες μας καθορίζουν. Και εκεί σίγουρα θα βρείτε κάπου μέσα στο έργο και τον εαυτό σας. Είναι μια παράσταση που προκαλεί, συγκινεί και ψυχαγωγεί. Θα γελάσετε, θα προβληματιστείτε και γενικότερα μετά το τέλος της παράστασης με την παρέα σας θα έχετε να συζητήσετε πολλά. Θέατρο Μεταξουργείο, και θέλω να στείλετε τώρα τα μηνύματά σας, γιατί οι προσκλήσεις είναι διπλές και είναι για απόψε στις 9. 6, 9, 8, 104, 104 και 6, γράφετε το όνομα τεπώνυμό σας και τη λέξη θέατρο. Το λέω ακόμα μία φορά. 6, 9, 8, 104, 104 και 6, όνομα τεπώνυμο θέατρο, θα περάσετε τέλεια. Πάμε να ξεκινήσουμε με τις μουσικές μας και αυτή την ώρα. Θοδωρής Φέρης τώρα και Είπες.

0: Είναι η Ρία Ελληνίδου και εξηγήστε μου στον My Radio 104,6. Παίζει τα δικά σου αγαπημένα. Και γενικότερα με τις αλλαγές, πώς τα πάτε? Εγώ νομίζω ότι δεν προσαρμόζομαι και πάρα πολύ εύκολα. Εκτός βέβαια αν μιλάμε για αλλαγή παρόχου, γιατί με την προτέρια όλα γίνονται εύκολα και γρήγορα. Αυτό βλέπουμε και στη νέα διαφήμιση της εταιρείας, την οποία τη λατρεύω πραγματικά, με τον μοναδικό Δημήτρη Πιατά, που ως παράξενος και γκρινιάρης θείος κάνει τη ζωή του ανιψιού του πάρα πολύ δύσκολη, μέχρι που ο ανιψιός κάνει τη μεγάλη ανατροπή και αλλάζει πάροχο. Και μαντέψτε, αυτή η αλλαγή αρέσει πάρα πολύ στο θείο. Γιατί όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις με τίποτα. Γίνε και εσύ πελάτης προτέρια εύκολα και γρήγορα στο protérgia.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα προτέρια ή και στο 18311.
1: Mappe Show The Original. Με τον Δημήτρη, τον Θανάση, τον Βασίλη και την Κατερίνα.
2: Ναι, εμένα το χωριό μου ανήκει στη μικρή Λάκα Σούλη, να ξέρετε.
3: Άντε ρε.
2: Είμαι σουλιώτησα κάτι.
4: Όχι, είσαι.
2: Έτσι λέγεται.
3: Πέφτουν στον κρεμό μαζί με τα παιδιά τους για να μην παραδοθούν στους Τούρκους, να θυμίσω, έτσι.
5: Μας κάνεις λίγο πως είναι ο χορός.
3: Δεν ξέρετε.
2: Εκτός τα δύο δεν ήταν. Τι, εγώ.
5: Ήσουν από αυτά τα παιδιά του χωριού που πηγαίνανε σε χορευτικό σύλλογο.
2: Όλα τα παιδιά, τι να κάνουμε.
5: Ναι, και σε εμάς ήταν πολύ hot στα χρόνια μας.
3: Εγώ θα ήθελα πολύ και δεν έχω πάει ποτέ.
5: Παίζανε και γκομμένο τέτοια. Παίζανε και πάμε με το λεωφορείο στο διπλανό χωριό να χορέψουμε στη γιορτή τους εκεί, οπότε θα δούμε τον ένα τον άλλο.
2: Είχε έρθει και το Κυριακή στο χωριό, σε ένα χωριό εκεί παραδίπλα στις Παπαδάτες. Είχαμε χορέψει εκεί.
5: Ιστορική εκπομπή.
1: Mappe Show. Κάθε πρωί 6 με 9 στον 104,6 My Radio.
6: Παίζει τα δικά σου.
7: Πάμε!
8: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
9: Μπορεί να τρέξει.
10: Παίζει να βγει και πρώτος.

0: Μπράβο, πατέρα σου! Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
1: Ενισχυτικό και φυσικό.
2: Οστεομούβ.
3: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από τη Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
5: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
6: Γιόρν!
4: Τι!
6: Τηλέφωνο για σένα!
4: Ποιος είναι!
6: Η ΔΕΗ!
7: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
8: Με την Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας με το καλύτερο bet builder που έγινε ποτέ.
9: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus. Και το καλύτερο, με την προσφορά πρώιμης πληρωμής, αν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
8: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
9: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως.
11: Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
12: Ανησυχία. Αυτό ζει σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
13: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα «Ένα συν ένα δωρεάν». Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
14: Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ του Αγοριού απέναντι τον Ρέπα Παπαθανασίου με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Νοσταλγία και γέλιο με τους Γιωργούλη, Δραγούμη, Τσιμιτσέλη, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρη, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Φουρτίδου, Φιλίππου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης του Αγοριού απέναντι. Προπόληση more.com.
15: Χορηγός επικοινωνίας 104,6 My Radio.
16: Η μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε κι αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.

0: Επιστρέψαμε, εδώ είμαστε συντονισμένοι πάντα στον My Radio 104,6. Παίζει τα δικά σου αγαπημένα και πάμε να κάνουμε και μια βόλτα από τη σελίδα του My Radio στο Instagram, γιατί εκεί τρέχει ο μεγάλος μας διαγωνισμός. Διεκδικείται ένα εξαήμερο ταξίδι στη Σαντορίνη. Ένα ταξίδι για δύο από τις 13 μέχρι και τις 18 Αυγούστου, με όλα τα έξοδα πληρωμένα από το Versus Travel, το νούμερο ένα ταξιδιωτικό οργανισμό στην Ελλάδα. Και αεροπορικά εισιτήρια και διαμονή στο Dodomar Selections, παρακαλώ. Είναι καταπληκτικό. Θα έχετε και ημιδιατροφή, μεταφορές, μετακινήσεις, εκδρομές, ξεναγήσεις. Τα πάντα όλα. Εξάλλου δεν περιμέναμε κάτι λιγότερο από το Versus Travel. Μας έχει συνηθίσει στα καλύτερα. Οπότε λοιπόν, τώρα μπαίνετε στη σελίδα του My Radio στο Instagram. Κάνετε follow τη σελίδα, like στο καρφιτσωμένο post για το ταξίδι στη Σαντορίνη, repost, και κάνετε υπομονή μέχρι τις 29 Πέμπτου, αυτή την Παρασκευή δηλαδή, όπου θα γίνει η κλήρωση και ανυπομονούμε να δούμε ποιος θα κερδίσει αυτό το υπέροχο μοναδικό ταξίδι. Έβλεπα προχθές ένα ντοκιμαντέρ για τη Σαντορίνη. Μα τι ωραίο νησί, τι ωραία ηλιοβασιλέματα, θέα, καταπληκτικά και φαγητό. Τα έχει όλα. Ειλικρινά είναι τέλειο. Για πείτε τώρα λοιπόν στη σελίδα του My Radio στο Instagram. Και εμείς πάμε να συνεχίσουμε με τις μουσικές μας. Έρχονται στα Βέντο και Ευαγγελία, το πιο γλυκό μεθύσι.
1: Ευχαριστώ το Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ το Θεό που υπάρχεις.

Πόσο καιρό είχαμε να τα ακούσουμε αυτό. Η πίπα της Ειρήνης και ναι, θα πω και το κλασικό. Πού να βρίσκεται το Μιχάλη σε Μιδλής, τι να κάνει, μας άρεσε πάρα πολύ. Το ακούμε και αυτό εδώ, συντονισμένοι πάντα στον My Radio 104,6. Παίζει τα δικά σου αγαπημένα λίγο πριν το ρολόι μας να δείξει 4. Να στείλω πολλά γλυκά φιλιά στη φίλη μας τη Ρίτα από την Αυστρία που μας ακούει. Και αλήθεια ήταν μου, τι θερμοκρασία έχετε και στην Αυστρία. Γιατί διαβάζω ότι πρωτοφανές κύμα καύσων απλήτει ταυτόχρονα τη Βρετανία και τη Γαλλία, με τις δύο χώρες να καταγράφουν θερμοκρασίες ρεκόρ για το μήνα Μάιο και γενικότερα για το καλοκαίρι. Γιατί σου λέει στη Γαλλία, εχθές ο υδράριος έφτασε τους 35 βαθμούς, κάπου εκεί κοντά και στο Λονδίνο. Ποπό, και δεν τα έχουν συνηθίσει αυτά εκεί. Βέβαια και σε εμάς, αύριο και μεθαύριο έρχονται 30, οπότε λοιπόν ετοιμαστείτε. Αυτό ήταν για σήμερα. Τα μαζεύω εγώ σιγά σιγά. Η Ιωάννα Λαΐου ήταν στην παρέα σας τις προηγούμενες 3 ώρες. Έρχεται ο Χάρης Χρονόπουλος φρέσκος από το Σαββατοκύριακο να μείνει στην παρέα σας το επόμενο 2ωρο. Να μου προσέχετε πάρα πολύ. Καλό υπόλοιπο Δευτέρας. Καλή εβδομάδα να έχουμε και δίνουμε ραντεβού για αύριο Τρίτη μεσημεράκι εκεί κατά τη μία. Πολλά φιλάκια. Bye. Περισσότερη μουσική.

0: 104,6 My Radio. Παίζει τα δικά σου.
1: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
2: Jumbo ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Jumbo ιδέα.
1: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: ιδέα. Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Μα τι θα φάω σήμερα! Πλάκα κάνω! Ξέρω ήδη! Προφανώς το 50 Chicken Menu από τα Goodies Burger House μόνο με 5,70. Φουλ ακραίο μενού με smoky mayo burger, πατάτες και αναψυκτικό. Άντε παιδί μου, τι κάθεσαι! Τρέχα να το δοκιμάσεις σε ένα κατάστημα Goodies Burger House.
3: Το βουνό είναι χαρά. Ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή μέσα στο καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Καλοκαίρι αλλιώς, στην ταράτσα του Λαμπέτη. Τα best of της Ήρας Κατσούδα, την 5η, 4 Ιουνίου, στην ταράτσα Λαμπέτη. Η Ήρα Κατσούδα επιστρέφει με μια ξεχωριστή επαιτειακή παράσταση. Θερινό θέατρο Λαμπέτη, Λεωφόρος Αλεξάνδρας 106. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8. Εισιτήρια more.com και στο 211-1365.
5: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

Εδώ είμαστε, 4 ακριβώς. Καλό απόγευμα σε όλους. Καλή εβδομάδα. Είμαι ο Χάρης Χρονόπουλος και θα κάνουμε παρέα μέχρι τις 8 με επιτυχίες και αγαπημένα τραγούδια. Ελπίζω να είχατε ένα ωραίο Σαββατοκύριακο. Το Σάββατο μας τα χάλασε ο καιρός. Χθες ήταν κάπως καλύτερα. Εγώ, αν και δεν το πιστεύετε, βέβαια, επειδή έπαιζε δουλειά μέσα σε όλο αυτό, έκανα και τον πρώτο μου μπάνιο στη θάλασσα χθες Κυριακή και είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που το λέω. Γιατί νωρίς είναι για μένα. Και να σας πω και κάτι, η θάλασσα δεν ήταν τόσο κρύα όσο περίμενα ότι θα είναι. Ήταν μια χαρά. Ήταν δηλαδή, αν δεν μου έλεγες ότι είναι Μάης, με ψηλομέτριο καιρό ακόμα, θα σου έλεγα ότι είναι μια κρύα ημέρα του Ιουλίου. Τα κατάφερα. Μπορούμε όλοι. Μπορείτε και εσείς. Άντε, πάμε και για τριήμερο σιγά σιγά αυτή την εβδομάδα. Αυτή είναι γεμάτη εβδομάδα όμως, αλλά όταν το περιμένεις, είναι κάπως καλύτερα τα πράγματα. Είμαι ο Χάρης Χρονόπουλος, λοιπόν, δεν θυμάμαι αν το είπα. Καλησπέρα. Ελάτε, περάστε, καλώς ήρθατε, καθίστε, θα περάσουμε τέλεια και θα διασκεδάσουμε πάρα πάρα πολύ και διαγωνισμοί και όλα, πάντα και επιτυχίες και αγαπημένα και πέγγιζει να έρχεται σε throwback πολύ αγαπημένο Νίκος Οικονομόπουλος, Ανδρομάχη, Χρήστος Αντικάη, Ιουλία Καλυμάνη, Χρήστος Μάστορας και τη Γαρμπή, αλλά και τώρα λογαριασμός, Κατερίνα Λιόλιου.

0: και τη Γαρμπή, ολοκένουργιο υποσυνείδητο στον 104,6 My Radio 5x25. Καλή εβδομάδα, καλό απόγευμα. Είμαι ο Χάρης Χρονόπουλος και μπορεί το σουκού να μας τα είπε λίγο περίεργο καιρό. Σήμερα με ήλιο έχει ανέβει και η θερμοκρασία και όλη η εβδομάδα θα παίξει ψηλά με 28 βαθμούς Κελσίου. Ίσως μας τα χαλάσει λίγο στο τριημεράκι. Πάμε λίγο να το δούμε βλέποντας και κάνοντας. Νωρίς είναι ακόμα. Τι πλάνα έχετε για το τριημεράκι που έρχεται? Πολλοί θα παίξουν με εκδρομούλα, παραλία, νησάκι κοντινό. Πάντως εγώ χθες βρέθηκα στην Αίγινα για μια δουλειά. Γινότανε χαμός. Μέχρι και τουρίστες που κατέβηκαν για το Iron Maiden πέτυχα στην Αίγινα. Αλλά πραγματικά και στο πλοίο της επιστροφής, τίγκα και στις ταβέρνες και στη βόλτα και στις βουτιές. Σιγά σιγά με κίνηση αυτή Δευτέρα. Πάρα πολύ κίνηση στην Ποσειδόνος μπαίνοντας στον Πειραιά, αλλά και όλη άνοδος του Κηφισού από χαμηλά, από Μοσχάτο μέχρι και το Περιστέρι. Κατεβαίνετε με δυσκολίες από Λυκόβριση μέχρι Νέα Ιωνία, στον Κηφισό στα βόρεια. Η Συγκρού κολλάει από το Νέο Κόσμο μέχρι το κέντρο. Η κίνηση συνεχίζεται και στη Βασιλεία Κωνσταντίνου και στη Βασιλεία Σοφίας. Όμως εκεί κυρίως κολλάει η κάθοδος. Προβλήματα από Ανθούσα μέχρι Βιλίσια, μπαίνοντας μέχρι και το Μαρούσι στην Αττική Οδό, και δυσκολίες λίγο στην Ποσειδόνος χαμηλά στα νότια από Ελληνικό μέχρι και τη Λεωφόρο Αλίμου.
1: Μάπε Σόου, The Original. Με τον Δημήτρη, τον Θανάση, τον Βασίλη και την Κατερίνα.
2: Καλημέρα στην Αγγελική που λέει: ευχαριστούμε που είστε εδώ και τέτοια μέρα. Ναι, είχαμε και εμείς τίποτα καλύτερο, ρε Αγγελικούλα.
3: Η αλήθεια είναι πως δεν έχουμε και πολύ ζωή. Εντάξει, αν εξαιρέσει το Θανάση, οι υπόλοιποι δεν του μα βλέπουν και στα πολύ καλά.
2: Πάντως, πλάκα, ρε παιδί μου, ξέρει.
4: Θα αυτοκτονήσει στην κουβερτούλα του σήμερα το βράδυ, θα τυλιχτεί και θα πεθάνει.
3: Στο πράσινο το χριστουγεννιάτικο θα το ποτίσω με κόκκινο.
4: Εγώ ξέρω τι θα γίνει, παιδιά, το βράδυ θα κλαίει, θα γυρίσει να τον πελεί χάλια, θα φάει, θα τυλιχθεί, θα βάλει να δει κανένα λοβάξο, κανένα holiday, θα πάρει ένα μπουκάλι δίπλα και θα τραγουδάει μόνο με κλάμα. Με λαμπάκια φωτισμένη.
2: Με την κουβερτούλα.
1: Μάπε Show κάθε πρωί 6 με 9 στον 104,6 My Radio.
5: Αθλητικό δελτίο με την Αμάντα Φούντι με την υποστήριξη της Bet365.
6: Ο Ολυμπιακός ανέβηκε ξανά στην κορυφή της Ευρώπης. Οι Ερυθρόλευκοι επικράτησαν 92-85 της Ρεάλ Μαδρίτης και κατέκτησαν το 4ο ευρωπαϊκό τρόπαιο της ιστορίας τους. MVP του Final Four αναδείχθηκε ο Εβάν Φουρνιέ. Ο Γιώργος Μπαρτζόκας αναμένεται να συνεχίσει στον πάγκο του Ολυμπιακού, καθώς υπάρχει προφορική συμφωνία με την ομάδα για την επόμενη τριετία. Αποθεωτική ήταν η υποδοχή των πρωταθλητών Ευρώπης στον Πειραιά με χιλιάδες φίλους του Ολυμπιακού. Στο ποδόσφαιρο γυναικών, ο ΠΑΟΚ επικράτησε 2-0 του Αστέρα Τρίπολης στον τελικό του κυπέλου Ελλάδος και ολοκλήρωσε τη σεζόν κατακτώντας αίτητο στο ντάμπλ. Η Μπαρσελόνα κατέκτησε το Champions League στο ποδόσφαιρο γυναικών, επικρατώντας με 4-0 της Λιόν στον τελικό του Όσλο. Στο handball ανδρών συνεχίζονται σήμερα οι τελικοί της Handball Premier με τον Ολυμπιακό να υποδέχεται στις 7 την ΑΕΚ στην Ηλιούπολη. Η σειρά βρίσκεται στο 1-1.
5: Αθλητικό δελτίο με την Αμάντα Φούντι με την υποστήριξη της Bet365.
7: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live καζίνο. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
9: Για σκέψου.
8: Mastercard Day.
9: Σωστά.
10: Πάμε σούπερ μάρκετ.
8: Ναι.
11: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com/gr/mastercard/pavla-day.
8: Happy Mastercard Day!
12: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
13: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
12: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
13: Ποιος είναι!
12: Η ΔΕΗ!
9: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
10: Ανανεώστε τον κήπο σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Hughes. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων για τον εξωτερικό σας χώρο και τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα κήπου. Hughes.
14: Scandinavian Sleeping and Living.
15: Σάββατο 30 Μαΐου στις 7 το απόγευμα. Παρίσι ή Βόρειο Λονδίνο. Πού θα πάει φέτος το UEFA Champions League? Arsenal Paris Saint-Germain. Ο τελικός έρχεται στις 30 Μαΐου, στις 7 το απόγευμα, στο Mega.
16: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
17: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
16: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
17: Έχουμε ένα μικρό διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
16: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
17: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
16: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
17: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
18: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος προώρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
19: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Sophie DeLudi, Στεφανία Φραγκίστα, Μαμπού, Kion, Emanuela Swimwear, Odyssey 10, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.

Εδώ είμαστε, κοντεύει 5 παρατέταρτο. Καλησπέρα σε όλους. Καλή εβδομάδα, 25 Μαΐου. Μπαίνει ο Ιούνιος. Την επόμενη εβδομάδα το καλοκαίρι είναι πιο κοντά από ποτέ. Και νομίζω σιγά σιγά, για κοιτάξτε λίγο, μην, να και λίγο τις προσφορές και λίγο τις ημερομηνίες που πρέπει να κλείσετε και λίγο να μην αγχωθείτε. Κανονίζουμε πράγματα για το καλοκαίρι. Ένα μεγάλο συγχαρητήριο επίσης στον Ολυμπιακό, για τέταρτη φορά πρωταθλητής Ευρώπης. Χαμός χθες σε όλη την Ελλάδα από τα πλάνα και τους πανηγυρισμούς. Και ωραίος, μ' άρεσε, celebrity αγώνας με πάρα πολλούς διάσημους, επώνυμους stars να είναι στο γήπεδο. Αυτή σου αξίζει. Κωνσταντίνος Αργυρός, αφού σε βρήκα δεσαφήνω, Αντώνης Ρέμος, Μιχάλης Χατζηγιάννης. Έρχονται.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Jumbo Idea. Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: με την υποστήριξη του 104,6 My Radio.
1: Εσύ τι τύπος είσαι? Τύπος που κοιμάται ανάσκελα, μπρούμητα, στο πλάι? Ή όλοι αυτοί οι τύποι μαζί που ζεσταίνεται, υδρώνει? Γιατί έχει διαφορά που αναζητά σωστή και άνετη στήριξη. Bed & Bath. Πάνω από 50 διαφορετικές κατηγορίες μαξιλαριών που καλύπτουν όλους τους τύπους ύπνου. Μαξιλάρια πολλαπλών θέσεων, memory foam, με πούπουλα, βαμβάκι, με τάξη, θερμορυθμιστικά και οικολογικά υλικά, αντιαλλεργικές ιδιότητες και φυσικά πλενόμενα. Ό,τι τύπος κι αν είσαι, σίγουρα θα βρεις το δικό σου τύπο μαξιλαριού από 19 έως 500 ευρώ στα Bed & Bath και bedandbath.gr. Και κοιμάσαι όπως θες.
2: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Το βουνό είναι χαρά. Ξεκούραση, ηρεμία. Ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την καύσα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες Bepanthen με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthen Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.

Εδώ είμαστε, 104,6 My Radio, 5 ακριβώς, καλό απόγευμα, καλή εβδομάδα, Δευτέρα 25 Μαΐου. Είμαι ο Χάρης Χρονόπουλος, μου στέλνετε ό,τι μα ό,τι θέλετε στο Viber 698-104-146. Να, η Βιβί μου έστειλε τώρα μήνυμα και λέει είσαι η καλύτερη παρέα κάθε απόγευμα. Νομίζω τα ακούσαμε λίγο πριν. Εντάξει, θα σε φτιάξω και εσένα και όλους στα δικά σας μηνύματα. Δεν ξεχνάτε, νομίζω και από ό,τι βλέπω δεν το πολύ ξεχνάτε, αλλά το λέω άλλη μια φορά. Μπαίνετε, αν δεν έχετε μπει, μπείτε στο Instagram του 104,6 My Radio, στο προφίλ μας στο Instagram. Δείτε το πάνω-πάνω post, το καρφιτσωμένο. Ξεκινήστε, like, repost, ό,τι λέει εκεί. Γιατί 15 Αύγουστο στη Σαντορίνη είναι αυτός. Αν θέλεις λοιπόν να περάσεις τον 15 Αύγουστο στη Σαντορίνη, το πιο μαζί με τη Μύκονο, άντε να βάλω και τη Μύκονο γιατί και μην την πάρεις τώρα, την έχουμε μάθει πότο πότο, είναι τα πιο γνωστά μας νησιά. Οπότε εκεί που είναι πολύ δύσκολο και δεν βγαίνει κιόλας να τα λέμε, να πας 6 μέρες το 15 Αύγουστο και να κάνεις διακοπές με όλα πληρωμένα, το έχουμε κανονίσει εμείς για σένα με το Versus Travel, το νούμερο 1 ταξιδιωτικό οργανισμό στην Ελλάδα. Ο διαγωνισμός λοιπόν τρέχει στο Instagram, μπείτε, κάντε και follow, στείλτε το βελάκι και στην παρέα να κάνουν κι άλλοι, να έχετε πιο πολλές πιθανότητες και να γίνει χαμός. Θοδωρής Φέρης, Δέσποινα Βανδύ, πολύ αγαπημένο μου throwback, θυμάμαι να το χορεύω σε κάτι πάρτι παλιά σχολείο, ακόμα τέλειο. Άννα Βύση, Γιώργος Σαμπάνης, Λένα Ζευγαρά, Νίκος Οικονομόπουλος, Νίκος Απέργης, Γιώργος Μαζωνάκης.

0: 104,6 My Radio. Παίζει τα δικά σου αγαπημένα.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

0: Νίκος Αφέργης, αυτά τα χίλια. Είναι και 6 παρα 25. Καλό απόγευμα. Σε λίγο τη Ζαρίφη στο πανηγύρι θα είναι στον αέρα. Είμαι ο Χάρης Χρονόπουλος. Χθες έκανα και την πρώτη μου βουτιά στη θάλασσα. Πάγωσα λίγο έτσι, λίγο πάλι να το συνηθίσει αυτό. Βέβαια το χάρηκα πάρα πολύ γιατί λέω ναι, είναι καλοκαίρι ξανά. Καταρχή και δύσκολη, θα ζεσταθεί και η θάλασσα. Κάποιες αρχές και δυσκολίες είναι πιο δύσκολες, άλλες λιγότερο. Βέβαια, εκτός αν κάνεις μια ωραία αλλαγή για να πεις ότι κάθε αρχή και εύκολη και αλλάξεις πάροχο ενέργειας. Γιατί επιλέγοντας την πρωτεργία είναι πανεύκολο. Αυτό ακριβώς βλέπουμε και στη νέα διαφήμιση της πρωτεργία που ακόμα και ο παράξενος και γκρινιάρης πρωταγωνιστής της Δημήτρης Πιατάς δείχνει να χαίρεται με την αλλαγή απολαμβάνοντας σειρά από προνόμια και ωφέλη. Γιατί όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις με τίποτα. Γίνε και εσύ πελάτης Πρωτέργεια εύκολα και γρήγορα στο πρωτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα Πρωτέργεια ή στο 18311. Επιστρέφω σε πάρα πολύ λίγο. Ελένη Φουρέιρα, Αντώνης Ρέμος, Ρία Ελληνίδου.
1: Στείλε μήνυμα στο Viber του 104,6 My Radio 698-104-1046. Muppet Show The Original με τον Δημήτρη, τον Θανάση, τον Βασίλη και την Κατερίνα.
2: Λοιπόν, Αθηνών Κορίνθου έχει από το Χαϊδάρι με τα δηληστήρια κινήσει. Μ' ακούς, μωρή?
3: Σας ακούμε.
2: Μ' ακούς?
3: Ναι.
2: Είναι
3: φταίει το ελικόπτερο νομίζω.
2: Έχω πρεσβειοποίηση μωρή χαμούρα και
4: φόρτσα,
2: δεν μπορώ να
4: κυριλία, φόρτσα.
2: Ή θα είμαι κοντά το μικρόφωνο στο σώμα μου ή θα είναι μακριά μου. Διάλεξε.
4: Ό,τι θέτε εσείς.
2: Θες να το φέρω κοντά και να μην βλέπω ή θέλεις να το φέρω μακριά και να μην ακούγομαι?
1: Muppet Show κάθε πρωί 6 με 9 στον 104,6 My Radio. 15 Αύγουστος στη Σαντορίνη. Αυτό το καλοκαίρι ο 104,6 My Radio σε στέλνει μέσα στο 15 Αύγουστο 6 ημέρες στη Σαντορίνη με όλα τα έξοδα πληρωμένα από το Versus Travel, το νούμερο 1 ταξιδιωτικό οργανισμό στην Ελλάδα. Μπες στο Instagram του 104,6 My Radio, πήγαινε στο καρφιτσωμένο post πάνω, κάνε τα βήματα και μπες στην κλήρωση. 13 με 18 Αυγούστου έφυγες για Σαντορίνη σε ένα οργανωμένο πακέτο με την εγγύηση, ασφάλεια και αξιοπιστία του Versus Travel, του νούμερο 1 ταξιδιωτικού οργανισμού στην Ελλάδα. Ο πιο μεγάλος καλοκαιρινός διαγωνισμός τρέχει στο Instagram του 104,6 My Radio. Κάνε follow.
5: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Μεταχειρισμένα χάρη τράπεζα, παρακαλώ.
7: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
6: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
7: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
6: Κύριε, χάρης τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρη στο μικρό. Τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
8: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar.
9: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι. Βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφέινη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Mojito, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
10: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
11: Το θρηλυκό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.

Αντώνης Ρέμος στον 104,6 My Radio. Είμαι ο Χάρης Χρονόπουλος. Κάνουμε παρέα από τις 4 με επιτυχίες και πάρα πολλά αγαπημένα τραγούδια. Και έρχεται το πανηγύρι το καλό, τη Ζαρύφη στο πανηγύρι. Μέχρι τις 8 θα είμαστε παρέα. Εδώ είναι και η Κατερίνα μας για το όμορφο πανηγυράκι της Δευτέρας, στο ξεκίνημα της εβδομάδας. 6 με 7 η πρώτη ώρα είναι μια ώρα που δεν έχει καμία, μα καμία διακοπή για διαφημίσεις. Μέχρι εκείνη τη στιγμή, Real Nidu, εξηγήστε μου, πάρα πολύ αγαπημένο μας, και σε λίγο μία ώρα χωρίς καμία διακοπή.

0: 104,6 My Radio. Παίζει τα δικά σου.
1: Πάμε!
2: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
3: Μπορεί να τρέξει.
4: Παίζει να βγει και πρώτος.
1: Μπράβο, πατέρα σου!
2: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
4: Ενισχυτικό και φυσικό.
2: Osteomove.
5: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη.
6: Από τη Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
8: Jumbo ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Jumbo ιδέα.
7: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω βιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park. Στις 25 Ιουνίου, ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
4: Τα κούνια στο Βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλίπ. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
5: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
6: Έως τη Δευτέρα, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων, τώρα μόνο 5,93. Ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό, μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια, μόνο 5,99. Ακόμα, όλα τα παγωτά Mr. Grand και Μασούτης από τον τόπο μας, τώρα 20% φθηνότερα.
5: Μασούτης, οικονομία. Ελληνικά και ελληνικά.
7: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
8: Θεία, ήρθα!
7: Ένας θείος.
9: Α, ήρθες.
7: Καμία αλλαγή.
9: Δεν πειράζει τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
7: Και μια μεγάλη ανατροπή.
8: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
9: Τι έκανες?
8: Έβαλα προτέργεια.
9: Καλά έκανες. Μπράβο.
7: Αυτή είναι η συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
9: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club.
8: Έτσι.
9: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
8: Να, εδώ.
9: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App. Α, τόσο εύκολο είναι.
8: Ναι, ναι.
7: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτεργία θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτεργία.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.

0: Ξεκινάει τώρα μία ώρα μόνο επιτυχίες, χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. 104,6 My Radio.
1: Αχ, γεια σου Χάρη Χρονόπουλε!
2: Αλλά Κατερίνα Ζαρύπη!
3: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα express.
2: Από όλα που έχεις κάνει, γκόμενα τράπερ δεν έχεις υπάρξει.
1: Παναγιά κανάλα!
4: Έτοιμο ρε, μακουρανιά με κοιμά, μακαρονιά με κοιμά.
5: Θα σου ρίξω καλά σου.
1: Τζούλη, πάρ' τον.
2: Όταν λύνω στα βρόλεξα, δεν θέλω να έρχονται και να με θοπεύουν.
1: Να.
6: Σε πιάσα να κάνεις τρίο και θα πάω για το ψυχιατρίο.
1: Παμ.
2: Να αφιερώσω τους φτερωτούς όρκης στην Κατερίνα Ζαρύφη.
1: Αυτές είναι αφιερώσεις.
7: Ένας παππούς ανώμαλος εδώ και κοιτάει ένα κορίτσι και κάτω.
8: Τι κάνετε εκεί?
9: Ο Σαμίρ και η μάνα.
1: Είναι τραγικές οι στιγμές που ζούμε.
10: Σαν το φίδι την καρδιά μου τρώει η σιλιά.
1: Τα κεφάλια μέσα.
11: Παρακαλείτε ο κάτοχος του αυτοκινήτου με αριθμό κυκλοφορίας Ιώτα, Κάπα, Νι, 42, 68 να του μετακινείς γιατί εμπουδάει.
12: Πάμε τα καλά τώρα, ε!
13: Σαβιλό!
14: Έφτασα στο Αχανάι!
13: Μπήκαμε λάθος! Να με τα φαρμαντώσουνε!
15: Φωνάς, αγόρι μου!
16: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα! Τη Ζαρύφη στο πανηγύρι, Αρχινάι!
1: Κυρίες και κύριοι, ξεκινάει το ενημερωτικό ψυχαγωγικό μαγκαζίνο τη Ζαρύφη στο πανηγύρι τρελών. Το λέω γιατί πριν ξεκινήσουμε εδώ πέρα, έχουμε θέσει με το Χάρη Χρονόπουλο τουλάχιστον 5 θέματα.
2: Ναι,
1: καυτά!
2: Καυτό Σαββατοκύριακο τελικά. Καυτό Σαββατοκύριακο. Εσύ και να δει και τα μπασκετικά και αυτά, εσεί που είστε έτσι.
1: Βέβαια!
2: Φιλάθλοι και οπαδοί.
1: Οι φιλάθλοι.
2: Τα είδα ότι μπράβο, συγχαρητήρια. Μέχρι εκεί, ναι, βέβαια.
1: Όχι, εγώ που είμαι Ολυμπιακό, αυτό έλεγα σήμερα, παιδιά. Είμαστε η πιο υπολογίσιμη δύναμη στο μπάσκετ στην Ευρώπη. Και το λέω γιατί 7 ευρωπαϊκά Παναθηναϊκός, 4 Ολυμπιακός. Δηλαδή, μην είμαστε κομπλεξικούλιδες. Να τα λέμε. Και τι πολλά... να πούμε, ότι ο Παναθηναϊκός δεν έχει καλή μπασκετική ομάδα. Θα πέσει το ταβάνι να μας πλακώσει.
2: Και πολλά. Και... καλά,
1: τελικό, πάω τελικό Ιάκ, βεβαίως.
2: Βεβαίως. Τα τελευταία χρόνια πολλά, ε.
1: Και στο ποδόσφαιρο.
2: Τα τελευταία 20 χρόνια πολλά μαζεμένα.
1: Πάρα πολλά. Νομίζω ότι από το 2000. Ο Μπαρτζόκας νομίζω το πήρε το 2000 κιόλα.
17: Το 13.
1: Το 13. Ο Ιτούδης το είχε πάρει. Ο Ιτούδης πότε, Χρήστο?
17: Ο Ιτούδης με τσεκά.
1: Με τσεκά.
17: Βοηθός.
1: Ναι, βοηθός δεν έχει να λέει. Βοηθός. Για
2: λεπτομέρειες, ξέρετε πολύ.
1: Πού να το ξέρω, να πάρουμε τον κύριο Περπερίδη που τον είχαμε καλεσμένο σήμερα.
2: Μπράβο, μπράβο.
1: Μπράβο, βέβαια να τον πάρουμε. Και τέλος πάντων θέλω να πω ότι λένε τώρα να χαίρεσαι για ελληνική ομάδα. Ναι, ρε φίλε, εγώ χαίρομαι για ελληνική ομάδα. Γιατί μπράβο. Ακούω, έχω δει καλά αυτές τις γιαγιάδες στο TikTok, τις έχετε γογγίξει, τις έχετε αλλαλάξει. Οι γυναίκες, είδα μία. Πολύ, πολύ γιαγιά, τύπου 89. Και κρατήγε το κασκόλ της Ρεάλ και έλεγε: «Η λευκή βασίλισσα δεν σε κατατροπώσει».
2: Κάτσε, συγγνώμη.
1: Και λέει: «Καλά, το είπα. Αγάπη
2: πάντως,
1: δεν τρέπεστε λίγο, κατοίκια».
2: Είδα και πολλές γιαγιάδες που σε ένα μεριζινάδικο, σε ένα βίντεο viral που είναι στον δρόμο και κάνουν.
1: Πολύ γιαγιά.
2: Το ζούνε. Το ζούνε.
1: Το ζούνε.
2: Και πολλές πλατείες γεμίζανε χθες. Βλέπω, έβλεπα το βράδυ στο Μέγκα σε όλες τις επαρχιακές πόλεις. Μπράβο, όχι, αυτό είναι
1: καλά.
2: Πολύ.
1: Πάτρα Καλαμάτα, να πούμε ότι είναι. Εντάξει, είναι κόκκινες πλατείες. Αυτό που λέμε κόκκινες πλατείες. Δηλαδή και η Καλαμάτα έχει πολύ δυνατό τέτοιο του Ολυμπιακού και η Πάτρα πολύ Ολυμπιακό. Κορυδαλός, εντάξει, τι να πούμε τώρα. Από εδώ και κάτω είναι όλα κόκκινα.
2: Καλά, και στον Πειραιά πολύ κόσμο, παιδιά. Εντάξει, έχει χιλιάδες ανθρώπους πρέπει να είχε.
1: Πάρα πολύ κόσμο. Ωραίο. Εμένα μ' άρεσε γιατί συντονίστηκε ο κόσμος έτσι. Ήταν γιορτάρικο, ρε παιδί μου.
2: Είμαστε φαβοροί.
1: Πασαρίες δεν είχε.
2: Είμαστε φαβοροί. Ολυμπιακός, ήταν φαβοροί.
1: Κοίτα, εμείς πήγαμε λίγο στην αρχή σαν τον Ακύλα. Παραπήγαμε φαβοροί. Αχ, και τα έλεγα. Λέω, θα ζήσω του Ακύλα τα χαΐρια, λέω τώρα.
2: Ολυμπιακός ή ελληνικές ομάδες.
1: Ολυμπιακός. Όχι, ο Παναθηναϊκός δεν είχε περάσει. Παρότι διοργάνωνε ο Παναθηναϊκός το Final Four. Δηλαδή, ο Παναθηναϊκός έπαιρνε το Final Four στην Ελλάδα. Είπε, θα το διοργανώσω εγώ στην έδρα μου, στο ΆΚΑ.
2: Α, και γιατί πήγε ο Ολυμπιακός στο ΆΚΑ τότε?
1: Γιατί είναι στη διοργάνωση μέσα του Final Four. Ήταν 4 ομάδες. Ο Ολυμπιακός, η Βαλένθια, η Ρεάλ Μαδρίτης και η Φενέρμπαχτσε. Φενέρμπαχτσε, Βαλένθια φύγανε νωρίς και έμεινε ο Ολυμπιακός με τη Ρεάλ που κοντέψαμε
2: Ναι, αλλά αν έκανε ο Ολυμπιακός, θα παίζανε πάλι στο ΆΚΑ οι δύο ξένες ομάδες.
1: Όχι. Ναι, ναι, ναι, ναι, βέβαια, βέβαια, βέβαια.
2: Ότι θα μάθω και θα το θυμάμαι εγώ.
1: Δεν έχει
2: να λέει. Πότε είναι πάλι το επόμενο?
17: Του χρόνου.
2: Α, κάθε χρόνο.
1: Κάθε χρόνο. Κάθε χρόνο.
2: Νομίζω ότι είναι κάθε τέσσερα, ξέρω εγώ.
1: Πολύ πλάκα και στις περιοχές μας, εκεί τις αγαπημένες, τα Παγκράτια και αυτά που έβγαινες έξω και νόμιζες ότι είσαι στη Βαρκελόνη, στην αυτό, στη Μαδρίτη, μόνο ξένοι. Το Κολονάκι είχε τους Φενέρμπαχτσε.
2: Ναι, αυτό που
1: το Παγκράτη στη... είχε την Ισπανία.
2: Ναι, ναι, ναι, οκ. Okay. Καλά, αυτοί φύγανε, φαντάζομαι. Η Φενέρμπαχτσε έφυγε.
1: Ναι, ναι, όταν... πουλήσαν τα εισιτήριά του σε οπαδούς του Ολυμπιακού και φύγανε.
2: Α, αγοράζει εισιτήριο και για τον τελικό, χωρίς να έχει γίνει ο τελικό, χωρίς να έχει βγει ποιες ομάδες
1: ναι,
2: είναι.
1: Ναι, βέβαια.
2: Αγοράζει εισιτήριο δηλαδή στην περίπτωση που είναι η ομάδα σου.
1: Ναι, και μετά το πουλάς. Εντάξει, πας με τη λογική ότι η ομάδα θα είναι. Και τώρα όταν λέμε αγοράζεις, ξέρεις τώρα τι τιμές χάρη.
2: Και τι λέει το εισιτήριο πάνω, τελικός.
17: Το εισιτήριο για το Final Four. Βλέπεις όλα τα μάτς.
1: Βλέπεις όλα τα μάτς.
2: Άρα μένα πας σε όλα.
1: Ναι, βέβαια. Να πούμε ότι το εισιτήριο αυτό είναι... έχει κόστος.
2: Για το σουκού αυτό δηλαδή.
1: Ναι, τώρα κόστος λέω 2.000.
2: Το εισιτήριο κάνει 2.000.
1: Τι νόμιζες?
2: Αλήθεια?
1: Όχι, γιατί το κατάλαβα ότι δεν κατάλαβε το κόστος.
2: το επίσημο ρωτάω. 2.000.
1: Το επίσημο όχι, αλλά εντάξει. Εγώ άκουσα άνθρωπο, ας πούμε, χτες.
2: Δηλαδή, όλη αυτή η Φουρέιρα που είχε δώσει 2.000 για να πάει. Στο...
1: Όχι, η Φουρέιρα πρέπει να ήταν καλεσμένη. Ήταν στα VIP. Γιατί είχε και κάποιους καλεσμένους. Αλλά θέλω να πω ότι υπήρχαν άνθρωποι, ξέρω άνθρωπο, τον ξέρετε κι εσείς, θα σας πω και μετά το off the record το όνομα.
2: Ναι.
1: Σε 4.000.
2: Για το δικό του εισιτήριο.
1: Βεβαίως. Για δύο αγώνες. Για να δει.
2: Γιατί το πήρε Ολυμπιακός το
1: Φενέρ και για να δει μετά Ολυμπιακός Ρεάλ.
2: Γιατί δεν πήρε το επίσημο.
1: Δεν πρόλαβε.
2: Είναι λίγα.
1: Είναι λίγα. Οπότε μετά με το που φεύγουν οι άλλοι και οι άλλοι θέλουν να ρεφάρουν, σου λέει κάτσε να παγοράσουμε από τους άλλους. Και γίνεται όλο αυτό το τρολομπούκι τέλος πάντων.
2: Ωραία, μπει να.
1: Ωραία, δεν θα πει τίποτα. Ωραία, δεν θα πει τίποτα.
2: Μήπως αγοράζεις εισιτήρια, αυτό κάνω για νέα.
1: Καλέ, εγώ αν που έλεγα τον Μετάλλικα. Εγώ το είχα αγοράσει 97 ευρώ. Φαντάζεσαι που το ψάχναν τελευταία στιγμή και φωνάζανε.
2: Τι λες ρε παιδί μου, μπράβο, μπράβο, μπράβο.
1: Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Ωραία, γι' αυτό το είδαμε όλοι από το. Όσοι το είδαμε από το σπίτι, άλλοι τα ακούγαμε από το ραδιόφωνο. Πάντως γενικά ήταν αυτά τα μάτς που σε στέλνουν μέχρι τελική πτώσεως. Δεν ήταν ας πούμε ότι πήρε διαφορά ο Ολυμπιακός. Μάλιστα κάποια στιγμή ήταν διψήφια η διαφορά υπέρ της Ρεάλ. Άστο.
2: Ναι, κάποια στιγμή εγώ που ήμουνα στο αυτοκίνητο και έτσι μου πέταξε στο κινητό, χάναμε. Στο πρώτο μισάωράκι κάπου,
1: ναι. Έγινε χαμός. Ωραία, παιδιά, αυτά να γίνονται. Ωραία πράγματα είναι, ξυπνάει η πόλη. Είτε ήταν ελληνική ομάδα είναι. Δεν το λέω εμείς μακριά από εμάς εδώ πέρα, την ξέρετε την εκπομπή, δεν είμαστε και τόσο πατριωτό. Αλλά ότι είναι μια ελληνική ομάδα και το ελληνικό μπάσκετ πάει τόσο καλά, καλό είναι.
2: Πάρα πολύ ωραίο.
1: Πολύ ωραίο.
2: Έχεις δίκιο.
1: Το ξεκινάμε.
2: Αμέ.
1: Δώσ' το.

0: Λοιπόν, κυρίες μου και κύριοι, αγόρια και κορίτσια, είμαστε εδώ και είμαστε σε μία έτσι κατάσταση, θα έλεγα, δύσκολη. Δεν μπορώ να πω ότι αυτό το Σαββατοκύριακο ήταν να κόβεις και τούρτες. Δεν ξέρω πώς ήταν το δικό σου, Χάρη μου.
1: Κοίτα, εγώ ήμουνα έτσι κι αλλιώς εργαζόμουν το Σαββατοκύριακο αυτό, όλο το Σαββατοκύριακο, οπότε δεν το βίωσα έτσι πολύ αραχτά. Το βίωσα με εργασία, αλλά ήταν ωραία η Έγινα, παιδιά. Είχε και καλό καιρό χθες και έκανα και το πρώτο μου μπάνιο στην θάλασσα, σε θάλασσα η οποία δεν ήταν πάρα πολύ κρύα τελικά σε σχέση με αυτό.
0: Ήθελα
1: που
0: να
1: φοβόμουν.
0: Σε ρωτήσω, βρε παιδάκι.
1: Ήτανε κανονικά. Μήπως τελικά μας τρομάζουν, αν είναι Μάης. Παιδιά, ήτανε. Κρύωσα, αλλά όπως κρυώνω και τον Ιούνιο. Ήταν μια κανονική θάλασσα. Και όταν βγήκα από τη θάλασσα που είχε και συννεφιά, δεν κρύωνα πολύ. Δηλαδή ήταν κανονικά, ήταν κανονική θάλασσα.
0: Εγώ όταν σε είδα μέσα στο νερό, επειδή μας ξέρω και τους δύο.
1: Όχι, ότι... ειδικά εκεί που πήγα και με το Σωσίβιο που έκανα θαλάσσιο σκι.
0: Δεν καταλάβαινες κρύο καθόλου.
1: Νορμάλ.
0: Καταρχάς πες μου ότι στην Έγινα.
1: Έκανα και φουτιά, πήγα για παραλία, κανονικό.
0: Μπράβο, πήρες χρώμα.
1: Μπορεί να πήρα λίγο.
0: Όχι, ναι. Εξαρπάξει λίγο.
1: Ξαπλωστράκι κανονικό και ήμουνα παιδιά. Κρύωσα, δεν λέω ήταν ζεστή. Αλλά όπως πας σε μια κρύα θάλασσα το καλοκαίρι και λες παπά.
0: Δεν τουρτούρισες.
1: Όχι, και όταν βγήκα δεν τουρτούρισα καθόλου.
0: Τα βασικότερα θέλω να μου πεις στην Έγινα. Θαλασσινά έφαγες.
1: Έφαγα, θα σου πω, επειδή κάναμε κάποια γυρίσματα, έφαγα σε μια πάρα πολύ ωραία ταβέρνα, παιδιά, που είμαι πολύ χαρούμενος που γνώρισα τους ανθρώπους. Σκεφτείτε ότι εγώ δεν τρώω ψάρι, αλλά έχω γίνει πολύ πιο εγώ ανοιχτός στο φαγητό μεγαλώνοντας και έφαγα πεσκανδρίτσα, σούπα με κολοκύθι και πατάτα και ήτανε, παιδιά, πιο ωραίο και υποκρέας εγώ που δεν τρώω ψάρι. Ήταν πεντανόστιμο και έφαγα μετά, όπου το μαγειρέψαμε οι ίδιοι, καλαμάρι με φιστίκι, ντάκο με φιστίκι, πατάτες με φιστίκι και μετά τρία γλυκά με φιστίκι. Γιατί ήμασταν στην Έγινα.
0: Να πω κάτι, ναι. Το καλαμάρι με φιστίκι,
1: το αλμυρό,
0: πες.
1: Τούμπανο, τι με πέστο φιστικιού. Φάγαμε μακαρονάδα με πέστο φιστικιού. Έφαγα κιουνεφέ με πέστο φιστικιού. Έφαγα παγωτό με φιστίκι. Σουδάκια με φιστίκι. Γενικότερα άμα πάω μπάνιο
0: θα βγει μόνο φιστίκι.
1: Φιστίκο
0: σέτο.
1: Λάβα φιστικιού.
0: Λάβα φιστικιού, κυρίες και κύριοι. Α, πάντως
1: κάναμε παγωτό φιστίκι.
0: Γιατί στην Έγινα να πω ότι τώρα δεν λέω το όνομα του μαγαζιού. Έχει το ρότερο μαγαζί με θαλασσινά. Για μένα, ίσως τα δύο καλύτερα της Ελλάδας.
1: Δεν πήγα σε αυτό όμως. Πήγα σε ένα άλλο που το, δεν το ήξερα.
0: Στο πανό όμως το μερομήνι.
1: Ναι, ναι, ναι. Έχω πάει σε αυτό που πας να πεις. Πήγα.
0: Βέβαια και έχεις πάει.
1: Και φέτος που το λέγαμε. Αλλά και... ως πελάτης. Αλλά ναι. Τώρα, παιδιά, βρήκα ένα άλλο μαγαζί επίσης. Όχι στο κέντρο της Έγινας. Στην Πέρδικα. Όπου, παιδιά.
0: Φαγητάρα.
1: Μπορεί και καλύτερα.
0: Εντάξει, παιδιά, η Έγινα να
1: πολύ
0: πούμε.
1: Πολύ ωραία φαγητά. Δεν ήθελα να σταματήσω. Ήτανε και καλά παιδιά. Δηλαδή,
0: μπράβο.
1: Εκεί
0: μπράβο.
1: Τώρα είπα που εγώ δεν είμαι τόσο ότι θα πάω για το φαγητό κάπου. Θα πάω εκεί, θα πηγαίνω στο τάμα που έχω και θα πηγαίνω στην Πέρδικα.
0: Σε αυτό το μαγαζί.
1: Ναι.
0: Τόσο πολύ που σ' άρεσε.
1: Πολύ, πολύ,
0: λοιπόν,
1: αρέσει,
0: να ξέρετε
1: πολύ.
0: Ότι γενικότερα στην Έγινα το κάνουν πάρα πολύ. Και η φίλη, αγαπημένη μου φίλη καινούργιου, τα κάνει αυτά. Ναι. Την αγαπώ γι' αυτό. Γιατί περνάει απέναντι. Πάει ναι. Σε αυτό το μαγαζί που αγαπώ κι εγώ, ναι. Τρώει τα θαλασσινάκια και επιστρέφει.
1: Α.
0: Εγώ και η Κατερίνα το κάνουμε αυτό το πράγμα.
1: Α, ναι.
0: Δηλαδή, και να σας πω και κάτι, 35 λεπτά.
1: Είναι και ο Παρκούτσα από την Έγινα.
0: Έχει και σπίτι
1: πια.
0: Είναι και ο άντρας από εκεί.
1: Βέβαια.
0: Μην κοιτάτε, αυτή άμα του μπανιάσει, κάθεται, κοιμάται. Εγώ πού να πάω, πρέπει να μπω στο Δελφίνι πάλι.
1: Πού τα παιδιά, εύκολο είναι με το Δελφίνι.
0: 35 λεπτά κάτι.
1: Και με το αργό δηλαδή που πήγα είναι εύκολο. Βέβαια, χθες το γύρνα, τίγκα.
0: Τίγκα.
1: Σαν 15 Αύγουστο, τίγκα.
0: Πολύ κόσμο, παιδιά, και τώρα που θα φτιάχνει, μπράβο. Εδώ γύρω να κουνιέστε, να πηγαίνετε. Είναι και πιο οικονομικά.
1: Ούτε και το έλεγα και στο Χρήστο μας πριν, που είναι φανατικός με ροκάς και έχει το δικό του συγκρότημα. Πώς το λένε, κάτι. Είχα. Πώς το λέγανε, εκείνη την Μπουρδα. Ωρέλια. Αουρέλια, πώς το θυμάστε. Τριμωρέλια. Λοιπόν, και είχε πάει στο Iron Maiden ο Χρήστο.
0: Μπράβο, Χρήστο μου.
1: Δεν πήγε τελικά. Πήγες.
0: Όχι, εγώ έχω λοιπόν, πάει δύο φορές στο σοκοτή.
1: Παιδιά, επειδή έγινε ένα απέναντι. Σκάνε πάντα από τις συναυλίες ο κόσμος για να δει λίγο νησάκι και πέτυχε αναβολές παρέες με μπλουζάκια χθες Κυριακή Iron Maiden.
0: Έτσι, run to the hills. Καλά, μετά που θα δούμε κίνηση θα βάλω και ένα Maiden. Για να πω και δύο λόγια στο φίλο μου το Βασάλο που θέλω.

0: Δυσκόλεψε το πράγμα έξω, παιδιά. Σήμερα ήταν για δυνατά στομάχια οι δρόμοι της Αθήνας.
1: Και θα έχει και ζέστη πάλι αυτή την εβδομάδα, παιδιά. Μήπως τα πλύνουμε πια τα αυτοκίνητα, γιατί δεν ξέρω αν δείχνει βροχές πάλι αυτή την εβδομάδα. Πολύ δείχνει. Ενώ έλεγαν ότι το τριήμερο θα είναι βροχερό, τώρα η πρόγνωση δείχνει 29 βαθμούς Κελσίου.
0: Πέμπτη Παρασκευή, λέει, αν βρέξει.
1: Που μάλλον δεν θα πολύ βρέξει από ό,τι φαίνεται και θα χτυπήσει και τους 29 βαθμούς από Τετάρτη το θερμόμετρο.
0: Βεβαίως, και μετά λίγο θα ξαναπέσει. Εντάξει, αν το κρατάει στους 27-28, καλά είμαστε, πιστεύω.
1: Νομίζω πια πήγαμε Ιούνιο, είναι καλοκαιράκι, ας το καταλάβουμε τώρα το καλοκαίρι.
0: Γιατί του Σαββατοκυριακού δεν ήταν αυτό το.
1: Όχι, και στην Αίγινα έβρεχε πάρα πολύ το Σάββατο. Η αλήθεια βέβαια είναι ότι σήμερα χωρίς ζακέτα βγήκα το πρωί από το σπίτι 7 η ώρα,
0: ναι,
1: και με βερμούδα και δεν, ήταν η πρώτη μέρα που δεν κρύωσα καθόλου.
0: Ήταν καλά.
1: Πολύ. Οπότε
0: καλά.
1: Νομίζω ότι. Επίσης, πλέον έχω το πάπλωμα. Ακόμα το βράδυ το έβγαλα. Δηλαδή, νομίζω ότι πλέον τώρα μπήκαμε λίγο. Σαν να ζεσταθήκανε λίγο και τα σπιτάκια πια. Μπήκαμε λίγο στο καλοκαιράκι.
0: Μπήκαμε λίγο στο καλοκαιράκι. Νομίζω ότι, παιδιά, 25 Μαΐου να έχουμε ακόμα βαρύτε. Χρόνια είχαμε να το ζήσουμε. Δηλαδή, συνήθως ναι, εκεί στις 11 Μαΐου τα ήμασταν με τα σεντόνια στο σπίτι. Τώρα λίγο,
1: ναι,
0: σαν να το τράβηξε λίγο τώρα.
1: Το τράβηξε λίγο, ναι. Για να δούμε τώρα. Και πώς θα πάει, γιατί έχει τύχει και πρόπερση Ιούλιο να βρέχει όλη την ώρα.
0: Ωραία,
1: για να δούμε.
0: Για να βγούμε λίγο στο κουρμπέτι να δούμε καμιά κινησούλα.
1: Λοιπόν, παιδάκια, είχε κινησούλα και το πρωί και το μεσημερά και ακόμα κρατάει καλά στον Κηφισό. Το πρόβλημα είναι χαμηλά ανεβαίνοντας από το Μοσχάτο, σχεδόν από το ξεκίνημα του Κηφισού, και φτάνει η κίνηση μέχρι και το Περιστέρι. Η άνοδος έχει μπλοκάρει από πάρα πολύ νωρίς. Δυσκολίες και από το, και στο κατέβασμα στο ίδιο σημείο, αλλά είναι λίγο πιο χαλαρά. Δυσκολίες στη Συγκρού ανεβαίνοντας από το Νέο Κόσμο μέχρι και να βγείτε στην Καλλιρόης, στη Βασιλιάς Κωνσταντίνου, στη Βασιλής Σοφίας, κυρίως στις Καθόδους, και χαμηλά από το Ελληνικό στην Ποσειδόνος μέχρι και τη Λεωφόρο Αλίμου στην Άνοδο. Λίγο στην Αλίμου Κατεχάκη, κυρίως στον Βύρονα, κατεβαίνοντας προς Καρέα, κολλάει και η Κηφισίας, όχι κάπου πάρα πολύ, αλλά από το Χαλάνδρι μέχρι το Δαχτυλίδι η άνοδος, έτσι θα πάτε λίγο πιο αργά και με καθυστερήσει.
0: Δώσε! Τι έχει τις καθυστερησούλες του, τι είναι αυτό εκεί το κουτί, το βλέπω. Τι...
1: Αυτό το κουτί είναι, όχι, δεν είναι δικό μου. Αυτό ψάχνω να καταλάβω τι είναι, είναι καραμέλες.
2: Είναι κάτι σαν καραμέλες παραδοσιακό.
0: Σκοτσέζικο παραδοσιακό γλυκό.
1: Είναι πολύ γλυκό.
0: Κυκλοφορεί ανάμεσά μας αυτό τόση ώρα και δεν μας έχει έρθει το butterscotch που λέμε.
2: Είναι
0: butterscotch.
1: Είναι πολύ θερμίδα τώρα αυτό, δηλαδή.
0: Πάρα πολύ θερμίδα. Πίσω στο κουτί, όχι μόνο να τα μυρίσω. Μη φοβάσαι να σε μυρίσει, θέλει.
1: Το πάω με τη διατροφή αυτή τη χαλαρή που κάνω.
0: Μπράβο,
1: το
0: χάρη.
1: Πάω πολύ καλά. Αλλά παιδιά, χθες πήγαμε σε ένα ζαχαροπλαστείο βραβευμένο στην Αίγινα.
0: Δεν θα πας, είναι για τις ανάγκες του ρεπορτάζ.
1: Μου έβγαλε, παιδιά, 10 γλυκά. Το βραβευμένο παγωτό. Εσπρέσο μαρτίνι. Sorry για αυτό.
0: Εντάξει, είναι τύπος παγωτού.
1: Με φιστίκι.
0: Εντάξει, δεν γίνεται τώρα.
1: Κιουνεφέ φιστίκι. Soft cookie φιστικιού με παγωτό φιστίκι.
0: Και τι, τα δοκίμασες όλα, φαντάζομαι.
1: Μπακλαβά με πραλίνα φιστικιού.
0: Άρα. Δοκιμάστηκαν μπάρα ή τόστ.
1: Μου βγάζει
0: πάντα
1: το ζόρι και μετά είσαι ένα-ένα. Παγωτό κρέμα φιστίκι. Παγωτό παγωμένο, παγωτομηχανής φιστίκι.
0: Από καθένα πήρες μια κουταλιά.
1: Μια μεγάλη κουταλιά.
0: Μια μεγάλη κουταλιά.
1: Θα σας πω, μια κουταλιά από το καθένα.
0: Και πού εστίασες?
1: Το κιουνεφέ και λίγο αλμυρό, σαν να έχει και λίγο έτσι. Άστο. Αλλά μετά, επειδή είχα μια ατυχία, θα σας πω, στην Αίγινα, σοβαρή, που την ξεπέρασα και είχα χτυπήσει κιόλας εκεί.
0: Με τα σκι.
1: Κοπάνισα. Και μετά είχα και μια ατυχία, γιατί έχασα την τσάντα μου. Με τα πράγματα μου, αλλά τη βρήκα.
0: Μισό λεπτό, θα κάνουμε μισό. Spoiler, όχι. Μισό λεπτό. Σε λίγο μείνετε συντονισμένοι. Η ατυχία του Χάρη στην Αίγινα. Πάλι λίγο Maiden που θέλω να πω.
3: Το τραγούδι του πυγμένου. Καλή στην άκρη, μαντάμ. Παλιά τραπέζα, παλιές μπανιάρες.
0: Η Maiden γεροπιασμένη. Κωνσταντίνο μου, σου φάνηκαν παππούδια η Maiden? Έχεις δει πολλούς να χοροπηδάνε έτσι σαν τους Maiden σε αυτήν την ηλικία, Κωνσταντίνε μου?
1: Που ο Χρήστος μας που πήγε έλεγε κιόλας πριν ότι κοπανιότουσαν οι άνθρωποι. Λέει ότι κάτι πόδια ανοιχτά και κάτι τέτοια.
0: Ο άνθρωπος είναι ένα θαύμα της φύσης. Δηλαδή αυτά που κάνει ο Μπρους Ντίκινσον και η φωνητικά το πως είναι.
1: Ο
0: είναι πιλότος.
1: Στα 70 δεν θα τα κάνει αυτά, φαντάζομαι. Θα μπορεί

0: Μην τα βασάλο μου, θα είσαι εσύ, θα είσαι ο γεροπιασμένος βασάλο μου.
1: Γιατί πήγε ο βασάλος αυτό, δεν ξέρει τίποτα.
0: You take my life, but I'll take yours too. You find your musket, but I'll run you through. So when you're waiting for the next attack. Συγγνώμη κιόλας, παιδιά. Εγώ πήγα και τους είδα πρόπερση που είχαν έρθει. Πρόπερση ήταν και ζέστη, κάψωνας. Εκεί νομίζω, πριν 3 χρόνια. Ήταν και, μπορεί να ήταν και κορώνα, παιδιά. Όχι, δεν ήταν κορώνα. Μπορεί να ήταν στα τελειώματα κλπ. Ναι, τότε ναι, που ναι. Ξεκινούσε να και μπορούσαμε να έχουμε πάλι συγκροτησμό. Του έχω δει 2 φορές. Έχω δει και πιο παλιά, γιατί είμαι και 50 χρόνο μουλάρα. Πραγματικά οι άνθρωποι είναι αυτό που λέμε, ρε παιδί μου, living legends. Οι άνθρωποι είναι μύθοι. Μύθοι. Οι Maiden και ένα συγκρότημα που στο ελληνικό κοινό δεν είναι απλά αγαπητό. Είναι όπως και η Metallica.
1: Αυτοί που πήγανε Metallica, πήγανε και Iron Maiden.
0: Ναι.
1: Είναι λίγο ότι και καλά είμαστε πιο σκληροί εμείς και άλλοι.
0: Όχι, όχι, όχι, όχι. Απλά είναι 2 διαφορετικές σχολές. Γιατί αυτοί είναι Βρετανοί εδώ. Η Metallica είναι Αμερικανή.
1: Α,
0: οπότε είναι ένα ήχο.
1: Πώς το λένε, πιο death metal, όχι death metal.
0: Πιο, θα το έλεγα epic metal. Epic metal, επικό metal. Δηλαδή, Alexander the Great, the Flight of Icarus, έχουν τέτοια αυτοί οι άνθρωποι. Ναι. Έχουν έτσι.
1: Καλά, και εγώ πήγα Metallica, όπως ξέρω, αλλά δεν κορόιδεψα. Ο Βασάλος απλά πήγε και δεν του άρεσε. Ναι. Δεν κατάλαβα.
0: Όχι, του άρεσε, λέει, ήταν κάτι παππούδια. Τα παππούδια, είδες. Ότι έκανε flick flack ο Bruce Dickinson σκηνή και τραγούδα για το Wasted Years. Δεν το είδες, Κωνσταντίνο?
1: Δεν τα ξέρε.
0: Δεν τα ξέρε. Ναι. Αφού δεν τα ξέρετε, γιατί πάτε, ρε παιδί μου. Στην Dua Lipa που πας μια χαρά. Τι τους ήθελε στους Maiden, ρε Βασάλο?
1: Τον καλέσανε, φαντάζομαι.
0: Τον καλέσανε, το... μάλλον. Ναι. Τον καλέσανε. Γιατί πραγματικά. Πάντως πάνω από 50.000 άτομα στους Maiden. Και δεν είναι ένα συγκρότημα. Ας πούμε, οι Metallica είχαν και 10 χρόνια να έρθουν. Οι Maiden έρχονται πολύ συχνά. Δεν νομίζω ότι. Εντάξει, με αυτή τη σύσταση θα τους ξαναπετύχουμε. Οι άνθρωποι είναι απίθανοι.
1: Εκατομμυριούχοι και οι Maiden, που λέγαμε για τους Metallica ότι είναι εκατομμυριούχοι, φαντάζομαι.
0: Βεβαίως και εκατομμυριούχοι. Βεβαίως και εκατομμυριούχοι.
1: Δηλαδή οι Maiden μένουν σε βίλες.
0: Φυσικά.
1: Σε παλάτια.
0: Φυσικά.
1: Με τα χρυσά τους και μετά.
0: Φυσικά.
1: Αυτή τι αυτοκίνητα παίρνουν, δηλαδή με νοιάζει.
0: Κοίτα, έχουν μια αισθητικά. Κοίτα, ας πούμε, ο τραγουδιστής των Metallica. Από φιλοσοφία μένει σε μία φάρμα. Αυτά δηλαδή είναι πιο αποτραβηγμένος και τα λοιπά, ναι. Όπως είναι και ο αγαπημένος Λένι Κράβιτς, που έχει τη φάρμα και διασώζει ζώα και τέτοια. Τον Μπρους Ντίκινσον τον έχω για πιο χλίδα. Είναι και πιλότος. Είναι και πιλότος, πετάει αεροπλάνα.
1: Ναι, αυτός είναι χλίδα στον Maiden.
0: Οι Βρετανοί είναι αλλιώς. Όπως και να το κάνουμε, αν τώρα τους μαθαίνετε. Και πόσο χαίρομαι που είδα και νέο κόσμο. Μιλάμε για ένα μοναδικό συγκρότημα. Και δεν είναι ο πρώτος τραγουδιστής ο Ντίκινσον, γιατί εμένα μου αρέσει και η φάση που ήταν ο Πολ Ντιάνο. Μιλάμε για τη συγκροτηματάρα των 80 θαλασσών και 50 ήπειρων.
1: Τι ωραία.
0: Βασάλο μου. Βασάλο μου.

εικόνα μου. Μία ώρα χωρίς διαφημίσεις. Με την περισσότερη μουσική, τις επιτυχίες του σήμερα και τα δικά σου αγαπημένα. 104,6 My Radio.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

0: Σας παρακαλώ πολύ με τις ηλικίες, γιατί εδώ στα voiceover μου έχετε μαυρίσει την ψυχούλα, τέλος πάντων.
1: Ναι, είδες, ξεχνάμε τις ηλικίες καμιά φορά. Δηλαδή, τι εννοώ, αν έχεις γνωριστεί με κάποιον στα 30 και άλλος είναι, ξέρω εγώ, 28, μετά. Αν είσαι 38, δεν θυμάσαι πόσο είναι ο άλλος.
0: Ακριβώς. Ακριβώς. Ξεχνιέσαι, μένεις στα παλιά.
1: Το μακρύς και το κοντό σου, λέει ο ένας.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Ο ένας με ένα με κάνει 25, ο άλλος με κάνει 45, ο άλλος με κάνει 31.
0: Καλά, δηλαδή, και εμένα να δεις.
1: Είναι και η κλίμακα και τεράστια.
0: Και τα φρέσκα μου, να πάω να μπετώσω.
1: Εντάξει, όμως δεν είναι. Είμαστε μικροδείγμα, γιατί είμαστε βιολογικά. Αυτή
0: είμαστε η βιολογική μας ηλικία δεν συμβαδίζει με την εσωτερική μας, κυρίες και κύριοι.
1: Πάντως η αλήθεια είναι, παιδιά, ότι τώρα είναι τα χρόνια τα δύσκολα. Δηλαδή, βλέπω κάτι φωτογραφίες μου 3 χρόνια πριν και τώρα λέω, απ' εκεί έβλεπα λιγινιώτη. Κατάλαβε.
0: Φεύγει αυτή η φρεσκάδα.
1: Είναι τώρα στα 40, εκεί μάλλον είναι και αυτό που φοράω τα ίδια ρούχα με παλιά, αλλά δεν είναι το ίδιο.
0: Ακριβώς.
1: Δεν είναι η ίδια εφαρμογή.
0: Η φρεσκάδα.
1: Δηλαδή δεν είναι τόσο φαρδιά, μεγαλώνει το σώμα.
0: Ναι. Εντάξει, έλα, ας πάει και το παλιά.
1: Καλέ, δεν βλέπεις τι γίνεται τώρα, μια χαρά να είμαστε καλά.
0: Άσε με να είμαστε καλά, αυτό ακριβώς. Λοιπόν, τώρα που λέμε για αντιγύρανση και γενικότερα για το πώς διατηρούμαστε έτσι κάπως λίγο πιο φρέσκοι, τελευταία ακούω πολύ το μπακουκιόλ, κυρίες και κύριοι μου, και τώρα καταλαβαίνω γιατί. Είναι η δερμοκαλλυντική σειρά μπακουκιόλ που προφέρεται έτσι. Μπακουκιόλ, για να το ξέρετε, Age Active της The Skin Pharmacist, νεωρό και κρέμα, και βοηθά να μειωθούν ορατά οι ρητίδες ήδη από τον πρώτο μήνα, ενώ ταυτόχρονα ενυδατώνει και βελτιώνει την όψη των κοιλίδων. Έχει αποτελεσματικότητα συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή, αλλά είναι πολύ πιο ήπια για την επιδερμίδα. Και το καλύτερο, μπορεί να τη χρησιμοποιήσεις καθημερινά, πρωί και βράδυ, όλο το χρόνο.
2: Περισσότερη μουσική. Ροσπα!

0: 104,6 My Radio. Παίζει τα δικά σου.
1: Δες τα αποτελέσματα της ρετινόλης χωρίς περιορισμούς και το καλοκαίρι. Τώρα τα έχεις. Η The Skin Pharmacist από την Intermed παρουσιάζει τη σειρά Age Active με μπακουτσιόλ, με ορό και κρέμα προσώπου. Για ορατή μείωση ρητίδων ήδη από τον πρώτο μήνα, ενίσχυση της ενυδάτωσης και βελτίωση της όψης των κοιλίδων. Με κλινικά αποδεδειγμένη αντιρρητηδική δράση, συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή και υψηλή ανεκτικότητα για όλους τους τύπους δέρματος. Σειρά Age Active με μπακουτσιόλ από τη The Skin Pharmacist. Νέα εποχή στην αντιγύρανση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
2: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
3: Like VMA, nowhere. Πάρε τώρα το εισιτήριό σου στο mad.gr. Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ. Έρχονται.
4: Με την υποστήριξη του 104,6 My Radio.
5: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα, σε πάει ψηλά, ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού, Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0, με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Οι αλλαγές των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να αναβαθμίσετε το σπίτι σας. Στη USK μπορείτε να εμπνευστείτε για να ανανεώσετε το σπίτι σας με φανταστικές προσφορές. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα USK ή την USK.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. USK,
7: Scandinavian Sleeping and Living.
8: Το θρυλικό Eco Rally Acropolis επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην ETO Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Acropolis.
9: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Eres, Melissa Audabash, Hansa G, Sifoli, MC Toos and Bart, Vilbrequin, Oliver Brown, Fresco Bull Carioca και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.

0: κύριοι, καλησπέρα. Η δεύτερη ώρα στη Ζαρίφη στο Πανηγύρι αρχινάει.
1: Κάντε λίγο φασαρία, ρε παιδιά, να ξυπνήσετε και... Η αλήθεια είναι, κυρίες και κύριοι μου, εγώ θα το πω τώρα όπως είναι τα πράγματα, δεν μα λες και ξεκούραστος από το Σαββατοκυριακό. Εγώ πήγα να δω το πρικό που εσύ μπει σε διαδικασία χτισουάζ.
2: Ναι.
1: Γίνεται εκεί αυτά, παιδιά. Ό,τι χειρότερο, το χειρότερό μου αυτό, ε. Που σου λέω, μάστορας, αυτό γίνεται εκεί. Εσύ κάνεις ότι συμφωνείς και δεν καταλαβαίνεις. Ναι.
2: Και είχα αυτή την κουβέντα τώρα και εγώ στην Αίγυπτο, που ήμουν, που μιλούσα με κάποιους ανθρώπους εκεί, που λέγανε ότι αν μπλέξει με μάστορα, που δεν έχω μπλέξει πολύ στη ζωή μου, θα μπλέξω κάποια στιγμή. Είναι πολύ κακή εμπειρία ο μάστορας.
1: Άστο.
2: Μακάρι να είχαμε τα λεφτά να λέμε πάρτε το σε μια. Θα μου πεις, όχι, πρέπει να ζήσει και ο μάστορας, αλλά. Ρε παιδί μου, ότι είναι κάτι εταιρείες που τους λες πάρε τόσα παραπάνω λεφτά, αρκετά παραπάνω, αλλά μία που μπήκανε, μία που λείπεις, μία που μπαίνεις και το βλέπεις έτοιμο.
1: Έτσι, μπράβο, και παίρνεις το κλειδί και λες εδώ είμαι.
2: Αυτό το μάστορας πρέπει να είναι, δηλαδή τσακωνόντουσαν, θυμάμαι, μου και τώρα ένας κύριος προχθές, για τις μπρίζες. Που
1: δεν του είχε
2: πει, οι μπρίζες θα είναι εδώ, έμπαινε την άλλη μέρα, οι μπρίζες ήταν ψηλά. Μα σου είπα εδώ, μα δεν γινόταν εκεί. Ή που του είχε βάλει μπρίζα στην ντουζιέρα.
1: Μπράβο, να τον κάνει κοτόπουλο, ψητό. Ωραίος ο μάστορας. Κάτι δεν τον χώνευε ο μάστορας από ό,τι καταλαβαίνω.
2: Μάλλον, αλλά είναι τώρα οι μάστορες.
1: Άσε που, παιδιά, τα φιλιά μας στην πολύ αγαπητή κοινότητα μαστόρων, ναι, όλων των μαστόρων, αλλά ας πούμε υδραυλικοί ηλεκτρολόγοι, εμένα με πιάνει σύγκριο όταν ακούω. Σύγκριο, γιατί ξέρεις ότι δεν ξεμπερδεύεις εύκολα.
2: Και δεν ξέρεις και τι σου λένε, δηλαδή.
1: Μας τα έχει κάνει μούτι και ο Τραμπ. Με τον πόλεμο έχουν ανέβει, γιατί έχουν ανέβει όλα, ξέρεις, το κομμάτι του χτισήματος γενικότερα.
2: Έχει ανέβει υδραυλικό στην Ελλάδα από το Τραμπ.
1: Βεβαίως, γιατί όλο το να φτιάξεις ένα σπίτι,
2: ναι,
1: και ανακαίνεις τα πάντα, έχουν ανέβει όλα, γιατί είναι όλα παράγωγα πετρελαίου.
2: Α, τα πλακάκια αυτά.
1: Όλα με κάποιο τρόπο συνδέονται με το πετρελαίο.
2: Α, τι λες.
1: Βεβαίως. Και έχουν φτάσει στο
2: κάτω
1: ταβάνι.
2: Κάτω ξύλινο το σπίτι.
1: Μην το κάνω χάρτινο στο τέλος. Πες ήταν τρία γουρουνάκια. Φού και έρθει ο λύκος το φυσήξει. Μην το κάνω μετά με τούβλο. Φού έρθει ο λύκος και το γκρεμίσει. Γιατί έτσι όπως το βλέπω δεν είναι... Σου λέει αυτό, έχει πάρει πάνω η τιμή.
2: Γιατί γίνεται στο τέλος, πλάκα πλάκα, δεν θυμάμαι. Ενώ τα ρίχνουν τα τρία σπίτια.
1: Τα τρώει.
2: Όχι καλέ, happy end.
1: Συγγνώμη, happy, έχει. Δεν ξέρω, συγγνώμη.
2: Θα πούνε στα παιδάκια, και στο τέλος τα άφαγε και.
1: Παιδιά, αν σας πω ότι υπάρχει ολόκληρο τέτοιο, θα πρέπει να μπεις να το δεις αυτό. Ότι όλα τα παραμύθια αυτά είναι dark. Δηλαδή.
2: Ναι.
1: Πολύ dark. Ας πούμε, στα Αυτοπούτα, που είναι από τα πιο εκνευριστικά μου παραμύθια. Ναι. Η άλλη που κάνει δουλειές και έρχεται ο πρίγκιπες και τη σώζει.
2: Ναι, έχουν μηνύματα τότε παλιά που είναι, περνάνε αυτή τη δυστυχώς την εικόνα.
1: Ότι η γυναίκα περιμένει πάντα έναν άντρα να τη σώσει. Γι' αυτό έχουμε μεγαλώσει όλες με τη τέτοια του πρίγκιπα. Κάτσε, περίμενε στον πρίγκιπα. Θα έρθει και θα του πλύνει στάλογο. Αυτό λέω εγώ.
2: Που η αλήθεια είναι τώρα, χωρίς να είμαστε σκληροί άνθρωποι και κακιασμένοι. Εγώ έχω περιπτώσεις φιλενάδων που αν κάπως δεν σου έχει τα φέρει καλά η ζωή, στις δουλειές, στα πράγματα. Καταλαβαίνεις ότι κατά βάθος λένε εντάξει, μωρέ, μπορεί να βοηθηθώ και από αλλού. Αλλά αυτό πια είναι που σου έχει μείνει επειδή στο πήγε γεια σου.
1: Ακριβώς.
2: Δεν ισχύει. Ναι.
1: Πάντως να ξέρετε, άμα το ψάξετε, να δείτε ότι τα παραμύθια είναι όλα σπλάτερ. Από στακτοπούτες μέχρι χιονάτες μέχρι οτιδήποτε.
2: Τα τρία γουρνάκια όμως τι είναι, αυτή.
1: Ξέρω,
2: έφαγε
1: μετά.
3: Πέτρες
2: του είχαν βάλει. Στο μάχη του βάλανε. Α, έφαγε πέτρες. Πώς τις έφαγε τις πέτρες? Το έχω δει λοιπόν τελευταία
1: παιδιά,
2: animation.
1: Ειλικρινά, τι ακούγαμε μικρά παιδιά, γι' αυτό έχουμε βγει όλοι μουρλά.
2: Λοιπόν, θυμάμαι τώρα να βλέπω ένα animation που στο τέλος έφαγε τις πέτρες.
1: Ναι.
2: Και βαριστοχημάχιασε και δεν μπορούσε να τους κάνει κακό. Θα το βρούμε μετά.
1: Α, του δώσανε και έφαγε πέτρες.
2: Ναι, αλλά τους είχε ρίξει τρία σπίτια.
1: Και αυτός δεν ήταν λύκος, ήταν ο Εγκέλαδος. Πώς σε λένε, Εγκέλαδο.
2: Λοιπόν, σε λίγο να το δούμε λίγο αυτό.
1: Παρακαλώ.
2: Τρία γουρνάκια.

0: τα παραμύθια. Η σκληρή αλήθεια, πώς λέει ο Άρης Δημοκίδης, η σκληρή αλήθεια και τα παραμύθια.
1: Τι ωραία όμως αυτό τώρα πιάσαμε κουβέντα για το παιδικό παραμύθι, τα τρία γουρουνάκια. Γενικά ρε παιδιά, πώς τελειώνουν τα πιο πολλά παραμύθια, δεν θυμάμαι.
0: Κοίτα.
1: Δηλαδή το κοινοσκουπίτσα πώς τελειώνει, τον διώχνει το λύκο και πάει στη γιαγιά της.
0: Κάτι κακό, ο λύκος γενικά το βρίσκει κακό στα παραμύθια.
1: Καλέ, με χαρά τελειώνουν, δεν τελειώνουν με κακό.
2: Την έβδομη έσφαξε το λύκο.
1: Όχι, δεν έσφαξε το λύκο. Α, έχουν όντως σφαξίδια.
0: Καλέ, τι πιάνουμε τους βίους Αγίους. Εδώ έχει σφαξίδι.
1: Ναι. Ο Χρήστος έχει πάρει και βλέπει τα τρία γουρουνάκια.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, λέει εδώ. Η ιστορία με τα τρία γουρουνάκια τελειώνει όταν ο Λύκος προσπαθεί να μπει και στο τρίτο σπίτι που είναι το γερό σπίτι από τα Τούβλα.
0: Μπράβο.
1: Τώρα μου λέει το ChatGPT. Αφού δεν καταφέρει να το κρεμίσει φυσώντας, ανεβαίνει στη σκηνή και προσπαθεί να μπει από την καμινάδα. Α, κοντά σε το πω, έβλεπες Χρήστο.
0: Μάλιστα.
1: Το τρίτο γουρουνάκι όμως έχει βάλει ένα καζάνι με βραστό νερό και ο Λύκος πέφτει μέσα και καίγεται. Αλλά τρέπει τη εφηγή, δεν το βλέπεις να πεθαίνει. Αλλά στα παλιά τα χρόνια λέγανε ότι πεθαίνει. Έτσι τα τρία γουρουνάκια σώζονται και μαθαίνουν ότι η δουλειά. Α, το μήνυμα λοιπόν αυτό για τα παιδάκια είναι ότι η δουλειά, η προνοητικότητα και η επιμονή μας προστατεύουν.
0: Η δουλειά, η προνοητικότητα και η επιμονή σε κάνει να σκοτώσει ένα λύκο.
1: Το πρώτο το σπίτι ήταν από άχυρα.
0: Ναι.
1: Γιατί ήθελαν. Α, τα τρία γουρουνάκια αυτά ήταν τεμπέλικα. Γιατί. Έφυγαν από τη μάνα τους στη γουρούνα γιατί ήταν ατίθασα.
0: Τα ακούτε εδώ!
1: Και τις λένε, μαμά, θα φτιάξουμε δικό μας σπίτι.
0: Α, μ' αρέσει η ανεξαρτησία του
1: γουρουνακιού. Φτιάξαν ένα γρήγορο από άχυρα γιατί ήθελαν να μπουν γρήγορα.
0: Πάει αλλά ο λύκος, το φυσάει, πέφτει.
1: Φρού. Το δεύτερο από ξύλα. Αλλά τι, το ξύλο πέφτει και αυτό. Άρα στα Τούβλα.
0: Άρα καλά έκανε και δεν πήρε προκάτι με ξύλο. Αν και τώρα είναι πολύ γερά, σου λέει, αντισυσμικά
1: ναι,
0: κτλ. Ναι, δεν είναι
1: ναι,
0: τα παλιά του.
1: Έχει εκεί στα τέτοιο, στα 40.
0: Τώρα που πάω εγώ σίγουρα θα κατέβουν και οι λύκοι.
1: Λοιπόν, άρα αυτό. Α, ωραίο παιδιά αυτό το παραμύθι. Α, ωραία. Να κάνουμε ένα παραμύθι κάθε μέρα να λέμε.
0: Καλά, εγώ σας προειδοποιώ. Ας κάνουμε και αύριο να δείτε και τα πιο σπλάτερ. Για πήγαινε προς Ιωνάτη.
1: Ναι, δεν ξέρω και πολλά. Σας λέγανε παραμύθια πολλά σπάνια πέρα από τα κλασικά.
0: Όχι.
1: Ούτε τα κλασικά πρέπει να μου λέγανε.
0: Καλά, εμένα δεν μας λέγανε και εμάς τίποτα. Μας πετάγανε ένα βιβλίο, τα διαβάζαμε από μόνες μας. Αλλά θέλω να πω ότι και η Ιωνάτη με τους 7 νάνους.
1: Ναι. Είναι.
0: Έχει λίγο.
1: Εμένα μια θεία μου μια φορά έκλαιγα μικρός γιατί με είχε μεγαλώσει πολύ η μαμά μου και με είχε πάρει θεία μου.
0: Ήταν στρούμφ.
1: Και μου έλεγε τον Γιόνι. Αλλά δεν είναι παραμύθι.
0: Γιόνι! Γιόνι! Γιόνι που φωνάζει ο Γιόνι.
1: Ναι. Που είναι πολύ κλάμα η ιστορία.
0: Α το παιδί μου. Και ο Κούκος και ο Γιόνις είναι σε πιάνει ψυχή γιατί ψάχνει τον αδερφό του.
1: Ναι, να κάνουμε αύριο λίγο Γιόνι και Κούκο και τέτοια.
0: Γιόνι! Και βέβαια στο Γιόνι μας τα λέγεται και θα το κάνουμε.

0: Λοιπόν, να αλλάξω λίγο το κλίμα μου, επιτρέπετε, επειδή τη γνώριζα και σήμερα έφυγε η Γκογκό Μαστροκώστα. Μία είδηση που πραγματικά μας φαίνεται σε όλους απίστευτη. Και επειδή βλέπω ότι όλος ο κόσμος έχει συγκινηθεί και με τη στάση που κρατάει η κόρη της, που αυτή τη στιγμή το κορίτσι αναγκάζεται να κάνει κάποιες ανακοινώσεις μέσω social για να τακτοποιήσει τα πράγματα. Και φυσικά η στάση του Τραϊανού Δέλα, που την ξέρουμε εμείς από παλιά, που ο άνθρωπος τα άφησε όλα πίσω. Δεν θα πω όμως, αυτή η έκφραση δεν μ' αρέσει, δεν άφησε τίποτα. Εννοώ ότι επέλεξε να είναι δίπλα στον άνθρωπό του. Γιατί ακούω και αυτό, τα άφησε όλα πίσω, ξέρεις, και λίγο...
1: Ναι. Μεγάλη αγάπη. Πρέπει να ήταν.
0: Μεγάλη αγάπη. Φαίνεται, δηλαδή. Πάρα πολύ μεγάλη αγάπη. Απλά να πω ότι η Γκογκό, ρε παιδί μου, όσο τη γνώρισα, γιατί ήταν ουσιαστικά συμβαδίζαμε χρονικά.
1: Ναι.
0: Και λίγο πιο πριν η Γκογκό, ενώ είχε βγει πολύ πιο πριν στα φώτα της δημοσιότητας, ήταν πάντα ξεχωριστή. Δεν ήταν απλά μία κοπέλα, μία γυμνάστρια. Ήταν μία άλλη προσωπικότητα η Γκογκό. Και ένας άνθρωπος πολύ θετικού προσήμου, και αυτό είναι περισσότερο που με στεναχωρεί, ότι φεύγουν άνθρωποι θετικού προσήμου που ήταν έτσι, και μ' άρεσε τόσο αυτό που εγώ ήθελα να επισημάνω σε όλη αυτή εδώ την υπόθεση. Μ' άρεσε η ομιλία της που λέει, τη ρωτάγαν αν, πώς αισθάνεται που νίκησε, και λέει δεν ξέρω αν έχω νικήσει, εγώ δεν μπορώ να σας πω ότι μάχομαι ακόμα, και έδωσε ένα μήνυμα ότι τουλάχιστον δεν ξέρουμε αν θα το νικήσουμε, αλλά θα το παλέψουμε.
1: Ναι.
0: Που για μένα ήταν πολύ σημαντικό. Και μακάρι, κορίτσια μου, το λέω σε όλες, λέω για την πρώτη της φάση που νόσησε, γιατί δεν έχει καμία σχέση η πρώτη φάση που
1: νόσησε με αυτήν τώρα. Ναι, αυτό το είπε και νομίζω και η κόρη της, και το έχει δηλώσει σε κόσμο για να μεταφερθεί το μήνυμα. Αλλά είναι μια γυναίκα που κουράστηκε πολύ να παλεύει. Πολλά προβλήματα.
0: Κουράστηκε πάρα πολύ. Αυτό που

0: κάπως σαν να είναι ένα τέλος εποχής σιγωγό, ρε παιδί μου. Ναι,
1: πολύ αγαπητή πάντως σε όλους δηλαδή. Και όσοι έχουν μιλήσει, που είναι πολλοί κόσμος, όλοι είχαν να πούνε πολύ καλά λόγια. Οπότε σίγουρα ήταν καλός άνθρωπος.
0: Σίγουρα. Και επίσης να πούμε ότι το «Η αγάπη νικά» υπάρχει. Είναι ωραίο να το βλέπουμε στις μέρες μας αυτό. Με το που λένε αυτό, η αποξένωση, ότι είμαστε όλοι στα social media. Και βλέπεις ένα ζευγάρι που 19 χρόνια δεν άφησε ο ένας το χέρι του άλλου.
1: Ναι, σωστό.
0: Γιατί όπως και ο Τραϊανός είπε, ότι ήταν και αυτή ο βράχος της οικογένειας και η cheerleader της οικογένειας. Οπότε ήταν για μένα μισό-μισό εκεί το κράτημα.
1: Πρέπει μια πολύ ωραία. Και να έχουν ακόμα οι άνθρωποι μια πολύ ωραία οικογένεια και σύνδεση μεταξύ τους και οι τρεις. Πρέπει να είναι αυτό που έχουν χτίσει πάρα πολύ.
0: Και
1: σπουδαίο.
0: Είναι το τέλος μιας εποχής και το δικό μας καμπανάκι, παιδιά, να τσεκάρουμε πάντα γενικά. Εγώ πια είμαι της άποψης ότι όταν κάτι μας ενοχλεί, είτε από ένστικτο, είτε μας δηλώνει, να ακούμε το σώμα μας.
1: Έχεις δίκιο.
0: Να ακούμε το σώμα μας.

0: Muppet Show The Original. Με τον Δημήτρη, τον Θανάση, τον Βασίλη και την Κατερίνα.
1: Ότι κατά τη διάρκεια του σεξ μια γυναίκα απευθύνθηκε στο σύντροφο και τον είπε λεβεντάκι.
2: Όχι έτσι.
1: Αυτό. Εντάξει. Σε συγκεκριμένο σημείο του σώματος.
2: Και είπε δες λεβεντιά.
1: Λοιπόν.
3: Και μετά αυτή τον έλεγε λεβεντάκο.
1: Κατερινά, βγες έξω.
3: Όχι, δεν θέλω έξω τώρα, δεν μπορώ.
1: Βγες έξω, πήγε να βάλεις νερό στο πρόσωπο.
3: Θα πω ότι με φημώνεις. Γεια σου Σούλη, τιμημένο. Είμαι σουλιώτησα, το έχουμε ξαναπεί.
0: Muppet Show, κάθε πρωί 6 με 9 στον 104,6 My Radio.

0: αθλητικό δελτίο με την Αμάντα Φούντι με την υποστήριξη της Bet365.
1: Ο Ολυμπιακός ανέβηκε ξανά στην κορυφή της Ευρώπης. Οι Ερυθρόλευκοι επικράτησαν 92-85 της Ρεάλ Μαδρίτης και κατέκτησαν το τέταρτο ευρωπαϊκό τρόπαιο της ιστορίας τους. MVP του Final Four αναδείχθηκε ο Εβάν Φουρνιέ. Ο Γιώργος Μπαρτζόκας αναμένεται να συνεχίσει στον πάγκο του Ολυμπιακού, καθώς υπάρχει προφορική συμφωνία με την ομάδα για την επόμενη τριετία. Αποθεωτική ήταν η υποδοχή των πρωταθλητών Ευρώπης στον Πειραιά με χιλιάδες φίλους του Ολυμπιακού. Στο ποδόσφαιρο γυναικών, ο ΠΑΟΚ επικράτησε 2-0 του Αστέρα Τρίπολης στον τελικό του κυπέλου Ελλάδος και ολοκλήρωσε τη σεζόν κατακτώντας αίτητο στο ντάμπλ. Η Μπαρσελόνα κατέκτησε το Champions League στο ποδόσφαιρο γυναικών, επικρατώντας με 4-0 της Λιόν στον τελικό του Όσλο. Στο handball ανδρών συνεχίζονται σήμερα οι τελικοί της Handball Premier με τον Ολυμπιακό να υποδέχεται στις 7 την ΑΕΚ στην Ηλιούπολη. Η σειρά βρίσκεται στο 1-1.
0: Αθλητικό δελτίο με την Αμάντα Φούντι με την υποστήριξη της Bet365.
2: 15 Αύγουστος στη Σαντορίνη. Αυτό το καλοκαίρι ο 104,6 My Radio σε στέλνει μέσα στο 15 Αύγουστο 6 μέρες στη Σαντορίνη με όλα τα έξοδα πληρωμένα από το Versus Travel, το νούμερο 1 ταξιδιωτικό οργανισμό στην Ελλάδα. Μπες στο Instagram του 104,6 My Radio, πήγαινε στο καθιτσωμένο post πάνω-πάνω, κάνε τα βήματα και μπες στην κλήρωση. 13 με 18 Αυγούστου έφυγες για Σαντορίνη σε ένα οργανωμένο πακέτο με την εγγύηση, ασφάλεια και αξιοπιστία του Versus Travel, του νούμερο 1 ταξιδιωτικού οργανισμού στην Ελλάδα. Ο πιο μεγάλος καλοκαιρινός διαγωνισμός τρέχει στο Instagram του 104,6 My Radio. Κάνε follow.
3: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
4: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
3: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
4: Έχουμε ένα μικρό διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
3: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
4: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
3: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
4: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
5: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος προώρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
6: Σάββατο 30 Μαΐου στις 7 το απόγευμα. Παρισί ή Βόρειο Λονδίνο. Πού θα πάει φέτος το UEFA Champions League? Arsenal Paris Saint-Germain. Ο τελικός έρχεται στις 30 Μαΐου στις 7 το απόγευμα. Στο Μέγα.
7: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live casino. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια ή να δοκιμάσετε να αντιμετωπίσετε έναν πραγματικό dealer ζωντανά στα live τραπέζια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή, να μπείτε στο live casino και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Η μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε κι αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.

0: Λοιπόν, το μαζεύουμε το μαγαζί.
1: Βεβαίως. Δευτερούλα, μια χαρά.
0: Δεν είναι καμία γιορτή σήμερα, δεν υπάρχει.
1: Τίποτα, καμία. Δεν υπάρχει γιορτή σήμερα. Και παιδιά, μην ξεχνάμε.
0: Καμία γιορτή.
1: Κανένα όνομα, όντως. Και μην ξεχνάμε, παιδιά, ότι καταλήγει σε τριημεράκι αυτή.
0: Εσύ το έχει φουλ.
1: Το έχω.
0: Φουλ ορθά.
1: Τριημεράκι.
0: Μπράβο.
1: Έχω γάμο στην Αθήνα, βέβαια. Θα μείνω εδώ στην.
0: Θα μείνω όλη νύχτα στην πόρτα σου, που λέει και ο Μιχάλης Γκατζηγιάννης. Μπράβο. Έχετε ξεκινήσει με τους γάμους. Να πούμε και στο ζευγάρι που παντρεύτηκε εδώ από τον 104,6 Μερίντιο να ζήσουν τα παιδιά.
1: Βεβαίως, γιατί ήμασταν κουμπάρι και είχαμε κάνει τον γάμο τους. Έγινε ο γάμος. Θα δείτε και στα social media μας σε λίγο τι ωραίος γάμος που ήταν αυτός.
0: Επίσης, αγαπημένοι μου, επειδή όπως βλέπετε ο ήλιος πια έρχεται επιθετικά κατά πάνω μας, για την απόλυτη αντιλιακή προστασία στις πιο ευαίσθητες περιοχές του σώματός σας, επιλέξτε το Luxurious Sun Care Stick SPF 50+, ένα αντιλιακό stick πολύ υψηλής προστασίας, ιδανικό για μικρές ζώνες όπως η μύτη, τα χείλη, τα αυτιά και οι ουλές. Με μη λιπαρή υφή και αόρατο φινίρισμα, προσφέρει αποτελεσματική στοχευμένη προστασία που διαρκεί ακόμη και μέσα στο νερό. Θα τα βρείτε στα φαρμακεία και στα e-pharmacies. Εμείς αύριο,
1: Tomorrow.

0: 104,6 My Radio. Παίζει τα δικά σου.
1: Υπάρχει μια περιοχή του σώματός σου που μπορεί να αντέξει κράμπες και πόνους κάθε μήνα. Να ανταπεξέρχεται σε μέρες έντονης υγρασίας ή απόλυτης ξηρότητας. Να προσαρμόζεται σε κάθε στιγμή επιθυμίας και να σε φέρνει πιο κοντά σε εκείνους που αγαπάς. Να μεταμορφώνεται για να χαρίσει ζωή. Και μπορεί να τη λένε ευαίσθητη περιοχή, αλλά είναι πανίσχυρη. Όπως και η αγαπημένη σου σειρά προϊόντων για τη φροντίδα της. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Ιντερμετ είναι η απάντηση.
2: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
3: Για σκέψου.
2: Mastercard Day.
3: Σωστά.
4: Πάμε σούπερ μάρκετ.
2: Ναι.
5: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com/gr/Mastercard/Pavla Day.
2: Happy Mastercard Day!
6: Το βιογραφικό σας εξαιρετικό. Όμως με το multitasking πώς τα πάτε?
7: Στο πανηγύρι του χωριού μου χορεύω, πίνω μπύρα και ανεβάζω story ταυτόχρονα.
6: Και από communication skills?
7: Μέχρι το γλυκό έχω μάθει τίνος είναι ποιος.
6: Ηγετικά προσόντα?
7: Σηκώνω για χορό ολόκληρο τραπέζι ενώ ακόμα τρώει.
6: Βλέπω έχετε έφεση στα πανηγύρια.
8: Αν είσαι και εσύ για τα πανηγύρια, αντόπτε πανηγύρι με το μεγάλο διαγωνισμό της Fix. Δήλωσε το πανηγύρι που σε δένει με τον τόπο σου και μπες στην κλήρωση. Η Fix θα στηρίξει 9 πανηγύρια σε όλη την Ελλάδα και εσύ μπορεί να κερδίσεις μοναδικά δώρα. Πάρε μέρος τώρα στο adoptepanigiri.fix/beer.gr.
9: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μες του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες Bepanthen Hyaluronico ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthen Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
11: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
12: Θεέ, ήρθα!
11: Ένας θείος.
13: Α, ήρθες.
11: Καμία αλλαγή.
13: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
11: Και μια μεγάλη ανατροπή.
12: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
13: Τι έκανες?
12: Έβαλα προτέρια.
13: Καλά έκανες. Μπράβο.
11: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
13: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club?
12: Έτσι.
13: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
12: Να, εδώ.
13: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App? Α, τόσο εύκολο είναι.
12: Ναι, ναι.
11: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
14: Πάμε!
15: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
16: Μπορεί να τρέξει.
17: Παίζει να βγει και πρώτος.
14: Μπράβο πατέρα σου.
15: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
17: Ενισχυτικό και φυσικό.
15: Οστεομούβ.
18: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors.
19: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.

Τι κάνετε, πώς είσαστε, καλησπέρα σε όλους. Καλώς ήρθατε και σήμερα στην παρέα μας εδώ στον My Radio 104,6 που παίζει τα δικά σου αγαπημένα. Είναι Δευτέρα, 25 Μαΐου γράφει το ημερολόγιο. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Φτάνουμε λοιπόν και στα τέλη αυτού του μήνα. Και σήμερα η αλήθεια είναι το πρωί ότι είχαμε μία άσχημη είδηση. Είχαμε το θάνατο της γωγός μας Τρικώστα και το λέω γιατί είναι κάτι πολύ δύσκολο και νομίζω ότι σε όλους κάνει trigger, σε πληγές τους και όλους τους αγγίζει με τον τρόπο του. Και ήθελα να πω τέλος πάντων ότι στο τέλος της ημέρας είναι καλό να βλέπεις το τι έχεις και να είσαι ευγνώμων για αυτά. Και ένα από αυτά σίγουρα είναι και η υγεία, που πολλοί την αφήνουμε έτσι στην άκρη και δεν της δίνουμε τη σημασία που πρέπει. Αν έχεις υγεία, νομίζω ότι πρέπει να είσαι και ευτυχισμένος. Εδώ είμαστε λοιπόν και θα είμαστε μαζί για το επόμενο 2 ώρα μέχρι και τις 10. Εγώ είμαι η Εύα Παπαδοπούλου. Έχουμε φυσικά πολλά να πούμε και σήμερα. Έχουμε όμως ακόμη περισσότερα να ακούσουμε. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε την πρώτη μας ώρα. Έρχεται Γιάννης Πλούταρχος, έρχεται Ιουλία Καλυμάνη. Για αρχή όμως έρχεται Κατερίνα Ιώιου και Λογαριασμός. Καλώς ήρθατε, καλά να περάσουμε.

0: πάνω.
1: 104,6 My Radio. Παίζει τα δικά σου αγαπημένα.

την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

104,6 My Radio. Παίζει όλες τις επιτυχίες του σήμερα, αλλά και τα περισσότερα αγαπημένα του χθες.

0: 15 Αυγούστου στη Σαντορίνη. Ένας υπερτυχερός ακροατής διεκδικεί ένα εξαήμερο ταξίδι στη Σαντορίνη, έτσι να τα πούμε και αυτά, για δύο άτομα από 13 έως και 18 Αυγούστου, παρακαλώ, με όλα τα έξοδα πληρωμένα από το Versus Travel, το νούμερο ένα ταξιδιωτικό οργανισμό στην Ελλάδα. Πώς μπορείς να μπεις τώρα κι εσύ στο διαγωνισμό? Μπαίνεις αρχικά στο Instagram, πατάς MyRadio 104.6 FM, κάνεις ένα follow κατευθείαν τη σελίδα, κάνεις ένα like στο καρφιτσωμένο post που βρίσκεις πρώτο-πρώτο και κάνεις ένα repost αυτό το post. Ο διαγωνισμός λήγει σε πολύ λίγες ημέρες, 29 Μαΐου, και ο νικητής θα ανακοινωθεί με επίσημο story στη σελίδα του 104.6 MyRadio στο Instagram. Είπαμε ότι είναι ένα οργανωμένο πακέτο με την εγγύηση, την ασφάλεια και την αξιοπιστία του Versus Travel, του νούμερο ένα ταξιδιωτικού οργανισμού στην Ελλάδα. Και φυσικά περιλαμβάνει τα πάντα. Θα περάσετε δηλαδή 6 μέρες μούρια, δεν ξέρω τι άλλο να σας πω. 5 συνολικά διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο Dondomar Selections. Η μη διατροφή, η νογευσία. Θα έχετε εκεί, θα πάτε και στα Φυρά, θα πάτε και στο ηφαίστειο, θα πάτε παντού. Θα περάσετε σίγουρα τέλεια. Μπείτε λοιπόν στο Instagram, κάντε, ακολουθήστε τα βήματα και καλή σας επιτυχία.
1: Muppet Show The Original με τον Δημήτρη, τον Θανάση, τον Βασίλη και την Κατερίνα.
2: Έχουν γίνει, χαμός, έχουν γίνει τα πράγματα. Πολλά πράγματα δεν προλαβαίνουμε να τα σχολιάσουμε. Προχωράμε. Τι να κάνουμε.
3: Τι να κάνουμε τώρα, προτεραιότητα έχει η ποίηση.
2: Έτσι, έτσι.
3: Πάντα. Και η τέχνη.
2: Έτσι.
4: Και η τέχνη είναι ωραία.
2: Να χτίσουμε το πνεύμα. Αυτή τη στιγμή βάζουμε ένα αφρόλουτρο στην ψυχή μας.
3: Γινόμαστε όλοι μάρτυρες σε αυτή τη μυσταγωγική.
4: Μάρτυρες και κοινωνοί.
3: Σε αυτό το
2: μέθεξη.
3: Σε αυτό το μυσταγωγικό πεντάλεπτο.
2: Χριστί, βρες το
3: ήθελα, ναι. Ήθελα να πω το μυσταγωγικό πάση θυσία. Το είπα, ολοκλήρωσα.
2: Αυτή είναι η Κατερίνα
3: παρακάτω.
2: Μπούκα που είπε μυσταγωγικό, να το ξέρετε.
4: Μυσταγωγικό.
2: Βασίλης Βλάχος και Θανάσης Πάσας.
4: Δημήτρης Ουγγαρέζος, μυσταγωγικό.
2: Βασίλη Μπαρδάνη, στη ρύθμιση του ήχου και την μυσταγωγική ραδιοσκηνοθεσία.
1: Muppet Show κάθε πρωί 6 με 9 στον 104,6 My Radio.
5: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Alsos Day του Αγοριού απέναντι τον Ρέπα Παπαθανασίου με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Νοσταλγία και γέλιο με τους Γιωργούλη, Δραγούμη, Τσιμιτσέλη, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρη, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Κουρτίδου, Φιλίππου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης του Αγοριού απέναντι. Προπόληση more.com.
7: Χορηγός επικοινωνίας 104,6 My Radio.
8: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

Εδώ είμαστε, My Radio 104,6 με όλα τα δικά σου αγαπημένα και αυτό το βράδυ της Δευτέρας μας. Δύσκολη μέρα η Δευτέρα, αλλά να με τον έναν ή με τον άλλο τρόπο νομίζω ότι φτιάχνει. Έρχεται ας πούμε τριήμερο, έχουμε να το σκεφτόμαστε και αυτό. Και να σας πω την αλήθεια, όταν έβλεπα Παρασκευή τον καιρό, έλεγε ότι θα είναι λίγο άστατος. Τώρα βλέπω πως μόνο την ερχόμενη Παρασκευή φαίνεται μια πιθανότητα βροχής, αλλά κατά τα άλλα αρκετά καθαρά φαίνονται τα πράγματα. Εγώ πήγα χτες και για το πρώτο μου μπάνιο, ελπίζω να κάνατε κι εσείς κάτι αντίστοιχο, να περάσατε έτσι πολύ ωραία. Δεν ήταν βέβαια ακριβώς μπάνιο αυτό, γιατί ήταν παγωμένη θάλασσα. Μια καρδιά την πάθαινες έτσι για να μπεις, αλλά τουλάχιστον είχε ωραίο ήλιο που εμένα ούτε με κοκκίνησε, ούτε με μαύρησε. Δεν ξέρω πώς έγινε αυτό, δεν ξέρω καν αν λέγεται και ηλιοθεραπεία αυτό που έκανα. Αντεύχομαι λοιπόν αυτό το τρίμερο, αυτό το Σαββατοκυριακό Δευτέρα, να ευχαριστούμε όλοι λίγο παραπάνω ήλιο. Είμαι η Εύα Παπαδοπούλου και αμέσως τώρα έρχεται Πέγγι Ζήνα και Άμινα.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

από τα δικά μου αγαπημένα τραγούδια, Ηλίας Καμπακάκης, Παλιοπράγματα, Throwback αγαπημένο κιόλας. Εδώ το ακούσαμε, My Radio 104,6. Και η αλήθεια είναι ότι το θυμάμαι έτσι καλοκαίρι αυτό το τραγούδι. Εντάξει, και έχει στιγματίσει και χειμώνες, αλλά εμένα μου έρχεται στο μυαλό το καλοκαίρι, δεν ξέρω γιατί. Εδώ λοιπόν το ακούσαμε, My Radio 104,6. Καλησπέρα και πάλι σε όλους. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας και οι καινούργοι. Θα ξαναευχηθώ έτσι και μια καλή εβδομάδα για να το πιστέψουμε και να πάει όσο καλύτερα γίνεται. Και εγώ είμαι η Εύα Παπαδοπούλου, θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 10. Και κάθε καλοκαίρι έχει εκείνη τη μία στιγμή που θυμάσαι για πάντα. Και φέτος αυτή η στιγμή έχει όνομα. Είναι τα Mad Video Music Awards 2026 από την ΔΕΗ. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο mad.gr και έλα στην απόλυτη καλοκαιρινή μουσική βραδιά. 17 Ιουνίου, υπενθυμίζω, στο Taekwondo. Περισσότερο.

0: 104,6 My Radio. Παίζει τα δικά σου.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
3: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
1: Ποιος είναι!
3: Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
5: Ξέρω το σώμα μου, το πώς κοιμάμαι και το budget μου. Ποιος τρόμο όμως μου ταιριάζει? Η απάντηση έρχεται από τους ειδικούς στον ύπνο. Bed & Bath. Πάνω από 45 διαφορετικοί τύποι στρωμάτων. Υβριδικά, χειροποίητα, με Too Cool τεχνολογία, Memory Foam και λατήρια με νανοτεχνολογία. Και πάντα με ενσωματωμένο ανόστρωμα. Άνεση, εμφάνιση, στήριξη, προστασία, τεχνολογία υφάσματος, εύκολο καθάρισμα. Και τώρα που ξέρω και την απόλυτη προσφορά, υβριδικό στρώμα House Vista από 1500 μόνο 750 ευρώ. Τώρα ξέρετε. Βρες και εσύ το δικό σου τύπο στρώματος στα καταστήματα Bed & Bath και bedandbath.gr.
6: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.

Πού είσαστε, καλησπέρα και πάλι σε όλους. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Καλώς σας βρήκα και εγώ για να ξεκινήσουμε την δεύτερη μας ώρα. Αυτό το βράδυ της Δευτέρας, 25 Μαΐου, γράφει το ημερολόγιο. Τελειώνει σιγά σιγά αυτός ο Μάιος. Μπαίνουμε προς το καλοκαίρι και ελπίζω το καλοκαίρι αυτό να είναι πάρα πολύ όμορφο, δημιουργικό, αξέχαστο. Δεν ξέρω, ό,τι θέλει ο καθένας να το ζήσει αυτό το καλοκαίρι. Είπαμε, 6 μέρες έχουν μείνει. Εδώ είμαστε λοιπόν, My Radio 104,6. Παίζει τα δικά σου και εγώ είμαι η Εύα Παπαδοπούλου και σας έχω φυσικά τώρα τα ζωδιακά νέα, όπου λένε κρύοι, δίδυμοι, καρκίνοι, λέοντες και τοξότες. Φαίνεται λοιπόν πως ευνοείστε περισσότερο την τελευταία εβδομάδα αυτή του Μαΐου, με βασικό θέμα τα ξεκαθαρίσματα, τις νέες ευκαιρίες και την επιστροφή της αυτοπεποίθησης. Γενικά βλέπω πολύ ξεκαθάρισμα, πολύ ξεσκαρτάρισμα έχει πέσει αυτή την χρονιά, από τις αρχές του Σεπτέμβρη τουλάχιστον εγώ το σκέφτομαι έτσι. Για να δούμε και πώς θα κλείσει βέβαια η σεζόν, θα μετράμε θετικά ή αρνητικά, δεν ξέρω. Προς το παρόν, επειδή έρχεται καλοκαίρι, νομίζω ότι χρειάζεται να τα δούμε όλα και λίγο πιο αισιόδοξα, πιο θετικά. Και έρχεται αμέσως τώρα ένα τραγούδι που εμένα μου ανεβάζει τη διάθεση, Αναβίση, πολύ αγαπημένο πλέον, Αιγαίο.

0: 104,6 My Radio. Ακόμα περισσότερα από τα δικά σου αγαπημένα.
1: Feeling sorry for you.

0: Μιχάλης Χατζιάννης είναι αυτός με νέα επιτυχία «Φωτιά στη νύχτα». Εδώ το ακούσαμε, My Radio 104,6. Καλησπέρα σε όλους λοιπόν. Εγώ είμαι η Εύα Παπαδοπούλου και εσύ ήξερες ότι υπάρχει και το friend bombing. Δεν είναι απλώς μια τάση του TikTok, αλλά είναι ένα υπαρκτό ψυχολογικά τεκμηριωμένο φαινόμενο χειραγώγησης που μπορεί να σε αφήσει συναισθηματικά ράκος. Ένα άτομο λοιπόν σε βομβαρδίζει με υπερβολική προσοχή, κολακίες και δώρα, με στόχο να παρακάμψει τα φυσιολογικά στάδια χτισήματος μιας σχέσης και να δημιουργήσει μια τεχνητή άμεση οικειότητα. Όλα αυτά στο φιλικό επίπεδο, γιατί έχουμε πει ότι υπάρχει και στο ερωτικό. Δεν ξέρω αν το έχετε βιώσει εσείς, αλλά εμένα σαν να μου έρχεται τώρα και με το διάβασμα αυτό κάτι στο μυαλό. Το χειρότερο μέρος όμως είναι αυτό που στο τέλος αυτός ο άνθρωπος μπορεί να κάνει ghosting ή να σε αντικαταστήσει με ένα νέο θύμα εντός εισαγωγικών, αφήνοντάς σε να αναρωτιέσαι τι έκανες λάθος. Οπότε προσοχή θα πω εγώ στους γύρω σας και στο τι επιλογές κάνετε. Φεύγω σε ένα σύντομο break και επιστρέφω σε πάρα πολύ λίγο.
1: Muppet Show The Original με τον Δημήτρη, τον Θανάση, τον Βασίλη και την Κατερίνα.
2: Και έχω να σας πω και για θέμα με γυναίκα η οποία δεν ήταν καθόλου ήρεμη.
3: Καθόλου ήρεμη.
4: Αυτό τι θέμα είναι τώρα?
3: Κάτι δεν, έκανε αυτή τώρα πάνω στη Ζαρακή.
4: Καλά, κάτι άλλο γίνεται που δεν το έχεις
2: πει. Δεν ήταν καθόλου ήρεμη. Ήταν για μια yoga teacher.
4: Α, το, ναι, ναι, okay.
3: Ναι, να είμαστε.
2: Έλα, γιατί μου την έκλαψες μωρή την ατάκα?
3: Ποια τάκα?
2: Αυτό δεν θέλω να πω.
4: Σήμερα την έχει καταβρύσει.
2: Μπορεί την είπε.
4: Ότι λέει μπουρδε τη είπε.
2: Μα όταν το λέγαμε θα έκανα να είμαστε. Μου το έκαψε.
3: Από μία τάκα έχει γιόγκα.
2: Τώρα το έκαψε.
3: Δεν το ξέρω.
4: Η αριστερή πτέρυγα πάλι τσακώνεται.
2: Βάλε τραγούδι.
3: Βάλε τραγούδι να το πει μετά.
1: Muppet Show. Κάθε πρωί 6 με 9 στον 104,6 My Radio. My Radio 104,6. Παίζει τα δικά σου.
5: Το βιογραφικό σας εξαιρετικό. Όμως με το multitasking πώς τα πάτε?
6: Στο πανηγύρι του χωριού μου χορεύω, πίνω μπύρα και ανεβάζω story ταυτόχρονα.
5: Και από communication skills?
6: Μέχρι το γλυκό έχω μάθει τίνος είναι ποιος.
5: Ηγετικά προσόντα?
6: Σηκώνω για χορό ολόκληρο τραπέζι ενώ ακόμα τρώει.
5: Βλέπω έχετε έφεση στα πανηγύρια.
7: Αν είσαι και εσύ για τα πανηγύρια, αντόπτε πανηγύρι με το μεγάλο διαγωνισμό της Fix. Δήλωσε το πανηγύρι που σε δένει με τον τόπο σου και μπες στην κλήρωση. Η Fix θα στηρίξει 9 πανηγύρια σε όλη την Ελλάδα και εσύ μπορεί να κερδίσεις μοναδικά δώρα. Πάρε μέρος τώρα στο adoptepanigiri.fix/beer.gr.
8: Σάββατο 30 Μαΐου στις 7 το απόγευμα. Παρίσι ή Βόρειο Λονδίνο. Που θα πάει φέτος στο UEFA Champions League? Arsenal Paris Saint-Germain. Ο τελικός έρχεται στις 30 Μαΐου, στις 7 το απόγευμα, στο Mega.
9: Έξι στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
10: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
9: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
10: Γίνε εθελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
9: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
10: αντιμετώπιση καταστροφών,
9: ορεινή διάσωση,
10: υγρό στοιχείο,
9: τηλεπικοινωνίες
10: και διάσωση με σκύλο.
9: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
10: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
11: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
10: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
9: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.

Είμαστε My Radio 104,6 με όλα τα δικά σου αγαπημένα και θα είμαστε παρέα για λίγο ακόμα μέχρι και τις 10. Είμαι η Εύα Παπαδοπούλου και στο μεταξύ μετά το Πάσχα έτσι δυσκολευόμουν εγώ πολύ να ακολουθήσω την καθημερινότητα. Ήθελα και λίγο περισσότερο ύπνο. Μεγάλωσε και η μέρα και νομίζω ότι μπορεί να την απολαμβάνουμε περισσότερο, αλλά κουραζόμαστε και περισσότερο. Εκεί που ήθελα λοιπόν να καταλήξω είναι ότι όσο πιο πολύ συνηθίζει τον εαυτό σου σε πράγματα, τελικά με τον έναν ή με τον άλλο τρόπο κάπως ανταπεξέρχεται αυτός ο οργανισμός πάντα. Οπότε η δική μου συμβουλή, που φυσικά αν θέλετε την κρατάτε, αν θέλετε την πετάτε, είναι κάντε ό,τι περισσότερο μπορείτε τώρα που είναι αυτά τα χρόνια τα δημιουργικά, τα καλά που μπορούμε να κάνουμε πράγματα και το σώμα αντέχει και πραγματικά θα ακολουθήσει. Βέβαια μέχρι εκεί που δεν φωνάζει και αυτό, γιατί πρέπει να ακούμε και τα δικά μας όρια. Τα δικά μας τώρα έρχεται Πέτρος Ιακωβίδης, τέλεια, εδώ στον My Radio 104,6.

Μονάχα αυτές οι αγάπες στα 18, κάπως κάπου μας έχουν λείψει νομίζω όλους. Σάκης Ρουβάς είναι αυτός, throwback αγαπημένο. Εδώ τον ακούσαμε, My Radio 104,6. Και αυτό λοιπόν ήταν και για αυτό το βράδυ. Ξεκίνησε η εβδομάδα. Ελπίζω να συνεχίσει λίγο καλύτερα, γιατί είπαμε, είχαμε κάποια δυσάρεστα νέα από το πρωί, αλλά δεν πτωούμαστε, τουλάχιστον προσπαθούμε προς αυτό το επίπεδο και σε αυτό το βαθμό. Ακολουθεί λοιπόν η Τρίτη και φυσικά έρχεται και τριήμερο, μπορούμε να σκεφτούμε λίγο πιο θετικά και πιο αισιόδοξα. Εγώ είμαι η Εύα Παπαδοπούλου, ήμασταν μαζί λοιπόν αυτό το δίωρο. Ακολουθεί τώρα DJ Αντώνης Δημητριάδης και από μένα να έχετε ένα πάρα πολύ όμορφο βράδυ και φιλιά πολλά. Περισσότερη μουσική.

0: 104,6 My Radio. Παίζει τα δικά σου.
1: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
2: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
1: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
2: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
1: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
2: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
1: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
2: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
3: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος προώρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
4: Το βιογραφικό σας εξαιρετικό, όμως με το multitasking πώς τα πάτε?
5: Στο πανηγύρι του χωριού μου χορεύω, πίνω μπύρα και ανεβάζω story ταυτόχρονα.
4: Και από communication skills?
5: Μέχρι το γλυκό έχω μάθει τίνος είναι ποιος.
4: Ηγετικά προσόντα?
5: Σηκώνω για χορό ολόκληρο τραπέζι ενώ ακόμα τρώει.
4: Βλέπω έχετε έφεση στα πανηγύρια.
6: Αν είσαι και εσύ για τα πανηγύρια, αντόπτε πανηγύρι με το μεγάλο διαγωνισμό της Fix. Δήλωσε το πανηγύρι που σε δένει με τον τόπο σου και μπες στην κλήρωση. Η Fix θα στηρίξει 9 πανηγύρια σε όλη την Ελλάδα και εσύ μπορεί να κερδίσεις μοναδικά δώρα. Πάρε μέρος τώρα στο antoptepanigiri.fix/beer.gr.
7: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
8: Ήρθα!
7: Ένας θείος.
9: Ήρθες.
7: Καμία αλλαγή.
9: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
7: Και μια μεγάλη ανατροπή.
10: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
9: Τι έκανες?
10: Έβαλα προτέργεια.
9: Καλά έκανες. Μπράβο.
7: Αυτή είναι η συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
9: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club?
10: Έτσι.
9: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
10: Να, εδώ.
9: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App? Α, τόσο εύκολο είναι.
10: Ναι, ναι.
7: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτεργία θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτης στο Πρωτεργία.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.

0: 104,6 My Radio. Παίζει τα δικά σου.
1: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
2: Το βιογραφικό σας εξαιρετικό, όμως με το multitasking πώς τα πάτε?
3: Στο πανηγύρι του χωριού μου χορεύω, πίνω μπύρα και ανεβάζω story ταυτόχρονα.
2: Και από communication skills?
3: Μέχρι το γλυκό έχω μάθει τίνος είναι ποιος.
2: Ηγετικά προσόντα?
3: Σηκώνω για χορό ολόκληρο τραπέζι ενώ ακόμα τρώει.
2: Βλέπω έχετε έφεση στα πανηγύρια.
4: Αν είσαι και εσύ για τα πανηγύρια, αντόπτε πανηγύρι με το μεγάλο διαγωνισμό της Fix. Δήλωσε το πανηγύρι που σε δένει με τον τόπο σου και μπες στην κλήρωση. Η Fix θα στηρίξει 9 πανηγύρια σε όλη την Ελλάδα και εσύ μπορεί να κερδίσεις μοναδικά δώρα. Πάρε μέρος τώρα στο adoptepanigiri.fix, pavlabeer.gr.

My Radio 104,6.

0: 104,6 My Radio. My Throwback.
1: Άιντε.

Την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως, με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: My Radio 104,6.
1: Ευχαριστώ το Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ το Θεό που είπε.

0: απόψη.
1: 104,6 My Radio.
2: Ναι, ένα λεπτό, αρπαιδί μου. Ένα λεπτό λίγο. Να τα πούμε και μετά φύγει.

κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: 104,6 My Radio.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας.